Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Πολίτικα. 898 στα FM. Πολίτικα. 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα. 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: μέρες να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βαρέθηκα τη μη.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, όπως σας είπα. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής και δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, την επικήρυξη που σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση εναντίον του λαγοκέφαλου, το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί αυτό το παρήσακτο είδος ψαριού και τον διαγωνισμό που έχει ήδη αναγγελθεί μεταξύ των αλλιέων για την καταπολέμηση, αλλά και την ακριβή καταγραφή του προβλήματος που έχει προκύψει στις ελληνικές θάλασσες. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για το άνοιγμα του δικταίου Άντρου. Το μυθικό αυτό σπήλαιο της Κρήτης, το μυθικό και πραγματικό συγχρόνως σπήλαιο της Κρήτης, άνοιξε και πάλι τις πύλες του στο κοινό. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Είναι η λήψη των αντιβιωτικών στην Ελλάδα και η ηλεκτρονική του συνταγογράφηση. Την Παρασκευή μάλιστα δόθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και μια σχετική συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Και θα συνομιλήσουμε και για το φίλο του, με το φίλο του Μανώλη το Ζευγαδάκη, καθώς μας έλεγε ότι η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας μάζεψε τα βουνά σκουπιδιών από την Αγία Τριάδα, και μάλιστα χθες, παρουσία και του ίδιου του αντιδημάρχου, του κυρίου Τσαγκαράκη, φαίνεται ότι ο ιδιώτης δεν εμφανίστηκε ακόμα. Πού είναι ο ιδιώτης? Εδώ ο ιδιώτης, εκεί ο ιδιώτης, πού είναι ο ιδιώτης? Πρέπει πια να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ αυτό το θέμα, διότι έχει εξαιρετικά γραφικό. Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με χιούμορ το θέμα των σκουπιδιών, γιατί κατά τα άλλα είναι εξαιρετικά σοβαρό όσον αφορά, εάν σκεφτούμε, τι μπορεί να προκαλέσει στη δημόσια υγεία η συσσόρευση σκουπιδιών στους δρόμους και στις πλατείες. Την ώρα που η Δημοτική Αρχή πανηγυρίζει ότι ισχύει η σύμβαση με τον ιδιώτη που έχει υπογράψει. Κατά τα φαινόμενα δεν ισχύει. Μας τα λέει και ο κύριος Καρασάβας την Παρασκευή. Τώρα μας τα λέει και ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης. Θα μας τα πει μάλλον αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 173η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Τιμώνται επίσης οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς, οι μάρτυρες. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ζήνα, Ζήνων, Ζηνάς, Ευσέβιος και Ευσεβία. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Ξέρετε, αυτό, το γνωστό αυτοκίνητο, το κατσαριδάκι.

Μην λέτε και τι με νοιάζει μένα η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, γιατί τα τροπικά δάση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα αυτής της μικρής γαλάζιας σφαίρας. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Έκτοτε γιορτάζεται την ίδια ημερομηνία. Η Συνεργασία για τα Τροπικά Δάση είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Όστιν του Τέξας, που είναι επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στο Αμαζόνιο. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού, την 1η Ιουνίου 2017, με απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Είναι ζωτικής σημασίας τα τροπικά δάση, διότι όπως διαβάζω επίσης από το sasimera.gr, από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Ωστόσο, κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα του πλανήτη. Η Παγκόσμια ημέρα, σύμφωνα με την οργάνωση που την καθιέρωσε, είναι μια αφορμή, όπως λέει, να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξη των τροπικών δασών.

έγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναν Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Μάλλον είναι το μόνο καλό που άφησε πίσω του ο Χίτλερ.

και να έρθουμε να δούμε ποια θέματα δεσπόζουν στην επικαιρότητα σήμερα, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί η μέρα είναι ακόμα νέα. Σώσαν την παρτίδα, την τελευταία στιγμή τη σώσαν την παρτίδα στην Ελβετία. Γιατί βγήκε πάλι ο Τραμπ και έλεγε τα δικά του και κόντεψε να τεινάξει τον αέρα της συνομιλίας, αλλά από ό,τι λένε τώρα τα νέα γενικά εννοώ, η ειρήνη μάλλον έχει επιτευχθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανοίγουν γραμμή επικοινωνίας για τα στενά του Ορμούζ, λέει η ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr, μια ιστοσελίδα που ξέρει πάρα πολύ καλά και η ιστοσελίδα και η εφημερίδα τα της ναυτιλίας. Ενθαρρυντική πρόοδο λοιπόν γράφει, κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα, λέει η ιστοσελίδα, μόνο δεδομένο δεν ήταν. Λίγες ώρες νωρίτερα οι διαπραγματεύσεις είχαν βρεθεί κοντά στην κατάρρευση, όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές όχι μόνο παρέμειναν στο τραπέζι, αλλά συμφώνησαν και στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών στα στενά του Ορμούζ, σε μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για τη διαχείριση περιστατικών στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο μηχανισμός αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αυσιπλοεία σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων μεταξύ του Περσικού κόλπου και της θάλασσας του Ομάν χωρίς την επιβολή τελών. Τα στενά του Ορμούζ αποτέλεσαν σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν. Μόλις το Σάββατο, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας είχε απειλήσει με κλείσιμο του περάσματος, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, αλλά και την αποτυχία, όπως υποστήριξε, των Ηνωμένων Πολιτειών να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία. Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ακόμη και να αναλάβουν τον έλεγχο του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες βρέθηκαν κυριολεκτικά ένα βήμα πριν από το ναυάγιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε αρχικά να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις όταν πληροφορήθηκε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι μεσολαβητές χρειάστηκε να παρέμβουν προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση της διαδικασίας.

πάρουν τον καλό το δρόμο, να το πω έτσι τώρα. Όσον αφορά στα της Κρήτης, στην τοπική επικαιρότητα, δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτά που δεσπόζουν. Το ένα είναι η ανέβρεση του άψυχου σώματος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βατόλακο Χανίων. Αποκαλύφθηκε, ομολόγησε δηλαδή ο ίδιος ο δράστης, ότι ένας Σκοπιανός που ενοικίαζε ένα από τα σπίτια της είναι ο δράστης. Και το άλλο θέμα είναι ότι βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια η 35χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι πέρυσι είχε πετάξει το παιδί της στα σκουπίδια. Όσον αφορά το θέμα της Σταυρούλας, την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη από την ιστοσελίδα μας politica.gr, που αναφέρει ότι ο δράστης είπε στην απολογία του ότι μου ζητούσε επίμονα να έχουμε ερωτικές σχέσεις. Εγώ αρνήθηκα πολλές φορές και γι' αυτό καυγαδίσαμε στις 30 Μαΐου. Με απείλησε ότι θα πει στη γυναίκα μου για τη σχέση μας. Θύμωσα και τη χτύπησα με ένα μπουκάλι. Το συγκεκριμένο σενάριο, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, βρισκόταν εξ αρχής στο κάδρο των ερευνών, ωστόσο η ομολογία του κατηγορούμενου ήρθε να επιβεβαιώσει τις υποψίες των έμπειρων αξιωματικών που χειρίζονταν την υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, μετά τα πρώτα χτυπήματα και ενώ η γυναίκα ζητούσε βοήθεια, την έδεσε προκειμένου να μην μπορεί να αντιδράσει και της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία. Ακολούθησε νέα πάλι μεταξύ τους, κατά την οποία φέρεται να της κατάφερε τα θανατηφόρα τραύματα στην περιοχή κάτω από την καρδιά. Στη συνέχεια τύλιξε το άψυχο σώμα της με 4 σακούλες και το άφησε μέσα στο σπίτι. Αργότερα βγήκε από την οικία και επέστρεψε αργά το βράδυ, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την ομολογία του, μετέφερε τη σωρό με το βαν που χρησιμοποιούσε σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί έσκαψε ένα βαθύ λάκκο και έθαψε τη γυναίκα, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος της στιγερής δολοφονίας. Για 10 ολόκληρες μέρες κανείς δεν αναζήτησε τη 45χρονη, γεγονός που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών έκανε το δράστη να αισθάνεται ασφαλής. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο αδελφός της δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό της.

Τραγικό τέλος είχε λοιπόν η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Τώρα βέβαια θα πάρει η υπόθεση στον δρόμο της δικαιοσύνης, τον έχει πάρει ήδη δηλαδή. Σήμερα στις 10:30 ο Γενικός Διοικητής της Αστυνομίας από τα Χανιά θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το γεγονός με όλες τις λεπτομέρειες του. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος κύριος Κανέλος Νικολάου, για να κρατάμε για το τυπικό του πράγματος, θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. 10:30 ώρα από το γραφείο του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Τραγικό επίλογο είχε και η υπόθεση, όπως σας είπα, της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε σοκάρει το Πανελλήνιο το Μάιο του 2025, όταν πέταξε το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής μέσα στο κελί των κρατητηρίων του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου. Η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η υπόθεση για την οποία πρόκειτο να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη και το Πανελλήνιο, όπως είπαμε, τον Μάιο του 2025. Η 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, καθώς εκείνος βρισκόταν σε διαδικασίες φιλομετάβασης. Δήλωσε πλήρη άγνοια για την εγκυμοσύνη της γυναίκας του, ενώ οι απαντήσεις που έλαβε αρχικά από την ίδια δεν ήταν πιστικές. Ο σύζυγος ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν αμέσως ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσήλεια.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι και το θέμα των σκουπιδιών στο Ηράκλειο. Αυτή η πόλη δεν ξέρω πότε θα απαλλαγεί από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω καθόλου. Και ίσως να μην ξέρουν και αυτοί που είναι αρμόδιοι, από ό,τι φαίνεται. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Να περάσουμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έκρυβε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως προέκυψε από τον καθομολογίαν δράστη, μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα και την έθαψε. Μαζική παρουσία ετοιμάζουν οι κάτοικοι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, αντιδρώντας τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Σήμερα αναμένεται και η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί. Εγκαινιάζεται το απόγευμα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο που θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ξεκινούν οι έλεγχοι και τα τσουχτερά πρόστιμα. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγίου Χωστού σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζονται από σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις δύο οδούς Μινά Γεωργιάδη και Σκλαβόκαμπου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο συνεννόησης ενώ οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα με πτώση των τιμών. Στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία ιτήθηκε 4-0 από την Ισπανία. Ο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο σε ιστορική ανατροπή και κορυφή 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ελπίδες πρόκρισης για το πράσινο ακροτήρι 2-2 με την Ουρουγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Εκτός από την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, τραγική κατάληξη της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, το θάνατο της 35χρονης μητέρας μέσα στα κρατητήρια που κρατείται γιατί κατηγορείται επειδή είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πέρυσι το Μάιο και περίμενε να περάσει από δίκη, όπως λέει το τραγούδι. Να πούμε ότι στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται επίσης το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σήμερα είναι, μην ξεχνάτε, η τελευταία προθεσμία να τα δηλώσετε. Η προθεσμία η τελευταία για να τα καθαρίσετε, αν θέλετε, δεν τα έχετε καθαρίσει μέχρι τώρα, διότι εάν συλληφθείτε με ακαθάριστο οικόπεδο, έχει τσουχτερό πρόστιμο. Σήμερα επίσης είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για το θέμα της δομής των μεταναστών στους αθανάτους. Να δούμε τι εξέλιξη, αλλά αν και πιστεύω ότι είναι τελεσμένη πλέον η απόφαση, εκεί θα γίνει η δομή. Δεν γίνεται διαφορετικά, σας το έχω ξαναπεί. Το θέμα είναι εκείνοι που μπορούν, εάν μπορούν βέβαια και αυτοί, γιατί το κύμα όπως είπαμε είναι τεράστιο, είναι να σταματήσουν τη ροή των μεταναστών από τις ακτές της Αφρικής. Θα επανέλθουν στο θέμα, είναι ένα θέμα διαρκείας, θα το λέμε και θα το συζητήσουμε πολλές φορές. Και βέβαια, στην κορυφή της τοπικής σίγουρα επικαιρότητας βρίσκεται και η καθαριότητα. Την περασμένη Παρασκευή, ο κύριος Καρασάβας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, μας είπε ότι ο ιδιώτης, η εταιρεία δηλαδή που έχει αναλάβει τον καθαρισμό της πόλης και έχει υπογράψει τη σχετική συμφωνία, την πανάκριβη μάλιστα με το Δήμο, δεν έχει ακόμα βγει με τα απορριμματοφόρα. Βγήκε με κάποιες σκούπες ηλεκτρικές, πανηγύρισε και η Δημοτική Αρχή ότι μπήκαμε στην καθαριότητα σε νέα εποχή και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά τα απορριμματοφόρα του Δήμου είναι που κάνουν τη δουλειά ακόμη και στο κέντρο του Ηρακλείου, στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει η Αιγαία Τριάδα. Και ο Μανώλης εχθές είδε κάποια πράγματα σχετικά με την καθαριότητα, ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο φίλος μας, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι ακριβώς έγινε στην Αγία Τριάδα χθες όσον αφορά την καθαριότητα. Μανώλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έγινε χθες εκεί με τους ορούς των σκουπιδιών, τους συγκεντρωμένους στους δρόμους της Αγίας Τριάδας?
1: Εκεί που περιμέναμε το μεσία της καθαριότητας, τελικά επανήλθαμε στα προηγούμενα.
0: Εκεί που ξέραμε,
1: όμως. Είχαν συσσωρευτεί πάρα πολλά σκουπίδια, μια εικόνα γύρω από τους κάδους που θύμιζε παλιές απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων της καθαριότητας, βουνά τα σκουπίδια μέσα και έξω.
0: Ναι, ναι. Δημοσιεύουμε σήμερα φωτογραφίες σχετικές. Το Ηράκλειο μέσα στη Βρώμα έχουμε ένα σχόλιο, μια κατάσταση που έπαψε να είναι είδηση δυστυχώς. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Ναι, και είδα χθες, γιατί πήρα τηλέφωνο τον Τζαγκαράη, του λέω Γιώργο τι γίνεται, αυτή τη στιγμή είμαι στην Αγία Τριάδα και μαζεύουμε σκουπίδια.
0: Ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι ο κύριος Τζαγκαράης είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ημέρα Κυριακή, ημέρα αργίας, φορώντας αυτό στο γυλαίκο που φοράνε και οι καθαριστές, προς τιμή του βέβαια.
0: Προς τιμή του βέβαια.
1: Αλλά, ναι.
0: Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
1: Ακριβώς. Είναι τεράστιο, το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Αλλά από τη μια μεριά αυτά τα αγκώδη που είναι μέσα και έξω, πώς να τα μαζέψεις?
0: Έλα.
1: Με τρία αυτοκίνητα να είναι σε βλάβη και όπως να περιμένουν να φτιαχτούν απορριμματοφόρα. Και να σου πω, πρέπει να τον επενέσω με τον τον Τζαγκαράκη τον Γιώργο, γιατί αυτός είχε δείξει μια καλή εικόνα όταν ήταν πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου της Κνωσού στον Άγιο Γιάννη. Και είχε την ταμεία με την Καναρίδα και το έχει πάρει ζεστά. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν αντιδήμαρχο να μαζεύει αυτός σκουπίδια και να είναι και αυτός ανάμεσα στους άλλους, σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ειδικά σε μια περιοχή που μαζεύει πάρα πολλά σκουπίδια και πιστεύω να γίνει κάποια. Δηλαδή ξεκινάνε από την αρχή βασικά, περιμένοντας τον ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης δεν εμφανίζεται και από ό,τι μου είπε δεν ξέρουν και πότε.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ μυρίζομαι μετά από όλα αυτά, διαισθάνομαι ότι θα αρχίσει καμιά νομική αντιπαράθεση μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη, διότι αφενός μας είπε ο κύριος Καρασάβας την περασμένη Παρασκευή ότι ξεκίνησε να εφαρμόζει τη σύμβαση, δηλαδή να κατέβει στους δρόμους ο ιδιώτης μετά από 3 μέρες, δηλαδή ήταν να αναλάβει 12 και ανέλαβε 16 του μήνα. Κατέβασε μόνο 16 του μήνα κάποιες ηλεκτρικές σκούπες που έβγαλε και φωτογραφίες ο Δήμαρχος και πανηγύριζε ότι ξεκινάει εποχή στην καθαριότητα και δεν ξέρω εγώ τι. Έκανε και μια επίσκεψη συμπαράστασης στους, αυτό βέβαια καλά το έκανε, στους εργαζόμενους και τους είπε, τους ευχαρίστησε για τον αγώνα που έκαναν τόσο καιρό να κρατήσουν καθαρή την πόλη. Αλλά από τώρα βλέπουμε ότι ο ιδιώτης δεν έρχεται με τα απορριμματοφόρα. Η υποχρέωσή του, να υπενθυμίσουμε, Μανώλη, στους ακροατές, είναι το κεντρικό το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, η ανακύκλωση και τα ογκώδη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, απορριμματοφόρα του ιδιώτη, της εταιρείας που έχει αναλάβει, δεν έχουν δει. Δεν έχουμε δει ως Ηρακλειώτες, έτσι, και το επιβεβαιώνεις τώρα εσύ και με το δικό σου ρεπορτάζ αυτό,
1: ναι,
0: που αναφέρεις.
1: Ίσως να υπήρξε και κάποια χαλάρωση στην υπηρεσία, ναι, του Δήμου, γιατί σου λέει εντάξει, αναλαμβάνει ο ιδιώτης, να περιμένουμε κι εμείς να αναλάβει τη νέα κατάσταση.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι παράβαση της συμφωνίας αυτό. Γι' αυτό είπα ότι διαισθάνομαι νομικές συγκρούσεις, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου.
1: Και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο που αυτή είναι η κάδη που τοποθετεί κάδη γκρίζη, καινούριοι μεγάλοι κάδοι έχουν και κάποια προβλήματα. Δηλαδή ο μοχλός που πατάς για να ανοίξει είναι πολύ δύσκολος, άρα ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να το πατήσει. Το ύψος είναι μεγαλύτερο, το καπάκι των γκάδων αυτών είναι πολύ βαρύ, με αποτέλεσμα πολλές σάντες να τις πετάνε απ' έξω, ηλικιωμένοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό. Και λέμε καμιά φορά, ξέρεις, είναι γιατί δεν τα βάζουν μέσα. Να κάνουμε μια έκκληση στους υπαλλήλους της καθαριότητας, να αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους, τους νέους κάδους αυτούς, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τους παλιούς πράσινους, είναι πιο βαρύς, πιο ψηλοί, να αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους το καπάκι, για να μπορούν να πετάνε τα σκουπίδια τους μέσα. Είναι ένα λεπτό θέμα που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
0: Ναι, εγώ βέβαια σε αυτό, Μανώλη, δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Να αλλάξουν τους κάδους, να πεις. Να φτιάξουν κάδους.
1: Το ξέρει. Ναι.
0: Ωραία, να τους αλλάξουν, ας είναι καινούργοι. Ναι. Τι πάει να πει αυτό. Να τους αλλάξουν, να βάλουν κάδους που το πετάλι να είναι εύκολο και για τους, και για τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύχρηστη δηλαδή αυτή η κοινωνική.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Να δέχονται περισσότερη ποσότητα, να είναι πιο γεροί, ναι, να μην σπάνε όπως οι προηγούμενοι, ναι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Βέβαια, το αποτέλεσμα μετράει. Διότι, γιατί το λέω αυτό, γιατί και τη σακούλα την αφήσει απ' έξω, θα πάει μια γάτα, θα τη σκίσει, θα σκορπίσει τα σκουπίδια. Και το να αφήνει ανοιχτό τον κάδο είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Λοιπόν, έκανανε κακή παραγγελία να αλλάξουν τους κάδους. Μέχρι τότε, βέβαια, μέχρι να φέρουν τους καινούριους, ας τους αφήνουν ανοιχτούς. Εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι ένα ρίσκο, αλλά το σωστό είναι αυτό.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι με όλα τα φούρτα και αυτά, με τις απειλές.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, σαφώς.
1: Λοιπόν, έχουμε και τα ευχάριστα.
0: Ναι, έχουμε τα ευχάριστα. πολύ σύντομα, Μανώλη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για το τέχνικα δοδόν το σημερινό πρόγραμμα,
1: Ναι, συνεχίζεται κανονικά. Τελειώνει τέλος του μήνα για να πάρει τη σιτάλη ο Δήμος και η Περιφέρεια όσον αφορά τις εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Η τέχνικα δοδόν ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση της Ρένας της
0: Μόρφη.
1: Της Μόρφη.
0: Ναι, η συναυλία που ξεκίνησε το φεστιβάλ. Ναι.
1: Σήμερα θα πάνε στις Δαφνές στις 7 η ώρα με ξενάγηση στο Μουσείο Κριτικής Λαογραφίας, mm-hmm. στο πατρογονικό κτήμα της οικογένειας Κοκοτού. Επίσης στο πάρκο Γεωργιάδη.
0: Mm-hmm.
1: Αγαπώ το Ξωτικό της Αγάπης με την Ελένη Μπετινάκη. Είναι μια παιδική εκδήλωση από το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοπολών Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Στις Άνω Ασίτε στις 7 η ώρα οι ήρωες της Disney έρχονται στις Άνω Ασίτε και σκορπίζουν τη χαρά στα παιδιά. Στον Προφήτη Ηλία στις 7.30 με τίτλο «Βιβλία πάνω στη σκηνή», διαδραματικό θεατρικό σύλλογο παιδικής λογοτεχνίας. Στη Σίβα συναυλία με τη μεικτή χοροδία του Δήμου Ηρακλείου με τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη, στο πιάνο της Ιέβα Φουρλάνου και βοηθός μαέστρου η Νίκη Παπαγγελή.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης στις 9 η ώρα κριτικό γλέντι πάλι στο Σίβα. Στο θεατράκι του Καράβολα, πάμε τώρα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Στις 8 η ώρα συναυλία με τη χοροδία Άσπρα Πουλιά,
0: mm-hmm.
1: με τη διεύση του Γιώργου Γερεδάκη. Και στις 9 η ώρα μια αγκαλιά τραγούδια με τη χοροδία Ιωνία Ειδών. Ένα πρόγραμμα στα επιλεγμένα τραγούδια σπουδαίων τραγουδιών Ελλήνων συνθετών με την καλλιτεχνική διεύση της Λένα Χατζηγεωργίου, το Βαγγέλη Σαμαράκη στο πιάνο και τη Γιάννα Κουτρούλη στα κρουστά. Και τέλος στην Αγία Τριάδα συναυλία με το σχήμα Ρεμπέτικη Ρομάντζα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σημερινό σου ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο φίλος ο Μαλώνης ο Ζευγαδάκης, μας είπε τα της καθαριότητας, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή όπου διαμένει, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Είπαμε, ιδιώτη ακούμε και ιδιώτη δεν βλέπουμε. Ο πανηγυρισμός Δημοτικής Αρχής δυστυχώς ξεφούσκωσε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο επιστρέφουμε.

Λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες θέλει να δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ήδη σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλής με οικονομικό κίνητρο στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων, των Επαγγελματιών Ψαράδων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Αλλά τον καλούμε και δυστυχώς δεν απαντάει. Προφανώς έχει κάποια εργασία, υποθέτω. Θάλασσα είναι αυτή. Έχει πολλές απαιτήσεις. Πάντως, επανειλημμένως έχουμε προσπαθήσει, παρόλο που είχαμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού, και δεν απαντάει. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα των λαγοκέφαλων, μιλώντας στο Earth News ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, υποστήριξε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για τους επαγγελματίες ψαράδες, καθώς οι λαγοκέφαλοι σκίζουν τον εξοπλισμό τους από δίχτυα, παραγάδια κτλ., αλλά και για τις ψαριές τους, καθώς πρόκειται για πολύ επιθετικό σαρκοφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται με ψάρια καρκινοειδή, όπως καβούρια και γαρίδες, αλλά και κεφαλόποδα, όπως χταπόδια και σουπιές, καθώς και άλλα ψάρια. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ούτε θα εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου που έχει επικηρύξει με περισσότερα από 4,7 ευρώ το κιλό τους λαγοκέφαλους. Όπως είπε, το Υπουργείο έχει ήδη φτιάξει ένα σχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και διαπραγμάτευση. Η αλήθεια είναι ότι η επικινδυνότητα του λαγοκέφαλου έχει αποδειχτεί αντισπράγμαση, καθώς πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο, όλη η Ελλάδα δηλαδή το είδε, ένα βίντεο στην Βάρκιζα, αν θυμάμαι καλά, από τη Βάρκιζα, στα social media ήταν αυτό το βίντεο, όπου κάποιοι άνθρωποι χάιδευαν, βρήκαν λαγοκέφαλο, το χάιδευαν, δεν ξέρουν προφανώς τι είναι αυτό το ψάρι, ή δεν μπορούσαν να υποθέσουν πόσο επικίνδυνο είναι, και σε λίγα δευτερόλεπτα μετά δάγκωσε μια γυναίκα που ήταν εκεί στην παρέα που περιεργαζόταν το λαγοκέφαλο αυτό. Αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε. Καλό είναι όταν συναντήσουμε τέτοιο ψάρι να το αναφέρουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, εκείνοι θα μεριμνήσουν αναλόγως. Στο μεταξύ, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής και όπως διαβάζω και στην ιστοσελίδα μας politika.gr, πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλων έχει ξεκινήσει από το Σάββατο με τη συμμετοχή ψαράδων από όλη τη χώρα. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, ίσως ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει βγει για αυτό το κοινί, για αυτόν τον διαγωνισμό, γι' αυτό δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας προσπάθειας περιορισμού του πληθυσμού του τοξικού αυτού είδους, η εξάπλωση του οποίου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, όπως είπαμε, στις ελληνικές θάλασσες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ανησυχήσει και υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, διότι αυτό ο λαγοκέφαλος είναι και δυσφήμιση στον τουρισμό. Πρόσφατα νομίζω βγήκε μία, αν θυμάμαι καλά, βγήκε μία είδηση ότι εδώ στην Κρήτη δάγκωσε λαγοκέφαλος ένα Γάλλο τουρίστα. Και έχει θορυβηθεί, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο, διότι είναι δυσφήμιση για τον τουρισμό μας το να υπάρχουν αυτά τα ψάρια, όταν υπάρχουν βέβαια πολλά περιστατικά τέτοια που να έχουν επιτεθεί σε τουρίστες της φετινής σεζόν. Έχουν πληθύνει πάρα πολύ. Θυμάμαι πριν από ένα χρόνο περίπου που είχαμε μιλήσει και με την καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, την κυρία Σιακαβάρα, που μας είχε πει ότι υπήρχε ένας πληθυσμός ο οποίος θα είναι διαρκώς αυξανόμενος προς τις θάλασσες. Είναι ένα εισαγόμενο, ένα παρήσακτο ψάρι που ήρθε από τις θερμές θάλασσες και έχει μπει στη Μεσόγειο. Σχετικά με τον διαγωνισμό, ειδικότερα με ανάρτηση στα social media από τον λογαριασμό C-Safe Greece, γνωστοποιήθηκε πως από το Σάββατο μέχρι και τις 26 Ιουνίου θα είναι σε εξέλιξη ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Υπάρχει και μια σχετική αφίσα που δημοσιεύεται, επαναλαμβάνω, στο politika.gr μέσω των social media.
Η δράση βασίζεται στη συμμετοχή ψαράδων από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι καλούνται να αλλιεύουν λαγοκέφαλους, να καταγράφουν τα αλλιεύματά τους και να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση της εξάπλωσης του είδους και γίνεται μετά από πρωτοβουλία του ροδίτη ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη. Οι συμμετέχοντες θα φωτογραφίζουν τους λαγοκέφαλους που ψαρεύουν και θα δημοσιεύουν τη φωτογραφία στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Μιχάλη Καρποδίνη στο Facebook, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους σε κληρώσεις με δώρα που προσφέρουν καταστήματα αλλιευτικού εξοπλισμού. Νικητές θα είμαστε όλοι, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική αφίσα που κυκλοφορεί, όπως είπαμε, στο διαδίκτυο. Είμαστε ψαράδες και έχουμε αυτή την ιδέα γιατί θεωρούμε πως έπρεπε να δράσουμε. Από το 2004 εντοπίσαμε λαγοκέφαλους στη Ρόδο και αποφασίσαμε τότε να τους αφήσουμε σε φυσικούς εχθρούς προκειμένου να υπάρχει ισορροπία. Ωστόσο, από τότε η κατάσταση χειροτέρεψε και αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι, καθώς έχουμε και ζημιές στον εξοπλισμό, αναφέρει ο κύριος Καρποδίνης, προσθέτοντας πως υπάρχει αρκετή συμμετοχή στον διαγωνισμό, πρόκειται για μια νέα πανελλαδική δράση. Ήδη πολλοί έχουν ξεκινήσει να ψαρεύουν και να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους από διάφορα νησιά και περιοχές. Στην ουσία, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται με τα καλάμια μας να καθαρίσουμε την θάλασσα, προφανώς, αλλά εμείς θέλουμε να αναδείξουμε ότι το πρόβλημα έχει εξαπλωθεί παντού και έχουμε μείωση στα ψάρια μας. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια άτυπη χαρτογράφηση. Και όπως είπαμε προηγουμένως, και η κυβέρνηση σκέφτεται να επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, να δίνει επιδότηση δηλαδή στους ψαράδες που θα ψαρεύουν λαγοκέφαλο με μια τιμή που θα διαμορφώσει όσον αφορά το κιλό του ψαριού αυτού. Να πούμε ότι από τη φύση τους οι λαγοκέφαλοι έχουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη νευροτοξίνη και διαθέτουν εξαιρετικά δυνατά δόντια σαν ράμφος, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Οι οδηγίες στην περίπτωση που κάποιος έρθει σε επαφή με το ψάρι είναι οι εξής. Γυαλουόμενους, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και μην επιχειρήσετε ποτέ να τα πιάσετε ή να τα ταΐσετε. Για ψαράδες, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση. Αν πιαστεί στο αγκίστρι, κόψτε προσεκτικά την πετονιά χωρίς να χρησιμοποιήσετε γυμνά χέρια. Μην πετάτε τα ψάρια στην παραλία. Α, εδώ στο δημοσίευμά μας υπάρχει αυτό που σας έλεγα, είναι που ο λαγοκέφαλος δαγκώνει το δάχτυλο ενός παραθεριστή που τον χαΐδευε. Γι' αυτό αυτά τα ψάρια φαίνονται, είναι πολύ χαρακτηριστική η φιγούρα τους, μπορείτε να τα δείτε παντού, υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Καλά είναι λοιπόν να αποφεύγετε η επαφή μαζί τους και μόλις τα δούμε ας το αναφέρουμε για να μας πούν και τι πρέπει να πράξουμε σχετικά.

Νεότερα σχετικά με το πρώτο θέμα που σας είχα αναφέρει με την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, διαβάζω τώρα στο earthnews.gr, στο ζωντανό blog που έχει, στο live blog, ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία και θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Θετικό κλίμα, λένε Κατάρ και Πακιστάν. Αυτό το τίτλο έχει το θέμα και αναφέρει ως τελευταία εξέλιξη ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους. Παράλληλα ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία. Όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Το επανέλαβε προφανώς αυτό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να μιλήσουμε για το άνοιγμα του δικτέου Άνδρου. Επιτέλους, θα έλεγα, γιατί μας είχε λείψει και σε εμάς, αλλά και στους ξένους επισκέπτες μας. Να δούμε λοιπόν πώς έγινε αυτό το άνοιγμα και ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του ανοίγματος και γενικά ποιες είναι οι προοπτικές του τουρισμού για το οροπέδιο Λασιθίου. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στα πλατεία σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, άνοιξε το δικτύο Άνδρων, έτσι, να μας πείτε πώς πάει η κίνηση μέχρι σήμερα.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει. Μάλιστα. Πόσο, δηλαδή, πόσο κόσμο, ας πούμε, μέχρι στιγμής μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι με το ωράριο του κυρίου, με το ναι. Τρίτη είναι κλειστό και κλείνει και τρεις ώρα. Δηλαδή από τις 8 μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα.
0: Από τις 8 με...
1: Ναι, μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3.
1: Την Τρίτη δεν βλέπετε.
0: Α, την Τρίτη είναι, μάλιστα, είναι κλειστό.
1: Έτσι έπρεπε η Ευαλάς να έχει προσδάλει προσωπικό που να έχει διευρυνθεί η λειτουργία τους, λέω.
0: Η υπηρεσία που είναι αρμόδια είναι η αρχαιολογία, έτσι.
1: Η αρχαιολογία, ναι.
0: Μάλιστα. Και το θέμα τώρα είναι ότι την Τρίτη που είναι κλειστό, εάν κάποιος ιδιώτης τουρίστας δεν το ξέρει και πάει, θα απογοητευτεί, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι ήταν κακός γυρισμός για τον τουρίστα. Έπρεπε να έχει διευρύνει το ωράριο και να δουλεύει σωστά το δικτύο.
0: Εσείς το έχετε πει αυτό στην αρχαιολογία.
1: Ναι, εμείς το έχουμε πει και μάλιστα έχουμε αναφερθεί και στο Υπουργείο πάνω και προσπαθήκαμε να βοηθήσουμε κιόλα για να ρωτήσουμε καλύτερα το σπίτι. Είναι αρμοδιότητα του Ευαλάς.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο ήταν κλειστό τώρα ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο καιρό ήταν κλειστό το σπήλαιο.
1: Ήταν από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι 29 Μαΐου του 26.
0: Μάλιστα. Ήταν κοντά δύο χρόνια.
1: Σχεδόν μια τουριστική δεν το κάνει.
0: Μια τουριστική. Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί, τι έγινε και είναι τα πράγματα καλύτερα.
1: Έγιναν από τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
0: Δηλαδή.
1: Έγιναν οι βραχοστερεώσεις.
0: Ναι.
1: Που ήταν απαραίτητες να γίνουν. Για να ασφαλιστεί το σπήλαιο, διότι ήταν επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
1: Μην πέφτουν τα βράχια, ας πούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα δέχτηκε το σπήλαιο, καθαρίστηκε το σπήλαιο. Φωτίστηκε, μπήκε ο φωτισμός, εξαιρετικός φωτισμός. Τα σκαλοπάτια εντός του σπηλαίου που φτιαχτήκανε, είναι πιο άνετα τώρα στο περπάτημα και στην κάθοδο και στην άνοδο. Αυτά είναι.
0: Τώρα
1: φτιάχνεται και έξω η πλατεία, διαμορφώνεται την πλατεία Ευρώπης και τα μονοπάτια πάει τα εξωτερικά για αυτά τα διαμορφώματα. Αυτή είναι το ένα, είναι διαμορφωμένο, το άλλο δεν είναι το μηνοϊκό, δεν διακοπτήθηκε.
0: Α, και συνεχίζουν δηλαδή οι εργασίες στο μηνοϊκό μονοπάτι.
1: Θα συνεχιστούν, ναι, μέχρι να φυτώσει.
0: Αυτές τις εργασίες τις κάνει η αρχαιολογία, όλες αυτές τις εργασίες.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το σπήλαιο είχε τα χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι. Να εξηγήσουμε. Η χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος το είχε πιο μπροστά, πρωτού παραλάβω εγώ, το είχε αναλάβει ο Δήμος να ολοκληρώσει όλο το έργο.
0: Ναι.
1: Μαζί και το τσιμπερί που ήταν μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο ήταν, αντιλαμβάνεστε, αδύνατο για το τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για να δέξει το έργο να
0: κάνει.
1: Διότι δεν ήταν, δεν έχουμε και στελέχωση.
0: Ναι, ένα
1: άτομο έχουμε.
0: Στην τεχνική υπηρεσία. Ναι.
1: Που έφτασε στα όρια της απένταξης, διότι δεν εξηγήθηκαν οι εργασίες τα πρώτα να έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εμείς όταν ανάλαβα εγώ, είπαμε με το Υπουργείο και την περιφέρεια και η Διαδαλός που εμπλάκει η εταιρεία Διαδαλός.
0: Ναι.
1: Και μοιράσαμε τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος ανάλαβε τις βραχοστερεώσεις, τις εργασίες εδώ στους Πηλαίους της υπόλοιπης, δηλαδή τον καθαρισμό, τα σκαλοπάδια, τον φωτισμό. Το ανάλαβε το Υπουργείο και η περιφέρεια ανάλαβε το εξωτερικά σκαλοπάδια και την πλατεία Ευρώπης, διαμόρφωση της πλατείας Ευρώπης και το τελευταίο.

0: Σύμφωνα με τα σχέδια, από πού θα ξεκινάει και θα καταλήγει βέβαια στο...
1: Δίπλα από το ξενία.
0: Δίπλα από το ξενία.
1: Θα ξεκινάει
0: και
1: θα καταλήγει μέχρι πάνω στο ρίκι.
0: Μέχρι το σπήλαιο.
1: Ναι, λίγο δεξιά από το σπήλαιο, αλλά θα έχει πρόσβαση, θα γίνει πρόσβαση να τα μπορούν να τα άτομα μιλήσει, θα μάθει τουλάχιστον να περνάνε, να πιέρονται μέχρι το σπήλαιο.
0: Πόση απόσταση είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: 180 μέτρα, δεν απατώ.
0: Α.
1: Δεν κάνω λάθος, 200, θα πέσει, δεν έχω τώρα μπροστά μου τα νούμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την πλατεία Ευρώπης που υπήρχε εκεί και μια συζήτηση έντονη περί της πλατείας, πού βρίσκεται το πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Το κυκλικό μένει ακόμα να βγουν οι πέτρες. Λίγο είναι, εντάξει, ολοκληρώνεται όπου να είναι, θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, πιστεύω θα γίνει.
0: Ναι. Τώρα, η μετάβαση στο σπήλαιο, πώς γίνεται, δηλαδή εκτός από το γιοταχή του ανθρώπου που θα θέλει να το επισκεφθεί, τα τουριστικά λεωφορεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λεωφορείο εκεί στο οροπέδιο που να πηγαίνει, πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τώρα ανεβαίνουμε πάνω και τα λεωφορεία και αυτοί, κόσμο δύσκολα βέβαια τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί το κυκλικό, να έχει να ολοκληρωθεί το κυκλικό, θεωρώ ότι θα τα βάλει για τα πούλη σε ένα σειρά τα πράγματα. Και θα εξυπηρετείται ο κόσμος. Υπάρχει τρόπος, είναι κάτω να σταματούν τα αυτοκίνητα, να ξεφορτώνουν τα λεωφορεία πάνω από το κόσμο και να ανεβαίνουν πάλι να κλείσουν τα πέντε. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και από εμάς, από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο του τουρισμού, θα δούμε. Πιστεύω ότι όσο μπορούμε, ας πούμε, θα συμπεριφήσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα σχετικά με το οροπέδιο, ποιο είναι το θέμα εκείνο που σας απασχολεί περισσότερο αυτές τις μέρες, έτσι για να μας δώσετε και κάποια νέα από το οροπέδιο?
1: Να μας απασχολεί, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, όλα τα θέματα τα έχουμε, όπου έχουμε καταθέσουμε ή κάνουμε μελέτες για διάφορα έργα, αυτό κάνουμε. Ιδιαίτερα να μας απασχολεί κάτι, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όλα μαζί τα ίδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλή τουριστική σεζόν να έχετε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Ακούσατε τα... όσα μας είπε σχετικά με το δικταίο άντρο και το άνοιγμα του.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, την ιστοσελίδα τανέα.gr, ότι φωτιά στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πληρώνουμε ακριβότερα από την Ευρώπη καφέ, σαμπουάν και βρεφικό γάλα. Και έχει ως υπότιτλο το θέμα αυτό η άνοδος των τιμών στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος έφερε ακολούθως αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και αγαθών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Και λέει το κείμενο. Στα όρια τους έχει φέρει η ακρίβεια τους καταναλωτές που επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Οι αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων από τη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην άλλη συχνά κάνουν τη διαφορά στον εβδομαδιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, αλλιεύοντας προϊόντα ίδιας μάρκας, συσκευασίας και βάρους, βρίσκουμε μισό κιλό σπαγκέτι σε τιμή από 65 έως 92 λεπτά, ένα κιλό γιαούρτι με τιμή λίγο κάτω από 4 ευρώ ή έως 5 ευρώ και 35 λεπτά, ένα κιλό στιγμιαίου καφέ με τιμή από 28 μέχρι 41 ευρώ, σαμπουάν από 4,81 μέχρι 7 ευρώ και 40 λεπτά. Αρκετά από τα...

τα προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές, λέει το δημοσίευμα, πληρώνουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους γειτονές τους. Ενδεικτικά πωλούνται ο στιγμιαίος καφές στην Ελλάδα που κοστίζει 45,78 ευρώ το κιλό έναντι 40,45 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, το ρόφημα κακάο σε σκόνη διαμορφώνεται στα 8,98 ευρώ όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του είναι 8,68 ευρώ. Μεγαλύτερη απόκτηση καταγράφεται στο βρεφικό γάλα σε σκόνη, το οποίο στην Ελλάδα πωλείται προς 26,11 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη κοστίζει 19,36 ευρώ. Διαφορά εμφανίζεται και στο σαμπουάν με κερατίνι, με τιμή 5,4 ευρώ στην ελληνική αγορά, έναντι 4,73 ευρώ στην ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της πλατφόρμας posokani.gov.gr, 176, πάνω από 176.000 πολίτες τη χρησιμοποίησαν για να συγκρίνουν τιμές. Όταν ολοκληρώσουν τα ψώνια της εβδομάδας, οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα έξοδα, το ενίκιο, τους μηνιαίους λογαριασμούς, το ενεργειακό κόστος. Αυτό αναφέρει αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα, δημοσίευμα. Καλό είναι να μπαίνουμε στο τι να κάνουμε. Μέχρι να, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Να κάνουμε δηλαδή αυτό το σαφάρι που λέει εδώ το δημοσίευμα και να μπαίνουμε στην ιστοσελίδα posokani.gov.gr, να βλέπουμε τις διαφορές τιμές και να επιλέγουμε το σούπερ μάρκετ εκείνο που έχει τις χαμηλότερες για μας τιμές. Είναι ένα καλό εργαλείο. Να δούμε αν θα αποδειχθεί τόσο καλό, ούτως ώστε να το επισκεφθούν, να το επισκεπτούμαστε δηλαδή εμείς, πάνω από 176.000 που το έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα.

Στα νέα επίσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα που αναφέρεται στα κουνούπια και λέει ότι τα κουνούπια αλλάζουν το χάρτη της Ευρώπης, αναφέρει ο τίτλος, τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την Ελλάδα. Και διαβάζω σχετικά ότι η εξάπλωση των κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν λιμόδινο σήματα αποτελεί μια από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές, καθώς η κλιματική αλλαγή, οι μετακινήσεις πληθυσμών και το διεθνές εμπόριο δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εγκατάσταση νέων ειδών σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Οι πρόσφατοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων καταγράφουν μια σαφή τάση. Τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών επεκτείνονται σε όλο ένα μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Aedes elboticus, γνωστό ως κουνούπι τίγρης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC. Το είδος έχει κατασταθεί σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, ενώ η παρουσία του συνέχισε να επεκτείνεται και κατά το τελευταίο διάστημα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφηκε περαιτέρω γεωγραφική εξάπλωση του συγκεκριμένου κουνουπιού, το οποίο έχει πλέον παγιώσει την παρουσία του στην Νότια Ευρώπη. Είναι κάτι που μας το είχε επισημάνει και πριν από ημέρες, 2-3 εβδομάδες που είχαμε συνομιλήσει. Αν θυμάμαι καλά, στις 28 Μαΐου είχαμε συνομιλήσει με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Και μας είπε ότι για αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας και τα οποία θέλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση και ως τέτοια πρέπει να τη δούμε. Ήταν τότε που μας είχε προαναγγείλει πριν καν το ανακοινώσει επισήμως η Περιφέρεια το γεγονός ότι θα είναι ετήσια η καταπολέμηση των κουνουπιών. Είναι ένα μέτρο και αυτό για να καταπολεμηθούν και αυτά τα νέα είδη κουνουπιών που έχουν μπει στη ζωή μας, επαναλαμβάνω. Και μας είχε πει ότι ήταν ετήσια η καταπολέμηση. Έχει ξεκινήσει ήδη επισήμως τουλάχιστον όσον αφορά την ανακοίνωση που έβγαλε η Περιφέρεια και η σύμβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια με τον ανάδοχο για την καταπολέμηση των κουνουπιών είναι τριετής, για 3 χρόνια. Δηλαδή ελπίζουμε να ησυχάσουμε. Όμως, όπως μας είχε πει τότε και ο κύριος Παπαδάκης, καλό είναι και εμείς να προσέχουμε, να αποφεύγουμε να έχουμε λιμνάζοντα ύδατα στο σπίτι μας, στην αυλή μας. Διότι τα λιμνάζοντα ύδατα είναι πηγή κουνουπιών. Αμέσως μπορούν να δημιουργηθούν εκεί οι νύμφες, οι οποίες θα δημιουργήσουν μετά το έντομο, το κουνούπι δηλαδή. Η σημαντησία του δεν σχετίζεται με την ενόχληση που προκαλεί στους πολίτες, λέει το δημοσίευμα των νέων, συνεχίζω. Το κουνούπι τίγρης είναι γνωστός φορέας ιών, όπως ο δάνειος πυρετός, ο ιός τσικουνκούνια και ο ιός ζίκα. Αν και τα νοσήματα αυτά δεν κυκλοφορούν ενδημικά στην Ελλάδα, η παρουσία του φορέα αυξάνει την ανάγκη επιτήρησης, καθώς η εισαγωγή κρουσμάτων από άλλες χώρες θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να οδηγήσει σε τοπική μετάδοση. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες αγωνίζονται να το καταπολεμήσουν το κουνούπι αυτό μαζί με τα άλλα κουνούπια και επισημαίνουν ότι η εξάπλωση των κουνουπιών δεν σημαίνει αυτόματα και εξάπλωση των νοσημάτων που μεταδίδουν, ωστόσο η εγκατάσταση νέων ειδών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση κινδύνων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν μακρινοί για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης όσο αφορά τα κουνούπια. Να πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έκρυβε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως προέκυψε από τον καθομολογίαν δράστη, μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα και την έθαψε. Μαζική παρουσία ετοιμάζουν οι κάτοικοι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, αντιδρώντας τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Σήμερα αναμένεται και η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί. Εγκαινιάζεται το απόγευμα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο που θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ξεκινούν οι έλεγχοι και τα τσουχτερά πρόστιμα. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγίου Χωστού σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζονται από σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις δύο οδούς Μινά Γεωργιάδη και Σκλαβόκαμπου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο συνεννόησης, ενώ οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα με πτώση των τιμών. Στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία ιτήθηκε 4-0 από την Ισπανία. Ο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο σε ιστορική ανατροπή και κορυφή 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ελπίδες πρόκρισης για το πράσινο ακροτήρι 2-2 με την Ουρουγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή δόθηκε στην Αθήνα συνέντευξη τύπου που είχε να κάνει με τη συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Στο πάνελ της συνέντευξης, εκτός από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης. Ο κύριος Βαβουρανάκης είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί θέλουμε να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τα αντιβιωτικά, διότι γνωρίζουμε ότι εδώ είχαμε κάνει τα αντιβιωτικά καραμέλες. Ένα απλό κρύωμα να παίρναμε, αντιβιωτικά να κολούσαμε, ένα αντιβιωτικό πηγαίναμε και παίρναμε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά με ποια μορφή έχουν αλλάξει και σε ποιο βαθμό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Κύριε Γεράκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Πω ότι ναι. Η μελέτη αυτή, καταρχήν, η μελέτη αυτή έγινε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Mm-hmm. Και το Υπουργείο μας κάλεσε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Εκεί, αφού είχαμε δείξει για τα αποτελέσματα αυτά, να σας πω ότι ουσιαστικά το έναυσμα για να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν δύο σημαντικά στοιχεία, μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απόφαση της πολιτείας το Σεπτέμβριο του 20 να γίνεται υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Και το τρίτο ήταν η περίοδος του COVID, που οπωσδήποτε άλλαξε και τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες, αν θέλετε, και τα πρότυπα. Μάλλον όχι τα πρότυπα, άλλαξε λίγο τη συνταγογράφηση εκείνη την περίοδο και θέλαμε να δούμε πώς λειτουργήσε όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Να σας πω επίσης ότι μέσα από αυτή την μελέτη επιβεβαιώσαμε αυτό που πιστεύαμε ως επαγγελματίες υγείας, ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας μας είναι ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα απλής παραγωγής συνταγών, αλλά ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της υγείας, ο ψηφιακός καθρέφτης της υγείας της χώρας μας.
0: Σωστά.
1: Είναι ουσιαστικά η βάση της ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και ίσως, και αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη πηγή δεδομένων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα. Άρα με αυτές τις κατευθύνσεις και με αυτό το υλικό κατορθώσαμε σαν Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύουμε θα μας βοηθήσουν, να διαμορφώσουμε ως ιατρική κοινότητα, ως Ινστιτούτο και ως ιατρική κοινότητα, γιατί έχουμε σκοπό να συνθέσουμε τις απόψεις, να φωνάξουμε τους συναδέλφους μας ή και τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις λοιμώξεις, να διαμορφώσουμε προτάσεις τέτοιες προς την πολιτεία, ούτως ώστε και να βελτιώσουμε τους δείκτες της συνταγογράφησης των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της αντοχής των φαρμάκων αυτών, άρα το γενικότερο πρόβλημα της υγείας στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και της άμυνάς μας εναντίον των λοιμόκτων, έτσι.
0: Ναι. Αυτός λοιπόν, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία λοιπόν που δείχνει αυτός ο καθρέφτης για την υγεία μας?
1: Το πρώτο στοιχείο που πήραμε από αυτή τη διαδρομή είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως, θα πω, περίπου ένα 40% των αντιβιωτικών, το οποίο πριν την απόφαση της πολιτείας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ένα 40% αυτών των αντιβιωτικών γινόταν χωρίς ιατρική συνταγή. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι που εξακολουθεί να υπάρχει, βλέποντας τα στοιχεία του 2024, γιατί μελετήσαμε από το 2018 τα στοιχεία της συνταγογράφησης έως το 2024, ότι περίπου το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή με αντιβιωτικά για αυτό το έτος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, αναλογικά με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το τρίτο στοιχείο που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι μελετήσαμε και τις συμπεριφορές και μάλλον τα χαρακτηριστικά αναειδικότητα, αναεποχή, αναειδικότητα, συγγνώμη, αναφύλο και φυσικά τη γεωγραφική κατανομή.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συνταγογράφησεις για να καταλήξουμε σε προτάσεις στο επόμενο μέλλον για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να μειώσουμε όχι μόνο την ηλεκτρονική, να μειώσουμε όχι μόνο την χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να έχουμε αυτά αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση των συμπολιτών μας.
0: Ναι. Είπατε ότι έχετε και γεωγραφικά στοιχεία. Μήπως έχετε έφυαρατα της Κρήτης?
1: Ναι, βεβαίως. Της Κρήτης εμείς έχουμε όλες τις Ελλάδες. Μπορώ να σας πω ότι το Ηράκλειο κατέχει μια σημαντική πρωτιά που δεν είναι η καλή και τόσο ευχάριστη. Είναι μέσα στις πρώτες περιοχές.
0: Περιοχές, ναι, η ευρύτερη περιοχή.
1: Ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Ναι. Είναι από τις πρώτες στην κατανάλωση αντιβιωτικών για το 2024. Βεβαίως στην ίδια θέση είναι και οι περιοχές η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, τα Νησιά των Κυκλάδων. Και για τη μεν Κρήτη και το μεν Ηράκλειο θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έχει πάρα πολλές αξιόλογες, μεγάλες δομές υγείας και πάρα πολλούς γιατρούς. Άρα πολλοί συμπολίτε μας από τους όμορους νομούς, από τις όμορες περιοχές έρχονται εδώ για να λάβουν τη φροντίδα των συναδέλφων μου, όλων μας. Από την άλλη μεριά είναι και το τουριστικό κομμάτι, η περίοδος η τουριστική που δείχνει ότι υπάρχει, μπορεί να αυξήσει λίγο την κατανάλωση των αντιβιωτικών. Γιατί το ίδιο ισχύει και στα νησιά των Κυκλάδων και στα νησιά του Ιωνίου που έχουν αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, περιοχές όπως είναι η Βρετανία και η Φωκίδα, και η Αχαΐα είναι ψηλά, συγγνώμη, περιοχές όπως η Βρετανία και η Φωκίδα είναι από τις χαμηλότερες και αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του ότι έχει λιγότερους γιατρούς, άρα προφανώς κινούνται περισσότεροι προς τη μεριά της Αχαΐας, προς την Πάτρα για να μπορούν να λάβουν. Βέβαια, έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα ανακοινώσουμε στη διαδρομή του χρόνου, το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας πω επίσης ότι η ειδικότητα η οποία συνταγογραφεί όπως περισσότερο αντιβιωτικά, όπως ήταν αναμενόμενο αυτή την από, φαντάζομαι και από εσάς, είναι κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί για το 2024. Mm-hmm. Να σας πω ακόμα ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει μια διαφορετική κατανομή. Στους άνδρες η μελέτη δείχνει ότι οι μεγάλες ηλικίες κάνουν και στα δύο φύλλα πολύ μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών και είναι αναμενόμενο και αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους. Στους άνδρες υπάρχει πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις γυναίκες στις μικρότερες ηλικίες, ενώ στις γυναίκες από την ηλικία των 20 και πάνω υπάρχει ίσως μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιωτικών λόγω των, αν θέλετε, των ουρογεννητικών λοιμώξεων που οπωσδήποτε κάνουν πιο ευαίσθητες στη χρήση και πιο άμεση στη χρήση των αντιβιωτικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, έχετε ψυχολογήσει καθόλου τον Έλληνα, γιατί είχε τουλάχιστον πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε ένα βαθμό τον έχει και τώρα αυτή τη λατρεία προς τα αντιβιωτικά? Τι είναι αυτό που τον κάνει να λατρεύει τα αντιβιωτικά?
1: Κοιτάξτε. Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα λειτουργίας και εκπαίδευσης αυτό το κομμάτι. Υπήρχε πάντα στην Ελλάδα η διαδικασία του οικογενειακού ή του ατομικού ή του οικογενειακού φαρμακείου. Δηλαδή όλοι μας, για να μην πω οι περισσότεροι, να χρησιμοποιήσω να το γενικέψω, ήθελαν κάποιες εποχές να έχουν στο σπίτι τα φάρμακα για ώρα ανάγκης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη διαδρομή ότι κάθε φάρμακο είναι μέσο θεραπείας και πρέπει να χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι αυξήθηκε. Είχαμε ουσιαστικά μια μεταβολή των αντιβιωτικών, αλλά στην πραγματικότητα, στη μελέτη μας μετά το 20, αλλά στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει μια μικρή μείωση. Γιατί ουσιαστικά φέραμε στην επιφάνεια κάποια αντιβιωτικά, κάποια κουτιά, να το πω έτσι, μια ποσότητα η οποία δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Άρα και αυτό φαίνεται επίσης από τις καμπύλες, το οποίο δεν μπορούμε να τις δείξουμε στα ραδιόφωνα, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι είναι θέμα, και εκεί κατευθυνόμαστε, είναι θέμα γενικότερης παιδείας στους συμπολίτες μας, ώστε τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά, αλλά και τα φάρμακα σε γενικότερη χρήση, σε γενικότερη άποψη, είναι χρήσιμα όταν μας τα χορηγεί μόνο ο γιατρός και για συγκεκριμένους λόγους και φυσικά και εκπαίδευση σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας για το πότε τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, είναι μια δυναμική διαδικασία που θα πρέπει και εμείς να τη μαθαίνουμε και να προχωρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Για αυτήν την κατεύθυνση, γι' αυτό το, αν θέλετε, τη σύνθεση της διαμόρφωσης πολιτικής είναι αρμόδιο το κράτος. Και εμείς είμαστε εκείνος ο φορέας που μπορούμε να καταφέρουμε τη γνώση, την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, εμπειρία σε πολιτικές και αποφάσεις υγείας.
2: Από τη μελέτη λοιπόν αυτή, κύριε Βαβορανάκη, ποια είναι τελικά τα συμπεράσματά σας όσον αφορά το μέλλον, να το πούμε έτσι?
1: Τα συμπεράσματά μας, ξέρετε, για να μπορέσει, ο Αϊνστάιν έλεγε, για να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να αφιερώσεις, και έχεις μία ώρα, πρέπει να αφιερώσεις 55 λεπτά να βλέπεις το πρόβλημα και 5 λεπτά στη λύση. Εμείς σε αυτή τη φάση αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε. Είπα και στην αρχή ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής μεταγράψης είναι εξαιρετικό για να μας δώσει δεδομένα τέτοια που να μπορέσουμε να καταγράψουμε το πρόβλημα συνολικά. Καταγράφοντάς το, έχουμε προτάσεις. Θα θέλαμε όμως να μην ανακοινώσουμε μεμονωμένα τις προτάσεις μας. Θέλουμε να φωνάξουμε, να έρθουν κοντά μας σε μια ημερίδα που θα ακολουθήσει τον επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα όλους τους φορείς υγείας.
2: Θα ξαναμιλήσουμε τότε.
1: Κοινωνική πρόταση, την οποία πάλι θα καταθέσουμε στο Υπουργείο, όπως κάναμε τα αποτελέσματα. Διότι ο πρώτος που πρέπει να ξέρει αυτά τα δεδομένα είναι η πολιτεία. Mm-hmm. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό έχει την ευθύνη των πολιτικών που θα εφαρμοστούν.
2: Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω τότε, όταν θα γίνει αυτή η ημερίδα, είναι το σίγουρο, γιατί ενδιαφέρει οπωσδήποτε, ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας.
1: Το πρόβλημα μας, κύριε Αγγελάκη, είναι να καλέσουμε όχι μόνο την ιατρική κοινότητα, αλλά όλους τους επαγγελματίες υγείας και προφανώς και τους συλλόγους ασθενών, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι πολίτες, η άποψη των πολιτών.
2: Ασφαλώς.
1: Και προφανώς οι πολιτικές πρέπει να ξεκινάνε από την εκπαίδευση του κοινού σε πρώτο χρόνο.
2: Ασφαλώς. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ καλή ενημέρωση που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Επίσης.
0: Ήταν ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός, ορθοπαιδικός, ο κύριος Χάρης Βαβρονάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μας παρουσίασε τα στοιχεία από τη μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα αντιβιωτικά.

Σας είπα ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα για να δηλώσετε τα καθαρισμένα σας οικόπεδα. Και πρέπει να το κάνετε, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. Πρόστιμο 100 ευρώ όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτη χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Ξεκινάμε δηλαδή ούτως ή άλλως 50 τετραγωνικά οικόπεδο να έχετε, 200 ευρώ θα πληρώσετε αν είναι ακαθάριστο. Από 200 και πάνω αρχίζει και μετράει το ευρώ. Στα 201 δηλαδή πληρώνετε 201, με 201 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδο ακαθάριστο, δεν το έχετε καθαρίσει, 201 ευρώ θα πληρώσετε. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Διαβάζω επίσης ότι έχει εξαπολύσει σαφάρι επιθεώρηση εργασίας για απλήρωτα δεδουλευμένα. Έχουν υποβληθεί 549 μηνύσεις εργοδότες μέσα σε ένα χρόνο. Σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν στις τσέπες των εργαζομένων το 2025. Περισσότερες από τις μισές εργατικές διαφορές που εξετάστηκαν το 2025 από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επιλύθηκαν μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης με 6.372 υποθέσεις να διευθετούνται και 7,98 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε εργαζόμενους σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού. Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας τόσο ως προς τον αριθμό των επιληθυσών διαφορών όσο και ως προς τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους εργοδότες στους εργαζόμενους κατόπιν της επίλυσής τους. Ως προς την έκβαση, το 56,12% επιλύθηκε μετά την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, 18,74% ματαιώθηκε λόγω μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων μερών και το 25,14% παραπέμφθηκε στα δικαστήρια. Θα έλεγα ότι αποτελεσματικό ο απολογισμός, μάλλον εμφανίζει σοβαρή δραστηριότητα ο απολογισμός αυτός. Αν και στο Ηράκλειο πολλές φορές έχει διατυπωθεί και από ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα και που είναι στο εργασιακό χώρο, το εργατικό κέντρο παραδείγματος χάρη, ο κορυφαίος ας πούμε εργασιακός φορέας, που μιλάει για υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Αν λοιπόν υποστελεχωμένες επιθεώρησης εργασίας κάνουν τέτοια δουλειά, μάλλον πρέπει να τις επενέσουμε. Οι περιπτώσεις ματέωσης οφείλονται κυρίως σε ανακτήσεις δηλώσεων μετά την επίτευξη συμφωνίας εν ώψη της προγραμματισμένης συζήτησης, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, οι υπηρεσίες εργασιακών σχέσεων υπέβαλαν 549 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές προς τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργατικών διαφορών.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι σαρωτικούς ελέγχους σε πάνω από 1000 υποθέσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών προγραμματίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Πέρα όμως από κάποιους που σκόπιμα χρησιμοποιούν τη μεταφορά χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό για να αποφύγουν την εφορία, οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που όλοι μας χρησιμοποιούμε καθημερινά στην οικογένεια με μεταφορές χρημάτων μπορεί να μας κοστίσουν πολλά, λέει το δημοσίευμα. Πότε όμως μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους μπορεί να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά που θα κινητοποιήσει φορολογικό έλεγχο με πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις? Η υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους, σε νέο λογαριασμό συνδιαχείρισης που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του, είναι ενδεικτική. Η Επιτροπή έκρινε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή συνιστά άτυπη δωρεά, καθώς δεν προέγυψε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολείπου του αρχικού λογαριασμού. Επιπλέον, μετά τη μεταφορά, τα χρήματα τέθηκαν στη διάθεση αποκλειστικά του ίδιου και της συζύγου του. Για το λόγο αυτό απορρίφθηκε η προσφυγή του φορολογούμενου. Ήταν μεγάλο το ποσό, κατά 240.000 ευρώ, αμέσως κίνησε τις υποψίες. Εδώ όλοι μιλάνε ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταφορές πάνω από 5.000 ευρώ χωρίς να ελεγχθείς για αυτές τις μεταφορές. Η απόφαση, λέει το δημοσίευμα από το Βήμα, επιβεβαιώνει ότι η ιδιότητα του συνδικαιούχου σε ένα κοινό λογαριασμό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κυριότητα από το συνόλου των χρημάτων που περιέχει, εφόσον αποδειχθεί ότι ένας συνδικαιούχος δεν συμμετείχε στις καταθέσεις, αλλά στη συνέχεια αξιοποίησε τα χρήματα προς ίδιο όφελος, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως δωρεά. Ως δωρεά, λοιπόν, θα πληρώσει για 240.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο. Πλέον το φόρο που θα του καταλογιστεί από την ΑΔΕ. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει όταν ένας δικαιούχος κοινού λογαριασμού, χωρίς να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του υπολείπου, αναλαμβάνει ή μεταφέρει χρήματα για προσωπική χρήση, τότε η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά, όπως είπαμε, και να φορολογηθεί αναλόγως. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αριθμός υποθέσεων χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών έχει οδηγηθεί στην ΔΕΔ, με φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που τους υπευλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές. Πολλές από τις διαφορές αφορούν γονικές παροχές που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά αντί μέσω τραπεζικού συστήματος, αλλά και περιπτώσεις διαδοχικών μεταβιβάσεων χρημάτων που θεωρήθηκαν ως προσπάθεια παράκαμψης των φορολογικών διατάξεων.

Η συνάδελφος η Μαρία η Μαυρομάτη μας στέλνει φωτογραφίες από τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ή την Εθνική Οδό, αν προτιμάτε, γιατί επισήμως ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, αλλά έτσι θα τον λέμε για να στέλνουμε θετικά vibes στον αέρα, μήπως επισπευστούν οι όλες εργασίες και να τον βάλουμε και στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό βέβαια σε πολύ απότερο μέλλον, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ποτηλιάρισμα στο δρόμο, στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στην Εθνική Οδό, από Αγία Πελαγία δηλαδή προς Ηράκλειο, αναμενόμενο έως ενός βαθμού, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί ότι εκεί γίνονται στην Παπαναστασίου, γίνονται εργασίες, οι οποίες δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, να μην μπορείς να κινηθείς εύκολα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και τότε σας είχαμε πει ότι είχαμε πολλές διαμαρτυρίες και μηνύματα από οδηγούς ότι υπάρχει πρόβλημα, μποτιλιάρισμα δηλαδή σε αυτό το ρεύμα. Έχετε το υπόψη σας και αύριο θα είναι αυτό και την Τρίτη. Έχουν πει οι υπηρεσίες οι οποίες κάνουν αυτά τα έργα ότι και αύριο θα είναι τα έργα εκεί, δηλαδή θα γίνονται έργα, οπότε να περιμένετε αυτό το μποτιλιάρισμα και αύριο.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Η αγάπη η Πεχινάκη είναι σε ολιγοήμερες διακοπές, είναι σε ολιγοήμερη άδεια. Θα την καλωσορίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη στην πρωινή ζώνη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: People have repower. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, αντί για καλησπέρα. Νίκος Ηλίμπουλ, δέξω μικρόφωνο, όλα μαζί στο Viber του Πολίτικα 6932-907-898. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Προσέξτε, κοιτάξτε γύρω σας, μην έχει σκοτώσει κάποιος κάποια. Έτσι πλέον έχουμε καταντήσει.

Λοιπόν, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα και η Κρήτη για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όλο το Σαββατοκύριακο είχατε το αποκλειστικό ρεπορτάζ από το politica.gr. Τη σκότωσε, αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας, την έδεσε, τη φίμωσε και όταν αυτή άρχισε να φωνάζει βοήθεια με κάποιο τρόπο, πήρε ένα κούτσουλο και τη χτύπησε στο κεφάλι. Έτσι ήρθε το μοιραίο χτύπημα. Όπως θα διαβάσετε στο politica.gr, υπάρχει κάτι άλλο στην όλη ιστορία που θα σας τα αναλύσω όλα αργότερα. Αλλά πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του ο 45χρονος. Η ομολογία του είναι συγκεκριμένη, αλλά έκανε και άλλα πράγματα. Είχε έναν αλλοδαπό φίλο, στον οποίο έδωσε τις κάρτες τις τραπεζικές της 45χρονης και εκείνος έκανε αναλήψεις. Μια τρομερή ιστορία που ξετυλίγεται σήμερα και για την αστυνομία έχει πλέον κλείσει η υπόθεση, ο δολοφόνος είναι αυτός. Το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί και το μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στην καρδιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη δύο φορές, όπως λέει στην κατάθεσή του. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο αυτά, καθώς στις 10.30 σε λίγη ώρα δηλαδή, ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων, ο ταξίαρχος, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα την έχουμε live εδώ στο Πολίτικα 89,8. Θα ακούσετε ακριβώς ό,τι πει στους δημοσιογράφους. Μία υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχουμε όλο το ρεπορτάζ να σας το πούμε. Σε άλλα θέματα, το Ηράκλειο συνεχίζει να βρωμάει. Όπου και αν πας μυρίζει. Να κουβαλάτε μαζί σας αρώματα, να τα ρίχνετε μπροστά στη μύτη σας, γιατί βλέπουμε ότι παντού γίνεται. Τέλος πάντων, όπως λέμε και στο πολίτικα.gr, είναι μια είδηση που έπαψε να είναι είδηση. Έλα, έρχονται.

Λοιπόν, θα ξεκίνησα την εκπομπή με όλες τις άλλες ειδήσεις, με το Ηράκλειο που βρωμάει, με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο κρατητήριο του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, η οποία είναι αυτή η γυναίκα που πριν από κάποιους μήνες είχε πετάξει το μωρό, το έμβριο, στα σκουπίδια. Θα διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή και θα δούμε τα αίτια από τι έφυγε αυτή η γυναίκα. Κατά τα άλλα, στα πολιτικά γίνεται χαμός, έτσι. Γίνεται χαμός, δηλαδή, από τη μία υπάρχουν όλη η αντιπολίτευση που ψάχνει να βρει πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από την άλλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κάνει τα σχέδιά του, οργανώνεται και προχωράει καλοκαιρινά με κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν τώρα και με σκοπό να φτάσει στη ΔΕΘ και εκεί να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει για την στήριξη, κυρίως για την ακρίβεια. Από την άλλη, στο τέλος της εκπομπής θα σας έχω και μια έτσι ωραία εσάνς, γιατί ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος στην Κρήτη, έδωσε συνέντευξη στο Κρήτη TV, είπε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ένας εισαγγελέας να τον καλέσει και να του πει πού τα ξέρεις αυτά ρε μεγάλε. Είπε ότι τον γιο του της εισαγγελέως στη Λάρισα τον έφαγαν. Αν ξέρει κάτι να μας το πει. Λοιπόν, ένα γρήγορο έτσι τραγουδάκι να πάρουμε τα πάνω μας, να πιούμε το καφέ μας, να κάνουμε δύο τζούρες και ο Δημήτρης απέναντί μου θα καθαρίσει τα υπόλοιπα ώστε να βγούμε να σας πούμε τα πάντα, ειδικά για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Απίστευτο σκηνικό. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Και το ελληνικό FBI, ξέρω εγώ, έκανε όλη αυτή τη δουλειά και έβγαλε την εξιχνία σε αυτού του εγκλήματος. Ήθελα να ξέρω, αυτή η δική του καναπέ, επειδή τον έβγαλα και εγώ στην εκπομπή εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα, όπως θυμάστε, και τόλμησε να πει και κάποια πράγματα τα οποία ήταν αστεία για το πώς έγιναν οι έρευνες. Θα σας πω το εξής. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, εδώ και αρκετό καιρό, έχει σταματήσει να μιλάει με αστυνομικούς. Δεν του μιλάνε. Δεν του λένε πράγματα, γιατί από την υπερβολή να βγει να πει κάτι στον αέρα, μάλλον λέει άλλα ντάλα. Παραδείγματος χάρη. Σήμερα είπε στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή εκεί που βγαίνει ότι τον έπιασε η σύζυγός του, το Σκοπιανό, από το πέτο και του λέει: ομόλογησε τα όλα, λέει, πες τα όλα, πες τα όλα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Τρία τηλέφωνα έκανε για να μάθω. Τους πίεσα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Ποτέ. Απλά κάποια στιγμή την είδε αυτός έξω από το διάδρομο. Και αυτό το κάνανε οι αστυνομικοί επίτηδες για να τον πιέσουν. Λοιπόν, δεν τη μίλησε ποτέ όσο ήταν μέσα ανακρινόμενος. Τώρα που το είδε ο κ. Μπαλάσκας, ποιος του το είπε, δεν ξέρω. Θα πρέπει όμως ο κ. Μπαλάσκας σύντομα να αποδείξει όλα αυτά που λέει, γιατί από ό,τι μαθαίνω, η αξιωματική στα Χανιά είναι έξαλλη με τα ψεύδη και με όλα όσα υποστηρίζει ότι έχει ως πληροφορία και τα λέει στον αέρα, και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα προβούν σε νομικές κινήσεις. Κοινώς θα το κάνω μήνυση. Αυτά τα ολίγα λοιπόν. Και αφού γελάσαμε με τον κύριο Μπαλάσκα για το πέτο που τον έπιασε η σύζυγός του, πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν να πούμε ότι τη σκότωσε. Έτσι. Ομολόγησε μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία μέσα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Η αξιωματική και ο διευθυντής των Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια μέσα στην ανάκριση. Μιλάμε για πολλές ώρες, έτσι. Να σκεφτείτε ότι 6.30-7 η ώρα το πρωί που πήγανε στο χωράφι του για να δούνε πού είναι θαμένη η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ήταν ακόμα μαζί και αυτή η αξιωματική. Δηλαδή το είχαν πάρει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ο κύριος Μπαλάσκας λέει ότι αυτοί δεν κάνανε τη δουλειά τους. Τι να πεις, πάμε. Πριν σας πω λοιπόν όλα όσα αναφέρουμε και στο politica.gr με την κατάθεσή του, τι υποστήριξε την κατάθεσή του, να σας πω ότι ο Σκοπιανός έδωσε, αφού σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και αφού την έθαψε, πήρε από την τσάντα της τις τραπεζικές της κάρτες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα το έχετε δει και πολλοί το κάνουν αυτό, πάνω στις κάρτες έχουν ένα αυτοκολλητάκι μικρό με το PIN. Είχε λοιπόν το PIN της πάνω σε αυτές τις κάρτες. Τις πήρε λοιπόν, οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν αν πήρε και αυτός χρήματα από τους λογαριασμούς της. Τι έκανε όμως ο τύπος. Το Σάββατο το βράδυ, αφού την είχε σκοτώσει και την είχε μέσα στο διαμέρισμα, βγήκε έξω, πήγε σε ένα μαγαζί. Εκεί συναντήθηκε με κάποιους. Ένας από αυτούς λοιπόν, ένας αλλοδαπός φίλος του, του έδωσε τις κάρτες και του λέει: πάρε εδώ, βγάλε λεφτά όσα θέλεις. Ο τύπος αυτός λοιπόν πήγαινε με αυτές τις τραπεζικές κάρτες και έβγαζε χρήματα. Κανονικά. Για αρκετές ημέρες. Αυτή τη στιγμή οι ερευνητές των Χανίων έχουν κάνει αιτήματα προς τις τράπεζες προκειμένου να πάρουν τα πλάνα από τα ATM, από τα ATM που έχουν γίνει αναλήψεις. Έτσι ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει τις αναλήψεις. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν φέρεται να είναι ύποπτος για συνέργεια στο φόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη ή να βοήθησε με κάποιον τρόπο κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση της δολοφονίας των Σκοπιανό. Ελέγχεται μόνο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που σήκωσε χρήματα. Σήκωνε μάλλον χρήματα για 2-3 μέρες, 4. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν γιατί οι αστυνομικοί των Χανίων είχαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν επί 10 μέρες ήταν σκοτωμένοι και θαμμένοι στο χωράφι του Σκοπιανού, δεν την αναζήτησε κανένας. Δεν είχαν καλές σχέσεις με τον αδερφό της, δεν την έψαχνε πολύ, αλλά μετά από 10 μέρες αυτός ανησύχησε. Λέει: πού είναι η αδερφή μου? Και έτσι έγινε γνωστό στην αστυνομία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι 10 μέρες μετά, έτσι, όπου ο Σκοπιανός έξυπνος μεν την πάτησε δε, γιατί δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, 10 μέρες κάλυψε τα ίχνη του. Μέχρι και συνέντευξη έδωσε στη φίλη μου την Ελευθερία Σπυράκη στο Μέγκα και έλεγε ότι είναι τρελή αυτή. Φαντάσου, αφού την είχε δολοφονήσει. Στην Ελευθερία Σπυράκη έλεγε: δεν ξέρω που είναι και χάθηκε και αυτά και έρχονται και μου κάνει φασαρίες και είναι τρελή και τέτοια. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τη σκότωσε. Και πώς τη σκότωσε? Ακούστε.

Αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι όταν αυτή του ζήταγε, λέει, να κάνουν σεξ. Όταν εγώ αρνήθηκα να ενδώσω στις ορέξεις της και στις επιθυμίες της, αυτή με εκβίασε, λέει, ότι θα πει στη γυναίκα μου ότι τη βίασα. Τότε, λέει, πήρα το μπουκάλι με την πύρα που είχα μπροστά στο τραπέζι και τη χτύπησα στο κεφάλι κάποιες φορές. Αφού έπεσε κάτω αυτή και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, με σκοτώνει, κάνει, δείχνει, τη φήμωσα με μονοτική ταινία και αυτή συνέχιζε να τη στέκεται. Με έναν απίστευτο κινησμό είπε αυτά τα πράγματα στους αστυνομικούς, αφού κατάλαβε ότι δεν έχει άλλη διέξοδο και ότι δεν υπάρχει άλλη διαφυγή από το να τα πει όλα. Αυτό το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Έτσι, εκεί άρχισε να σπάει ο Σκοπιανός και να περιγράφει στην απολογία του βήμα προς βήμα όσα ισχυρίζεται ότι συνέβησαν μέσα στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Αλλά και τις ενέργειες που έκανε μετά για να αποκρύψει τη σωρό και να εξαφανίσει τα στοιχεία, όπως αυτό που σας είπαμε, τις τράπεζες. Αυτό που επαναλάβανε συνέχεια είναι ότι είχε ερωτική σχέση με το θύμα, κρυφά, κάποιες φορές, λέει, περιστασιακά. Και εκείνη, όταν εκείνη την ημέρα του ζητούσε επιτακτικά να κοιμηθούν μαζί, αυτός δεν ήθελε και τότε είπε ότι θα πει στη γυναίκα του ότι την βίαζε. Όπως λέει ο ίδιος, λοιπόν, στις 30 Μαΐου η Σταυρούλα Λεβεντάκη τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι θα πάει από το σπίτι που του νίκιαζε. Έφτασε, λέει, στις 4:20 και άρχισε, λέει, να του κάνει παρατηρήσεις για φθορές και σκουριές στο διαμέρισμα μέσα. Είπε ότι είχαν στο παρελθόν ερωτική σχέση, ότι σε 45χρονη τον απειλούσε συνεχώς, οπότε δεν ενέδιδε ο τύπος της ορέξης της. Έτσι είπε, έτσι. Και στη συνέχεια τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα στο κεφάλι. Όταν, λοιπόν, αυτή ήταν φημωμένη και δεμένη στο πάτωμα και αιμορραγούσε στο κεφάλι, ακούμπησε το κεφάλι της πάνω στο έπιπλο της τηλεόρασης, εκεί όπου βρέθηκαν και κάποια αίματα από το blue light. Λοιπόν, άρχισε να φωνάζει όταν αυτή ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγο μετά τα χτυπήματα και ενώ την είχε δεμένη. Τότε άρχισε να φωνάζει πάλι και πήρε, λέει, το κουζινομάχαιρο από την κουζίνα και τη μαχαίρωσε, λέει, 2 φορές στην περιοχή της καρδιάς. Όπως είπε στους αστυνομικούς και έμειναν έκπληκτοι αστυνομικοί, λίγο αργότερα, λέει, την άκουσα να φωνάζει βοήθεια, με ακούει κανείς. Ενώ την είχε μαχαιρώσει 2 φορές στην καρδιά. Όσον αφορά αυτό το θέμα που σας είπα για την ανάληψη από τις κάρτες, το έκανε, λέει, για να φανεί σαν ληστεία και να μην φτάσουν ποτέ σε αυτόν. Το βράδυ, λοιπόν, όπως σας είπα, βγήκε έξω, βρήκε το φίλο του, τον έψησε εκεί να του δώσει τις κάρτες και τα λεφτά και πήρε σακούλες όταν γύρισε στο σπίτι, την έδεσε με 4 διαφορετικές σακούλες, πήρε αυτά τα tie wraps, τα δεματικά, δηλαδή τα άσπρα, ξέρετε, από την αποθήκη και έδεσε τα χέρια και τα πόδια της και πήγε τη σωρό, λέει, στο μπαλκόνι για να μην μυρίζει μέσα από το σπίτι. Από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 7-8 η ώρα το πρωί καθάριζε όλο το σπίτι, άλλαζε νερά, έβαζα χλωρίνη και αρωματικά, αλλά υπήρχε, λέει, πάρα πολύ αίμα στο πάτωμα. Όπως περιγράφει με απόλυτο κινησμό, καθάρισε τα σπασμένα γυαλιά και το ξύλο που χρησιμοποίησε, ενώ το ίδιο βράδυ πραγματοποίησε βίντεο κλίση με τη σύζυγό του και στη συνέχεια συνέχιζε να καθαρίζει. Όλα αυτά ενώ είχε δίπλα του το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέσα στην κατάθεσή του, λοιπόν, λέει ότι πήρε και αυτός χρήματα από το ATM, έκανε και αυτός ανάληψη χρημάτων και μετά έδωσε την κάρτα στον φίλο του. Έξι ώρα, λοιπόν, το πρωί της Κυριακής της 1ης Ιουνίου πήγε στο χωράφι, έσκαψε ένα μεγάλο λάκκο, χρησιμοποίησε ένα καρότσι οικοδομής που βρίσκεται εκεί πέρα για τη μεταφορά της και κάλυψε το σώμα με χώμα. Όλη αυτή η διαδικασία για να την θάψει και να κρύψει το σώμα της κάτσε περίπου 2 ώρες και μετά επέστρεψε στο σπίτι του και μέχρι το μεσημέρι καθάριζε πάλι ξανά όλο το σπίτι ώστε να μην υπάρχει ίχνος αίματος. Απίστευτος κινησμός. Αυτή είναι η ομολογία του και ο Σταύρος Μπαλάσκας βγαίνει και λέει διάφορα στα κανάλια, λες και ήταν μπροστά. Αμφιβάλλω αν ήταν ποτέ μπροστά σε κάποια τέτοια φάση. Anyway, όπως και να έχει,
Σε λίγη ώρα θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του κυρίου Κανέλου Νικολάου, προς τους δημοσιογράφους. Θα την έχουμε live να την ακούσουμε εδώ πέρα και θα έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα μέσα και από το politica.gr. Όλα όσα έχουμε πει θα επιβεβαιωθούν, θα το δείτε. Είναι... Το ρεπορτάζ είναι πολύ καθαρό, πολύ έτοιμο. Από χθες, όπου όλη μέρα όλη η δημοσιογραφική ομάδα του politica.gr ασχολείται με τα Χανιά. Και πέρασε στα ψηλά ότι εχθές στα Χανιά οι αστυνομικοί, παρά την εξιχνίαση των εγκλημάτων, του εγκλήματος μάλλον αυτού, είχαν και μια παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο, είχαν και κάποια άλλα σκηνικά έτσι περίεργα, αλλά η δουλειά να γίνεται. Τους κακούς να πιάνουμε και τον Παλάσια τον ακούμε για να γελάμε. They say who murdered three

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έκρυβε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως προέκυψε από την κατάθεση του δράστη που ομολόγησε την πράξη του, μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα και την έθαψε. Μαζική παρουσία ετοιμάζουν σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για να διαμαρτυρηθούν για την εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη γενιάζεται το απόγευμα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο, που θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς πρωτόγνωρα για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών πάνω από 45 βαθμούς Κελσίου πλήττουν πολλές χώρες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγιάννη του Χωστού στο Ηράκλειο σήμερα και αύριο. Συνεχίζονται από σήμερα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Μινά Γεωργιάδη και Σκλαβοκάμπου στο Ηράκλειο οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία ιτήθηκε 4-0 από την Ισπανία. Ο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο σε ιστορική ανατροπή και κορυφή 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ελπίδες πρόκρισης για το πράσινο ακροτήρι 2-2 με την Ουρουγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire. Να μείνουμε
4: φίλοι. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και εδώ συνεχίζουμε. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου από τα Χανιά του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του ταξιάρχου Κανέλου Νικολάου, όπου θα αναλύσει διεξοδικά όλα όσα συνέβησαν 22 ημέρες που ήταν αγνοούμενη η Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Και όσο ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή και με το τι έκανε αυτός ο αδίστακτος, όπως φαίνεται τελικά, δολοφόνος, γιατί εντάξει, μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι ισχυρίζεται, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να σκοτώσει άνθρωπο. Καμία. Καμία. Καμία.

Λοιπόν, και όσο περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου στα Χανιά, εγώ βλέπω κάποια πράγματα και τσαντίζομαι. Ρε ατύπη, πώς αλλάζετε τις ώρες? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλάζουν τις ώρες στα site. Δηλαδή, γράφεις κάτι 8 η ώρα και βγαίνει όλος και το γράφει 7 και 35. Ενώ πριν δεν το είχε καν 8 η ώρα. Έτσι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε? Χαλασμένα ρολόγια. Αυτό το που λέγανε παλιά το τραγούδι, το ξέρεις. Δεν είναι το παν, παιδιά. Δεν είναι το παν. Έτσι, να έχεις αποκλειστικό. Αλλά άμα το έχεις, δέξου το. Άμα δεν το έχεις, δέξου το. Όπως κάνουμε πολλοί. Άλλοι δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Ναι, τι να κάνουν. Δεν πειράζει. Φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Στο τέλος εκπομπής, λίγο πριν τα πολιτικά, θα σας έχω και μια είδηση για τα Βορίζια. Πολύ σημαντική είδηση. Θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτή, θα έχουμε μια εξέλιξη τρομερή. Κάτι ακούω ότι έχουν μπει στο κάδρο και άλλα άτομα. Κάποιος έχει μιλήσει, κάποιος έχει πει κάτι και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα έχουμε και άλλους κατηγορούμενους. Ή κι άλλων. Θα δείξει.

Έχουμε σήμερα και την δικαστική, θα έχουμε σήμερα μάλλον τη δικαστική απόφαση για τον 57χρονο που φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Όπου να είναι, θα βγει και η απόφαση σχετικά με τον 57χρονο για το αν θα θεωρηθεί προσωρινά κρατούμενος για τη συμμετοχή του, για την φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μέχρι στιγμής κατηγορούμενος είναι ο γιος του και ένας βοσκός, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Ο γιος του, που είχε και συμμετοχή, όπως φαίνεται, στην δικογραφία για το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, κατηγορείται μαζί με τον 59χρονο βοσκό ότι είναι οι δράστες, οι φυσικοί αυτούργοι της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενώ ο πατέρας του φέρεται να είναι αυτός που έδωσε την εντολή να γίνει αυτό. Θα δείξει. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει σήμερα το επίσημο βουλευμά του, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου, που ήταν και δημοτικό στέλεχος εκεί στο Δήμο Γόρτινας, και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες παμψηφί τον έβγαλαν από την αντιδημαρχία, τον απάλλαξαν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, άμα προφυλακιστεί, να ασκήσει και τα καθηκοντά του.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man.
1: Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε live τις δηλώσεις του Γενικού Αστυνομικού. Ε, είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί αυτή την ώρα γίνονται οι δηλώσεις από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, τον υποστάτηγο τον κύριο Γιώργο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Υποδιευθυντή Δίωξης και Εξυγχρόνησης Εγκλημάτων Χανίων, τον Γιάννη Σγούρο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε αυτή τη στιγμή στα Χανιά.
2: Ωραία, όταν θα το φτιάξει η Μανοσαλίδη, θα το κάνει πιο ζούρι. Ο ήχος σας είναι εντάξει.
1: Ετοιμαζόμαστε λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, όπου θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά με τη διαλεύκαση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αυτή την ώρα ετοιμάζονται, από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε, να συνεννοηθούν με όλους τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πολλά τα κανάλια που έχουν έρθει από την Αθήνα, προκειμένου να καλύψουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Και, και ο κύριος Δούκης και ο κύριος Κανέλος Νικολάου θα αναλύσουν διεξοδικά το τι έγινε. Βέβαια, αναμένεται και η off the record συζήτηση που θα γίνει μετά με τον υποδιευθυντή, τον κύριο Γιάννη Σγούρο, ο οποίος θα τους πει για την αστυνομική έρευνα που τους έφερε ενώπιον του δράστη και πώς τελικά έφτασαν στην εξιχνίαση αυτής της δύσκολης, πολύ δύσκολης υπόθεσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για 10 ημέρες δεν την αναζητούσε κανένας. Αυτός ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος προκειμένου ο Σκοπιανός να καλύψει τα ίχνη του. Αν είχε σκουπίσει και σφουγγαρίσει άλλες 2-3 φορές στο σπίτι, ίσως το blue light να μην έδειχνε τίποτα μέσα από το σπίτι. Να σας πω επίσης ότι το γράψαμε και χθες στο politica.gr, ότι αίματα βρέθηκαν από το blue light ακόμα και στο έπιπλο της τηλεόρασης. Εκεί που την ακούμπησε για λίγο. Το καθάρισε, αλλά δεν έφυγε η σκιά του αίματος. Και αυτό είναι το ότι οι επιστήμονες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που ήρθαν από την Αθήνα για αυτή τη δουλειά, φαίνεται ότι μαζί με τους αξιωματικούς εδώ των Χανίων έκαναν τρομερή δουλειά, βρήκαν τα πάντα. Αλλά αυτό που τον ενοχοποίησε, πέρα από ένα βίντεο που υπάρχει και δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι το ότι μέσα στο μικρό βαν βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Πώς έγινε η ταυτοποίηση της ορού, του αίματος με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη? Οι αστυνομικοί πολύ μυστικά πήγανε στους συγγενείς, στους γονείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη και πήρανε δείγμα DNA. Έγινε πολύ γρήγορα η ταυτοποίηση και έτσι δέσανε ότι το αίμα αυτό ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

0: κύριο Κανέλο Νικολάου, καθώς και στο διοικητή της ΙΔΕ Ανέων στο Βηματάς, τον κύριο πολιτητή Νικόλα Σγούρο, αλλά και σε όλους τους αστυνομικούς της υπεγέφυσης, διότι σε εξηγήνες εγκλημάτων χανύτερα μέρος στην υπόθεση. Με επαγγελματισμό, μηθοδικότητα και υπομονή, εξηγνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία όπως τελικά αποδείχθηκε αποτελούσε εγκληματική ενέργεια. Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και τις επιστημονικές γνώσεις ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένας δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Οι πολίτες στο Χανίων αλλά και όλες τις παιδιές μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να πιστεύουν την ελληνική αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή θα αποδεικνύει έμπραχτα και θα συνεχίσουμε με την ίδια προσήρηση στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία με σκοπό τύπο σας έχουν πολιτεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και τώρα θα προχωρήσουμε στον Διευθυντή Αστυνομίας Χανία, μεταξύ αυτό κανένα Νικολάου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία οδήγησε στην εξηγίαση της αυτοκτονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και στην ταυτοποίηση του δράστη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σύνθετη καταληκτική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουλίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από τον 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως την ανέβρεση και διαφήμιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με μοναδικό στόχο τη διακρύβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις τους. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και στην διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή της. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεικνυμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και στην ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στον Παρίπεδο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίδια. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοργιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο δερόμενος δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης διερεύνησης εγκλημάτων και εξέτασης αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας έδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κοιλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από τη γυναίκα μου. Και μέσω της συνδετικής ανάλυσης με δείγματα των γονιών της προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεπεντέκη. Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των πυλετοκοινιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιβλιοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συλλεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο. Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέγραψε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκρύψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιώτικο αγροτεμάχιο στην περιοχή Παχόλακο Μεχανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος δαμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φυτήρες, επιδεώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάγκησης. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κανονιών, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάμερης στην περιοχή Φουρνέ Χαλία και έχει προγραμματιστεί για να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου αναλυστή αύριο 3η 23 Ιουνίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξυγνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας κατά την οποία η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και η εξυγνίαση εγκλημάτων καμίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο.
3: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν τώρα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, όπου αρχικά ο κύριος Δούκης και μετά ο κύριος Κανέλος Νικολάου έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την εξυγνίαση αυτού του εγκλήματος. Και όπως καταλάβατε, όλα αυτά που ακούσατε από τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα να λέει σε εκπομπές δεν ισχύουν. Έτσι. Δεν είναι αυτό το κλου, αλλά οφείλουμε να το πούμε και να το τονίσουμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Κάποιοι δημοσιογράφοι να κάνουμε απίστευτες ώρες ρεπορτάζ, να τρέχουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι θα παίξουμε, τι θα γράψουμε και να είμαστε έγκυροι και σωστοί, και να βγαίνει ένας ειδικός του καναπέ και να λιώνει τα πάντα. Έτσι, επειδή θέλει να πει κάτι διαφορετικό. Την εξυχνίαση του εγκλήματος την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Χανίων. Δεν την έκανε το FBI. Δεν έχει ανάγκη το FBI να ακούει από τον κύριο Μπαλάσκα ευχολόγια, γιατί το FBI κάνει άλλη δουλειά αλλού. Στην κεφαλονία τα έχει τσακίσει όλα από ό,τι καταμαθαίνω. Θα τα πούμε αύριο όμως γι' αυτό. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να αλλάζει τα πάντα. Εδώ υπάρχουν αστυνομικοί που δουλεύανε νύχτα και μέρα προκειμένου να βρουν έστω και ένα πλάνο της γυναίκας να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Το βρήκανε. Γιατί ο 45χρονος, ο 43χρονος Σκοπιανός είχε σβήσει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που είχε το σπίτι της 45χρονης. Τα είχε σβήσει. Όμως, οι ειδικοί, οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η ΔΕΕ που λέμε, κατάφερε και ανέκτησε τα βίντεο. Κατάφερε και έφερε τα τελειότερα μηχανήματα Blue Light προκειμένου να βρει έστω και μία κοιλίδα αίματος της γυναίκας. Και τη βρήκαν. Όχι μία, βρήκαν πολλές. Γι' αυτό και τον έδεσαν. Από την πρώτη στιγμή τον είχαν βάλει στο κάδρο. Είχαν μπει κι άλλοι στο κάδρο. Ακόμα και ο αδερφός της γυναίκας είχε μπει στο κάδρο. Αλλά με την έρευνα που έκανε αστυνομική, κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι ο αδερφός δεν είχε καμία εμπλοκή. Και όλα τα ψέματα και αυτά που λένε, τι να πω, τα λένε για να εντυπωσιάσουν, τα λένε για να κάνουν εφέ.

Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι να τρέχουμε μέσα στο λιοπύρι, να κάνουμε τηλέφωνα, να αυτόνουμε, να ταράζουμε τα νεύρα των αστυνομικών για να μάθουμε κάτι παραπάνω, και να βγαίνει ο κύριος Μπαλάσκας και να λέει ό,τι αρλούμπα του κατέβει στο κεφάλι. Και το λέω αρλούμπα γιατί φαίνεται πλέον από τις δηλώσεις των αστυνομικών, από τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι όσα λέει στον αέρα είναι αρλούμπες. Φίλε, χαλάρωσε. Μπορείς να σου ένα καλός αναλυτής ειδικός, αλλά δεν ξέρω που πήρες το δίπλωμα του ειδικού αναλυτή. Αλλά ρε φίλε, βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια από τους αστυνομικούς και υπάρχουν οικογένειες πίσω από τη γυναίκα αυτή που δολοφονήθηκε, και εσύ βγαίνεις και λες αρλούμπες. Πήγε και είπε τώρα στο Λιάγκα ότι η γυναίκα του Σκοπιανού τον έπιασε από το πέτο, τον ταρακούνησε και του πει ομολόγησε τα όλα. Ποια η γυναίκα του, που δεν τον πλησίασε καν όσο ήταν κρατούμενος στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Τι να πεις. Κάπου το είδε όνειρο, φαίνεται. Ξέρεις τι, μπορεί να έχει καμιά μαγική σφαίρα, να του τα βγάζει η σφαίρα και να τα λέει. Ή να μας λένε ψέματα οι αστυνομικοί για όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να βγάλουν ψεύτη τον κύριο Μπαλάσκα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε αυτό? Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 και όπως είδατε όλη την ώρα σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το σοβαρό θέμα όπου τελικά εξιχνιάστηκε. Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε βοήθεια του κυρίου Μπαλάσκα για να εξιχνιαστεί. Μπορούν και μόνοι τους οι αστυνομικοί εδώ στα Χανιά να βγάλουν εις πέρας κάθε υπόθεση. Και όχι στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, εξήγησε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και στα λεγόμενά του. Εξήγησε μάλιστα και τον τρόπο οργάνωσης των

Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο να μου πούνε ότι ολοκληρώθηκε και πρότεξ έτσι. Έχουμε μια νέα πληροφορία σχετικά με τον 43χρονο Σκοπιανό. Σήμερα θα εκδοθεί το ένταλμα σύλληψής του για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σήμερα θα εκδοθεί. Και αύριο θα περάσει από εισαγγελία κατακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία πλέον της Σταυρούλας. Τι άλλο να πει, τα είπε όλα στην απολογία του. Σας τα έχουμε δει ξιόλα στο politica.gr.

Λοιπόν, έχουμε δεχθεί δεκάδες μηνύματα από κόσμο και από τα Χανιά αλλά και από εδώ από το Ηράκλειο σχετικά με αυτήν την ιστορία. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό ο τρόπος που περιγράφει ο τύπος πώς σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Λοιπόν, αυτά με τη δολοφονία της Αβέλος Λεβεντάκη. Θα έχουμε και πλήρες ρεπορτάζ σε λίγο στο πολιτικά.gr. Καθώς υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, την οποία θα σας ανακοινώσουμε σε λίγο. Εχθές λοιπόν μου είπαν ότι εδώ στην Κρήτη μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, εγώ βλέπω πιο πολλούς στραβοκέφαλους και κουφιοκέφαλους πολιτικοί που βγαίνουν γενικά και δεξιά και αριστερά και μιλάνε. Αλλά δεν πειράζει, ασχοληθούμε και λίγο με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, πόσο έχει φτάσει το κιλό, πιστεύετε, ο λαγοκέφαλος, άμα τον πιέσετε και τον σκοτώσετε? 4,73 ευρώ. Πάμε. Λοιπόν, η πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες. Μιλάμε, είναι σαν τα πειράγχας. Ακριβώς έτσι, λειτουργούν σαν τα πειράγχας. Δηλαδή, είναι κανιβαλοί, μπορούν να φάνε και το ίδιο τους το σώμα. Έτσι, το σώμα δηλαδή ψαριού που είναι ίδιο με αυτούς, ίδιο με αυτά. Και εδώ και μήνες, λέει η κυβέρνηση, προσπαθεί να οργανώσει ένα σχέδιο, το οποίο το έχει υποβάλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δουν τι θα κάνουν με τους λαγοκέφαλους. Ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73 λίγο όσον αφορά το ψάρι. Και οι εκπρόσωποι των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου. Και εξετάζεται τώρα από την κυβέρνηση να δώσουν ένα κίνητρο, μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες, ανέφερε ο κύριος Πρωτοψάλτης, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Και από τους λαγοκέφαλους πάμε στους κουφιοκέφαλους.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Λαζόπουλος εδώ στο Crete TV και στον κύριο Σαχίνη. Και πραγματικά απορώ με τον κύριο Λαζόπουλο. Πώς βλέπω ότι δεν υπάρχει δημοκρατία όταν ελεύθερα μπορεί και βγαίνει και λέει ότι έφαγαν το γιο της εισαγγελέως Καλογύρου. Ποιοι τον έφαγαν, πώς τον έφαγαν. Ξέρει να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούστε λοιπόν τι είπε και τα λέμε σε λίγο.

0: Δεν πιστέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας είπα για κάτι που είπε για τον κύριο Καλογύρου. Αυτό πρέπει να το βρει ο εισαγγελέας και να το αναλύσει. Αλλά είπε κάτι άλλο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Το οποίο, εάν είναι αλήθεια, είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Αν όμως δεν είναι αλήθεια, θα πρέπει ο κύριος Μαρινάκης να βγει να το εξηγήσει αυτό και να πει γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Ζαζόπουλος.
1: Τελικά ποιος κυβερνά αυτό το δόλο.
2: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι, μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ που να δίνει εντολές για το πώς θα εκφερθούν μέσα στους καλεσμένους και στην πόρτα.
1: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω. Ναι. Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο
2: ναι, ναι.
1: Ή στέλνω μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
1: Να είσαι στο control room.
2: Ναι, ναι.
1: Συντάκτης.
2: Στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε.
3: Ένα από πάνω. Γιατί ξαφνικά.
0: Έχω σοκαριστεί. Άνοιξε μια πόρτα σε ένα control room ο κ. Λαζόπουλος, μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα, φοβήθηκε να μπει, γιατί άκουσε τη φωνή του εκπροσώπου να δίνει εντολές για το πώς θα συμπεριφερθούν ή για το πώς θα μιλήσουν στους καλεσμένους σε εκείνο το κανάλι. Που δεν μας λέει ποιο κανάλι είναι, δεν μας λέει ποιο control room, ποια εκπομπή, ποια, αν ήταν ειδήσεις, εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Ο κ. Λαζόπουλος. Για μένα. Δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί του η κυβέρνηση, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένας μαζί του, αλλά θα ήταν σωστό να βγει και να πει τότε αυτός και αυτός. Γιατί εκθέτει δημοσιογράφους, διευθυντές ειδήσεων, αρχισυντάκτες, ένα ολόκληρο κανάλι, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης και το πιο λογικό θα ήταν να μας πει ο κύριος Λαζόπουλος ποιους αφορά αυτή η ιστορία, αν υπάρχει. Γιατί μπορεί να είναι ιστορία βγαλμένη, ξέρετε, από το γκυρμένιο από τα σούπερ μάρκετ. Που πήγε λέει στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, τις ξέρεις αυτές τις ιστορίες, ε. Πήγα λέει στο σούπερ μάρκετ και είδα αυτό. Λοιπόν, τι να πω. Τι να πω. Μάλλον αυτές τις ιστορίες τις λένε μέσα σε κότερα. Ε. Μέσα.

Σε λίγη ώρα ο Στάρμερ ανακοινώνει την παρέτησή του από πρωθυπουργός στην Αγγλία. Από λεπτό σε λεπτό, λέει, θα βγει στην Downing Street εκεί μπροστά στα μικρόφωνα και θα ανακοινώσει την παρέτησή του. Πόσο πολύ θα ήθελαν κάποιοι εδώ από την Ελλάδα να κάνει το ίδιο Μητσοτάκης. Αφού προσπάθησαν λοιπόν να τον ρίξουν, ούτε με τρικλοποδιά δεν έπεσε, τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα. Θα αρχίσουν και οι άθεοι να πιστεύουν στο Θεό. Κοίτα να δεις. Προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, λάθος. Έχει γίνει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δηλώσει άθεος. Δεν είχε πάει Πάσχα σε εκκλησία με το κεράκι αναμένο στη λαμπρή και έκανε και το σταυρό του. Θα τα δούμε όλα έτσι. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι γρήγορο και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα να πούμε τα τεκτενόμενα γύρω από την πολιτική, γιατί πραγματικά σήμερα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίξει. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα που θα μας απασχολήσει από αύριο είναι ότι επιστρέφουν κάποιες καταιγίδες. Παραμένει βέβαια ζέστη και βοριάς, αλλά θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, ρε παιδί μου. Είμαι άστατος πόλη. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Το ξέρει και ο Ιμπραήμοβιτς. Το χόρευε, λέει, εκεί στα βραβεία που έγινε στη FIFA. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο καθομολογίαν δράστης που μαχαίρωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη Σωρώτη στα Χανιά. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας. Απόβαση των κατοίκων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Σήμερα αναμένεται η απόφαση για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Δύο ακόμη άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τουρίστρια που χτύπησε κατά την αποβίβασή της από πλοίο αναψυχής στο Ηράκλειο. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Νέος πονοκέφαλος για τους οδηγούς λόγω έργων στη γέφυρα του Αγίαν Χωστού σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο συνεννόησης ενώ οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα με πτώση των τιμών. Μακελιό με εφήβους που άνοιξαν πυρ σε σχολείο των Φιλιππίνων. Στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία ιτήθηκε 4-0 από την Ισπανία. Ο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο σε ιστορική ανατροπή με κορυφή 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ελπίδες πρόκρισης για το πράσινο ακροτήρι 2-2 με την Ουρουγουάη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
5: Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three.
6: Πρέπει να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα πλέον. Έτσι, από τον Πολίτικα 89,8 και τον Πολίτικα.gr, ενημερώνουμε όλη τη χώρα. Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, η ομάδα τα σπάει της PR Media. Ήρθε η ώρα να σας πω ένα γεια πιο νωρίς σήμερα. Αύριο θα το πάμε μέχρι τέρμα. Γιατί σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με την αγαπημένη Μαρία Αναστασοπούλου και τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε στο Sky για όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί εδώ στα Χανιά. Και για το πώς έγινε η εξιχνίαση. Δεν θα τα πω τύπου μπαλάσκα, θα τα πω όπως τα έχουμε γράψει όλες αυτές τις ημέρες και έχουμε πέσει ακριβώς μέσα στο ρεπορτάζ μας. Και ας το αντιγράφουν κάποιοι, δεν πειράζει. Καλό είναι. Καλό είναι. Μαθαίνουμε κι εμείς πώς να αντιγράφουμε. Ε? Καλό δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι ίδιο όταν το αποδομήσεις. Όταν το παραμερίσεις και όταν το διαλύσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Αύριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Dirty. 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στον Πολίτικα 89 και 8. Σας καλωσορίζουμε διαδικτυακά στο politika.gr και βεβαίως από εκεί μας ακούτε και ζωντανά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το λέω γιατί αυτή είναι η μεγάλη μαγεία και η δυνατότητα που σου δίνει το διαδίκτυο. Ακούτε την Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1, στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις δύο επαναλήψεις, 7 με 8 το απόγευμα και, 7 με 8 το πρωί της επόμενης και 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Θα θυμάστε βεβαίως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έλεγε «Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν» του Παπά Ζωγλού. Κάπως έτσι περιγράφω και εγώ αυτό που βλέπω και που συναντώ σήμερα. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Αρεδάκη και τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη Δοσυφάκη που είναι εδώ στον ήχο, τη Ζέντα του Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Λιγάρδος.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα τούτη την ώρα και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά. Όπως θα διαβάσετε και στο δημοσίευμα που φιλοξενούμε στο politica.gr, σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας, προχώρησε η αστυνομική διεύθυνση των Χανίων, παρουσιάζοντας επί της ουσίας βήμα-βήμα την έρευνα που οδήγησε στην ομολογία του δράστη. Στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Νικόλαος Κανέλος και ο υποδιευθυντής δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Γουρός ανέλησαν το χρονικό της υπόθεσης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Παρότι οι έρευνες έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες, μετά την τέλεση του εγκλήματος, η διαλεύκανση του εγκλήματος επιτεύχθηκε χάριν στο συνδυασμό ανακριτικών τεχνικών και σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων. Καθοριστικά για την έκβαση των ερευνών αποδείχθηκαν τα εργαστηριακά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρικές καταθέσεις. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και βέβαια τα λεγόμενά του. Ο ταξίαρχος ο Κανέλος Νικολάου, εξηγώντας πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποδομήσουν το ψεύτικο άλοθη που επιχείρησε να προβάλλει ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τον στοχοποίησαν ακόμα περισσότερο.

Κάπως έτσι αναγκάστηκε ο 43χρονος να λυγίσει και να υποδείξει το ακριβές σημείο στο βατόλακο Χανίων, όπου είχε θάψει την σωρό της 45χρονης, δεμένη και τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες. Είναι μακάβριο αυτό το οποίο περιγράφουμε, είναι σοκαριστικό αυτό που ακούμε και βεβαίως είναι στην κυριολεξία τουλάχιστον απάνθρωπο όλη αυτή η ιστορία την οποία ζούμε. Σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ίδιος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί και αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το θέμα στην πρώτη σελίδα του politica.gr.

Μένουμε στο μέτωπο της εγκληματικότητας που είναι μεγάλο και βαρύ. Θα έλεγα ότι, όπως το λένε οι αεροπόροι, σχηματίζει μια γραμμή λέλαπος και μετεωρολόγοι, αφού εκτός από το φρέσκο αυτό εγκληματικό περιστατικό το οποίο έχει αποκαλυφθεί πλέον, έχουμε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αποφασίζει σήμερα για την προφυλάκηση ημί του τοπικού συμβούλου, ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστροφη μέτρηση για τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν το στιγερό έγκλημα με θύμα τον 49χρονο από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που επίσης είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Μέσα στη μέρα, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει το επίσημο βούλευμα, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου δημοτικού στελέχους, συνεργάτη του σημερινού δημάρχου Γόρτινας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει σε καθεστώς περιορισμού στο σπίτι του, αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία ότι υποκίνησε και οργάνωσε την δολοφονία του ατυχού άνδρα. Σύμφωνα μάλιστα με το κατηγορητήριο, ως δράστες της ανθρωποκτονίας φέρονται ο 32χρονος γιος του, καθώς και ένας 59χρονος

Ψηλά στην ατζέντα, επίσης σήμερα, η αναστάτωση των κατοίκων των αθανάτων για τη δομή μεταναστών. Σήμερα έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως εκεί αναμένεται στις 6 το απόγευμα να έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και γεγονότα.

Να θυμίσουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση των κατοίκων της περιοχής με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, φάνηκε ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν έδειξε καμία διάθεση να έρθει σε ρήξη με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σαν να του είχε τραβήξει το αυτί ο Πλεύρης. Αυτό που επί της ουσίας θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον απόψε είναι το κρίσιμο ερώτημα της βραδιάς, αν δηλαδή το σώμα θα κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων για την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης. Αν και στο παρελθόν είχε υπάρξει ανάλογο προηγούμενο με την περίπτωση των Μαλάδων, αυτή τη φορά το τοπίο φαίνεται να είναι θολό. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και μένει να αποδειχθεί αν το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξει την τοπική κοινωνία ή θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η εβδομάδα που ξεκινά όμως φαίνεται ότι θα έχει μια εξαιρετικά πλούσια ατζέντα, και αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση μπροστά από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους την Τετάρτη με μηχανοκίνητη πορεία. Και αυτό θα γίνει αφού συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και επιζητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο. Προσκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης στις 10 στο εργατικό κέντρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Είναι μια κινητοποίηση δυναμική που λαμβάνει η χώρα μέσα στην τουριστική περίοδο και που βεβαίως νομίζω ότι θα ακουστεί τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένη να υλοποιηθεί.

Λοιπόν, εδώ θα πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να δω και τα μηνύματά σας που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτά φτάνουν ήδη από το ξεκίνημα της σημερινής πηξίδας μέχρι και τούτη την ώρα.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας που έχουν έρθει από το ξεκίνημα μέχρι και τούτη την ώρα στην κλασική θηρίδα υποδοχής, δηλαδή τα περισσότερα στο Messenger. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής πηξίδας και θα πάμε να δούμε λίγο, φεύγοντας από όλα όσα αναφέραμε για τα τοπικά κατά κύριο λόγο, με την αναφορά μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ και το δικαστικό ρεπορτάζ να είναι πάρα πολύ μεγάλη σήμερα. Έτσι λοιπόν θέλω να μπω σιγά σιγά στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και έχουν πραγματικά ενδιαφέρον βλέποντας και ακούγοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σχολίαζα και νομίζω ότι έχω κάθε λόγο να το κάνω, ότι λυπούμε πραγματικά πάρα πολύ που υπάρχουν επί της ουσίας τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να στελεχώνουν διάφορους πολιτικούς χώρους και τα οποία δυστυχώς θα έλεγα είναι εντελώς ανεδαφικοί και ανεπίκαιροι. Και το λέω αυτό διότι καθώς βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, παρακολουθώ αυτά που λένε η κυρία Καριστιανού, αλλά και αυτή η περίεργη τύπη, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, που μαζεύει ο Τσίπρας. Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. Ή είναι πραγματικά άσχετη με την πολιτική, άρα και επικίνδυνη, διότι όταν παίζεις με τον ηλεκτρισμό χωρίς να ξέρεις πόσο επικίνδυνος είναι ο ηλεκτρισμός, τότε αυτό μετατρέπεται σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για σένα που παίζεις μαζί του. Και υπάρχει βέβαια και μια χιουμοριστική διάσταση αυτής της υπόθεσης, δηλαδή η κυρία Καριστιανού και βέβαια αυτοί που βγαίνουν εξ ονόματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να είναι βαλτοί και χορηγούμενοι του Μαξίμου για μια νέα τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Αυτές οι μπούρδες που ακούγονται, αυτά τα πράγματα ανήκουν στο προνήπιο της πολιτικής. Δηλαδή, αν πούμε ότι η πολιτική είναι ένα σχολείο που ξεκινάει από το προνήπιο και καταλήγει σε μεταδιδακτορικά, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες, και δεν είναι ένας, είναι πολλοί, και η κυρία Καριστιανού μαζί, ανήκουν στο προνήπιο με το ζόρι της πολιτικής. Αυτό το οποίο ήταν το πιο αστείο από όλα, γιατί ακούω πολλά αστεία πράγματα, είναι αυτό με τα γρήγορα κότερα που θα σας βάλω να ακούσετε σε λίγο. Αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω ότι μου δημιουργείται ένα ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σοβαρό. Γιατί άραγε δεν επιλέγουν σοβαρούς ανθρώπους να διατυπώσουν καθαρό και σοβαρό λόγο? Δηλαδή, έχεις μια ιδεολογία. Ο Τσίπρας έχει μια ιδεολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ίδια ιδεολογία ή που πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να μην υπάρχουν, έστω και στατιστικά, ως σφάλμα, να το πω, αν θέλετε να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, κάποιοι που είναι σοβαροί. Γιατί δεν επιλέγονται να ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι και αφήνει ο Τσίπρας να τον εκθέτουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτές τις μπούρδες? Όταν λέμε μπούρδες, εννοούμε στην κυριολεξία όμως μπούρδες. Εκτός κι αν οι σοβαροί στους οποίους απευθύνονται και η Καριστιανού και ο Τσίπρας τους απαξιώνουν και τους γυρνούν την πλάτη μένοντας, συγγνώμη που θα το πω, με αυτά τα ρετάλια. Διότι την ιδεολογία της κυρίας Καριστιανού, εντάξει, δεν την έχουμε καταλάβει. Την ιδεολογία όμως του Τσίπρα φυσικά και την έχουμε καταλάβει. Και εκεί είναι και το περίεργο της ιστορίας. Θέλω να μου επιτρέψετε έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα, μάλλον πρέπει να ακούσουμε πολλά αποσπάσματα στην συνέχεια, γιατί έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματικά έχει και εξαιρετικό χιούμορ η όλη ιστορία αυτή που βλέπουμε να παίζεται μπροστά μας. Για πάμε να πάρουμε μια πρώτη...
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Γιατί τα κότερα έχετε, τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Uh-huh. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι, αυτό
1: λέω. Εάν πάρουμε...
4: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν, το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
5: Ο μισθός φορολογείται. Για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι...
0: Παιδιά, αυτά που λέει ο κύριος αυτός που εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα είναι για να κοπείς, για να μην μπορείς να πας από το προνήπιο στον υπηαγωγείο. Συγγνώμη, θέλω να σας... Επειδή τυχαίνει και με το οικονομικό ρεπορτάζ ασχολούμαι από το 1992, από τότε που μπήκα φοιτητή στη σχολή, σας λέω ότι αυτές οι μπούρδες είναι στην κυριολεξία μπούρδες. Εάν κάποιος είναι στο προνήπιο και θέλει να δώσει εξετάσεις για να πάει στον ήπιο και εξεταστεί πάνω σε αυτά, κόβεται. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω παραπάνω πράγματα, αλλά πραγματικά πρόκειται περί αστιότητας και ντροπής να βγαίνουν να λέγονται τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή για ένα κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή, γιατί δεν είναι στη Βουλή, να βγαίνουν και να λένε τέτοια πράγματα αστεία, ασόβαρα, γελία. Λυπάμαι. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ανακοίνωσε σήμερα από τα Χανιά η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, οι έρευνες οδήγησαν στην ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να απολογηθεί στις δικαστικές αρχές. Μαζική παρουσία ετοιμάζουν σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για να διαμαρτυρηθούν για την εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται το απόγευμα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο που θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Στις πρώτες περιοχές της Ελλάδας σε κατανάλωση αντιβιωτικών βρίσκεται αυτή του Ηρακλείου. Το 40% χορηγούνταν χωρίς συνταγή πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είπε σήμερα μιλώντας στον Πολίτικα ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης του Ινστιτούτου. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς πρωτόγνωρα για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών πλήττουν πολλές χώρες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην αθλητική επικαιρότητα, τις προσεχείς ημέρες θα επισημοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ Γιώργο Μπαρτζόκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Ακούσατε τον κύριο λίγο νωρίτερα από την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτός δεν ήταν ο χειρότερος από αυτούς που μίλησαν. Υπάρχουν και χειρότερα. Η περίπτωση της κυρίας Αντωνοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που μίλησε στη Φέη Μαυραγκάνη, είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα.
1: Στις ημέρες, κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας, που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάθος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
0: Προσέξτε τώρα, έγινε ένα λάθος με τον κύριο Σαουλίδη, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή. Τώρα να ακούσουμε το σωστό. Πάμε να ακούσουμε το σωστό, λοιπόν, που η κυρία Αντωνοπούλου βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων αθώπια.
0: Έχω μια απορία. Απορώ, ειλικρινά σας το λέω, πώς δεν έχουν πλαντάξει στο γέλιο όχι μόνο οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, αλλά και οι λοιποί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων από αυτές τις παρόλες που λέει η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Προλάβουμε λίγο. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
0: Πενιντάρα πισίνα υπερπλούτος.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν.
0: Πώς τα λένε.
2: Πηγαίνουν πολύ γρήγορα.
0: Τα κότερα που πηγαίνουν.
2: Πρέπει
0: να τη πει κάποιο τη κυρία Αντωνοπούλου ότι τα κότερα δεν πάνε γρήγορα. Καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι. Ούτε τα κότερα πάνε γρήγορα, ούτε η πισίνα, η πενιντάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πενιντάρα, 50 κυβικά, 50 μέτρα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02%.
0: Καταλάβατε. Καταλάβατε. Γιατί εμείς καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς. Παιδιά, όταν βγαίνετε σε εκπομπές, κοιτάξτε, πρώτα να ενημερώνεστε, να είστε διαβασμένοι, να είσαστε σωστά τοποθετημένοι με επιχειρήματα, να γνωρίζετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εντάξει, και εγώ αν βγω τώρα να προσπαθήσω σε μια εκπομπή να μιλήσω τουρκικά ή κινέζικα, θα γελιοποιηθώ, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Δεν έχω τα κότσια να το κάνω, βέβαια. Αλλά κάποιοι έχουν τα κότσια, έτσι, και βγαίνουν. Προσπαθήστε όμως, ξαναλέω, να είστε όσο πιο σοβαροί γίνεται, όσο πιο ενημερωμένοι, διότι όχι απλά γελιοποιείστε, δημιουργείτε και κάτι πολύ χειρότερο. Δίνετε έναυσμα στην απολογούμενη σήμερα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι απολογούμενη για την 7 χρόνια εξουσία. Να σας βγάζει το καπέλο ως χορηγούς και βεβαίως πολύ περισσότερο να ρίχνει τη μία τάπα, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την άλλη. Όπως στην περίπτωση του κυρίου Καρχημάκη, του Λευτέρης Καρχημάκης, θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ ή στο Λασίθι ή στη Δυτική Αθήνα και ο οποίος επίσης για μια ακόμα φορά αδιάβαστος σε τηλεοπτικό πάνελ.
3: Τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ είχαν αξιοποιηθεί και για την επαρκή ψηφιοποίηση της διοίκησης των νοσοκομείων. Εάν υπήρχε αυτό το σύστημα, θα ξέραμε πού είναι τα σεντόνια, πόσα είναι και θα δεν το ξέραμε εγώ και ο υπουργός, θα το ξέραν οι νοσηλευτές, οι γιατροί.
4: Θα με καλέσει ο κ. Καρχημάκης και Χαριλάου Τρικούπη στο γραφείο του. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι από 1η Ιουλίου παραδίδονται όλα τα έργα τα ψηφιακά του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νοσοκομεία. Όλο αυτό που ανέφερε ο κ. Καρχημάκης ότι δεν κάναμε, το κάναμε. Σε λειτουργία χορηγία είναι από 1η Ιουλίου, παραδίδονται από το Ταμείο Ανάκαμψης 30 Ιουνίου, είναι τα λεγόμενα κάθετα ψηφιακά έργα των νοσοκομείων. Έχω πει πολλές φορές ότι όλο το ΕΣΥ θα είναι ψηφιακό από αυτό το καλοκαίρι. Ίσως και ο Κακριμάκης δεν το ξέρε. Θα έχουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να ξέρουμε που είναι το κάθε υλικό. Έχουμε κάνει και αυτό που μου είπατε. Έχουμε πλήρη ψηφιακή αποθήκη ένα νοσοκομείο. Πλήρη πιστοποίηση όλων των υλικών μέσω της ΕΚΑΠΗ. Τι υλικό καταναλώνεται σε ποια χειρουργική κλινική και πόσο κοστίζει το καθένα. Πόσα υλικά παραγγέλνει ποιο γιατρό και πόσο κοστίζει το χειρουργείο στον ένα γιατρό και πόσο κοστίζει τον άλλο. Θα έχουμε δηλαδή τώρα περνάμε το ιατρικό ιστορικό των ασθενών όλων ψηφιακά. Και όλα θα συνδέονται και με το My Health App, κύριε Καρχημάκη, το κινητό σα. Όλα αυτά που μου είπατε ότι δεν έχουμε κάνει, όχι μόνο τα έχουμε κάνει, όχι μόνο τα εντάξαμε για ανάγκαψη, αλλά θα δουλεύουν σε 15 μέρε από σήμερα. Πολύ καλή αντιπολίτευση, αλλά κάνετε και μια δουλειά.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω και το πιστεύετε πολύ ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται. Όταν όμως κρίνεται με αυτόν τον τρόπο, ευτελίζεται ο τρόπος της αντιπολίτευσης, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται κριτική, εξευτελίζεσαι εσύ και στα μάτια, προσέξτε, αυτός που έχει αποφασίσει να ψηφίσει Πασόκ, θα ψηφίσει Πασόκ. Είτε λέει αυτές τις ανοησίες ο Καρχημάκης, ο αδιάβαστος Καρχημάκης, είτε δεν τις λέει. Είτε βγαίνουν αυτοί οι τύποι, οι ανεκδίγητοι από το νέο κόμμα, από την Καριστιανού και λένε αυτές τις μπούρδες που λένε, είτε αν έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις Καριστιανού γιατί είσαι με τη Μαρία και όχι με τη Μαφία, όπως ισχυρίζεσαι, αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων, όπως το ισχυρίζονται, με γεια τους, με χαρά τους. Υπάρχει μια δεξαμενή που μαζί με τους αναποφάσεις τους ξεπερνάει το 20%. Είναι οι αναποφάσιστοι και οι μετακινούμενοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν στο μυαλό τους την σκέψη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να ψηφίσουν το Αλφα κόμμα, αλλά δεν είναι τόσο σίγουροι. Θα ψάχνονται μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο παραβάν. Επίσης, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που σκέφτεται αν θα πάει να ψηφίσει. Θεωρεί ότι δηλαδή αν δεν πάει να ψηφίσει, θα κάνει μια σωστή επιλογή, γιατί σου λέει δεν θέλω να πάω με την κακή κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, να πάω να την ψηφίσω, γιατί έχω 1, 2, 3, 4, 5, 10 λόγους που δεν το θέλω αυτό. Και έχει το δίκιο του, λέω εγώ να το λέει, γιατί αναφέρεται στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων το τελευταίο διάστημα και όλη αυτή την υπόθεση τη σκοτεινή που έχει σηκώσει πολύ μεγάλη πολιτική σκόνη. Και εγώ είμαι μαζί τους. Να μην πας να ψηφίσεις τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σου λέει και οι άλλοι, δεν βλέπω κάτι καλύτερο, δεν βλέπω κάτι σοβαρό. Ακούω πράγματα τα οποία είναι αστεία, δηλαδή όποιος καταλαβαίνει βασικά πράγματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, όπως αυτά που έλεγε πριν για τις υπερπολιτελείς κατοικίες σε ένα ξενοδοχείο που μένουν τα γρήγορα κότερα, θα κάνουμε λάθος αλλά θα το διορθώσουμε, αυτά όλα είναι αποκαρδιωτικά. Άρα αυτός ο άνθρωπος που εμείς θέλουμε να πάει στην κάλπη, προσέξτε, δεν θα πάει. Αυτός που είναι αναποφάσιστος και παρακολουθεί αυτό το θέατρο τούτη την ώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν έχει τη στοιχειώδη κρίση και αντίληψη, θα καταλάβει ένα πράγμα. Ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε 10 πράγματα, αλλά τουλάχιστον κυβερνά τον τόπο και κάποιους οι οποίοι είναι αδιάβαστοι, απροετοίμαστοι, παπατζίδες, γυρολόγοι, ανίκανοι. Και θα σου πει, μεγάλε, ποτέ ξανά, διότι το δοκιμάσαμε το 15 και είδαμε τι πάθαμε. Αυτό συμβαίνει και ισχύει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό του τόπου και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι άκρος αποκαρδιωτικό. Εμένα προσωπικά ως δημοσιογράφο και ως πολίτη με απογοητεύει που δεν υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση που θα την ήθελα να υπάρχει για να κάνει καλύτερα και η κυβέρνηση τη δουλειά της. Πλύνθη και κέραμη ατάκτω σειρημένη. Έτσι, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι για γέλια. Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να ακούει αυτά τα πράγματα και να μην γελάει και να μην τρομάζει ταυτόχρονα. Εδώ σε κάνουν και να γελάς από τη μια, να πλαντάζεις στο γέλιο και να τρομάζεις από την άλλη. Διότι λες, ρε εσύ, είναι δυνατόν, πού πάω, πού πάω. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Εμένα αυτό το πράγμα με τρομάζει.
1: Αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι τώρα εδώ το, ένα από τα πρώτα βιολιά του κόμματος.
1: Μιλάμε για εξειδικευμένη.
0: Ελλάς. Είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου.
1: Στοιχευμένα μέτρα, όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα δώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε. Ακούστε.
0: Προσέξτε. Τώρα μιλάει ένα από τα πρώτα βιολιά. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τυχάρπαστος. Είναι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει ο επικεφαλής να εκφράζει επίσημα τις θέσεις του κόμματος. Και λέει, είπε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 500 ευρώ, αλλά θα το δούμε.
1: Στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
5: Παραπάνω από, το, από αυτό το
1: παραπάνω. Και είπε και ένταξη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
5: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
1: Είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο το πρόγραμμα.
1: Την κριτική.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, έχετε πρόβλημα και εσείς. Εάν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αν έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο και δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σας το λέω να το ξέρετε. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε για την τελική μας ευθεία. Έχουν μείνει κάποια πράγματα εδώ στο ημερολόγιο μου, στην ατζέντα μου, για σχολιασμό, αναφορά και συζήτηση. Ένα εξ αυτών το αντλώ από την διαχείριση κάποιων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες εξακολουθούν και επιμένουν να μας τρελαίνουν γράφοντας διάφορα πράγματα, γιατί έτσι τα βλέπουν και έτσι τα πιστεύουν. Και το λέω διότι στην κυριολεξία μας έχουν ζαλίσει με την αξιοπρέπεια ενός αποβράσματος του 82χρονου Γιωτόπουλου, που μπροστά στον κόσμο και τις κάμερες πήρε το δρόμο της επιστροφής στη φυλακή όπως και έπρεπε. Το λέω γιατί, εντάξει, την πρώτη μέρα είπες «Θα το γράψω γιατί έτσι το πιστεύω». Τη δεύτερη μέρα το αναπαρήγαγαν κάποιοι από αυτούς που το είδαν και κάναν τις γνωστές αυτές αντιγραφές, τα copy-paste κλπ. Κλπ. Και συνεχίστηκε το θέμα. Βλέπω όμως ότι η ιστορία αυτή, παρότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, συνεχίζει. Συνεχίζουν δηλαδή τι, να υποστηρίζουν ένα αμετανόητο φωνιά και τρομοκράτη που ευτύχησε να ζει στην Ελλάδα, όπου αυτές οι εγκληματικές πράξεις τιμωρούνται μόνο με 25 χρόνια. Διότι αν ζούσε αλλού, θα σάπιζε στη φυλακή ή θα τον είχαν κρεμάσει, όπως στα καθεστώτα που συνήθως υμνούν και χειροκροτούν λόγω αμορφωσιάς και άγνοιας, και μόνο όσοι έχουμε επισκεφθεί ξέρουμε καλά το τι και πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά θα σας το πω, όσο και αν ακούγεται σκληρό, αλλά εύχομαι να μην σας σκοτώσουν δικό σας άνθρωπο και να χρειαστεί να πάτε στο δικαστήριο για να ζητήσετε ποινή 24 ετών, ανεξάρτητα από το τι υπαγορεύει ο νόμος. Το ξέρω ότι εξακολουθείτε να είστε τόσο φιλέσπλαχνοι και για άλλα θέματα και μας κουνάτε το δάχτυλα, αλλά θα ήθελα να βγείτε έτσι από το καβούκι σας, από εκεί όπου ένας παρακολουθεί τον άλλο δηλαδή, και να μας πείτε πόσους λαθρομετανάστες έχετε περιθάλψει στα σπίτια σας, μιας και μας κουνάτε το δάχτυλο για το λαθρομεταναστευτικό. Θα θέλαμε να μας πείτε επίσης ποιοι πληρώνουν και υποστηρίζουν τις φλωτίλες και τις ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα μπάχαλα τα οποία κατά διαστήματα λαμβάνουν χώρα. Και επίσης να βγείτε να μας πείτε αν οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι Γύφτοι, πείτε τους όπως θέλετε, είναι όντως διαχρονικά η πιο παραβατική αποδεδειγμένα κοινωνική ομάδα στη χώρα. Το λέω διότι έχετε μία διάθεση να μας κουράζετε με αυτές τις αναπαραγωγές για διάφορα πράγματα για τα οποία νομίζω ότι έχουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα και συμπεράσματα πάνω σε όλα αυτά. Και για αυτούς που το 14 και το 15 πίστευαν στους ζουρνάδες και τα νταούλια, ευτυχώς πληρώσατε και μάθατε με τις συντάξεις που σας έκοψαν και τις ουρές στα ATM των τραπεζών, των κλειστών τραπεζών, για ένα κοσάρικο. Γιατί τελικά εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω μπροστά και πίσω από όλα αυτά είναι ότι τελικά μόνο όταν πληρώσεις κάτι το μαθαίνεις. Είτε είναι πρέφα και τάβλη, είτε είναι μια πολιτική διαχείριση, στάση και αντίληψη. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έμαθαν τι θα πει η ισόβια στην Ελλάδα και οι οικογένειες των θυμάτων του αμετανόητου Γιωτόπουλου και του ψυχρού, επίσης αμετανόητου, Κουφοντίνα, που κάποιοι επίσης είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να αποφυλακίσουν, ευτυχώς, άδοξα.

Τι άφησα για το τέλος. Αυτό που άφησα για το τέλος είναι μια νίκη που καταγράψαμε όλοι μαζί και αφορά τη νίκη του αυτονόητου. Ποια είναι η νίκη του αυτονόητου? Είναι η απομάκρυνση των σύρματοπλεγμάτων, του κοτετσοσύρματος δηλαδή, που οι αρχαιολόγοι τοποθέτησαν στα Λιοντάρια κατά καλό καιρό. Το λέμε αυτό διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύβος ερήφθη, η απόφαση πάρθηκε και έτσι σήμερα απομακρύνθηκαν, για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση ακόμα, αυτά τα προστατευτικά σύρματοπλέγματα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα επανέλθει η κανονικότητα. Το λέω γιατί ίσως σήμερα ακόμα υπάρχει κάθε τι που ενδεχομένως θυμίζει αυτή την φάλτσα νότα και την φάλτσα επιλογή στο να ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες κατά καλό καιρό για τη συντήρηση του μνημείου. Το λέω διότι δόθηκε μια μάχη από πάρα πολλούς φορείς και δημοσιογράφους. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα που υπόθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και που ήμασταν οι πρώτοι εδώ που σας την μεταδώσαμε, όπου πραγματικά υπόθηκε κάτι που είναι το πιο ανθρώπινο από τους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση. Είπαν, εσείς όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας κάνετε εργασίες συντήρησης και λάτρα, νοικοκυριό, ή το έχετε κάνει πριν έρθουν? Η λογική λέει ότι πρώτα φτιάχνω το σπίτι μου, μετά το καθαρίζω, ή αν είναι φτιαγμένο απλά το καθαρίζω και υποδέχομαι τους καλεσμένους μου. Αυτό ακριβώς δηλαδή που θα έπρεπε να γίνει και στα Λιοντάρια και αυτό τελικά που θα γίνει τώρα. Αφού ξεσηκωθήκαμε οι πάντες και αφού φωνάξαμε όλοι για το αυτονόητο και αφού ο Δήμος δυστυχώς δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να το είχε κάνει μόνος του, το κάναμε εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι και κάποιοι που εκπροσωπούν κάποιους φορείς. Όλοι εμείς μαζί. Είπαμε όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σταματήστε την ανοησία που ξεκινήσατε και επανέλθετε στη λογική. Γιατί δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτό που λέω ότι στην Ελλάδα η λογική και το αυτονόητο έχει γίνει ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ διπλά εκείνους και εκείνες που επικοινώνησαν μαζί μας. Αύριο πάλι μαζί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχεις ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το αποτρόπαιο έγκλημα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης από την Ελλάς. Απόβαση των κατοίκων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις με φόντο τη δομή από τον πρόεδρο των αθανάτων στον Πολίτικα. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο για τις κάλπες. Η χώρα έχει γίνει ενεργειακή Κολομβία και το επιβεβαιώνει μέχρι και ο ΑΔΜΕΑ, δήλωσε ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μιλώντας στο σταθμό μας. Συνέντευξη της Μαρία Σίτισον στον Πολίτικα για τη μεγάλη λίστα παραβάσεων και λήψεων που αφορούν την καθημερινότητα του Ηρακλείου. Και εξουθένωση προσωπικού με 40.000 χρωστούμενες μέρες αδείας και 2.000 οφειλόμενα ρεπό στο Παγνί, σύμφωνα με το Σωματείο. Αναλυτικά οι ειδήσεις. Αποτρόπαιο έγκλημα έκρυβε η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς όπως προέκυψε από τον καθομολογίαν δράστη, μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα και την έθαψε. Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τις κινήσεις που φέρεται να έκανε ο 43χρονος Σκοπιανός στην προσπάθεια του να καλύψει τα ίχνη του και να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω του. Στην υπόθεση αναφέρθηκαν σήμερα και οι επικεφαλής της αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα Χανιά και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, φιλία. Παρότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 ημέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ενημέρωσε σήμερα τους δημοσιογράφους με ποιο τρόπο κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη και στην τελική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού που δολοφόνησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Σημαντικό πρόβλημα για τους αστυνομικούς ήταν οι 10 μέρες καθυστέρησης της ενημέρωσης των αστυνομικών ότι έχει εξαφανιστεί και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Αυτές οι 10 μέρες ήταν το όπλο του 43χρονου προκειμένου να αποκρύψει στοιχεία, προκειμένου να καθαρίσει το χώρο που έγινε η δολοφονία και που θα πούμε τώρα, φιλία, πώς ακριβώς δολοφόνησε την 45χρονη. Μιλάμε ότι περιέγραψε με πολύ κινησμό τον τρόπο που σκότωσε την Σταυρούλα. Αρχικά είχαν ένα καυγά μέσα στο σπίτι, καθώς όπως υποστήριξε αυτό στην ομολογία του, η 45χρονη του ζητούσε να συνεχίσουν την ερωτική σχέση που είχαν. Όμως εκείνος δεν ήθελε. Και με αυτή τη δικαιολογία, λέει, όταν άρχισε αυτή να του φωνάζει και να τον βρίζει και να τον απειλεί ότι θα πει στη γυναίκα του ότι τη βίασε, τότε αυτός θύμωσε και τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας που ήταν πάνω στο τραπέζι. Άρχισε να τη χτυπάει και όταν αυτή έμεινε ανέστητη, την έδεσε με τα ΙΡΑΠ, με τα δεματικά αυτά τα άσπρα, και τη φήμωσε με μονοτική ταινία. Λίγο αργότερα, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της η Σταυρούλα Λεβεντάκη, τότε θυμωμένος αυτός, επειδή συνέχισε να φωνάζει βοήθεια, γύρισε πίσω και με ένα κούτσουρο που είχε στο τζάκι, τη χτύπησε στο κεφάλι. Να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή κιόλας την κάσπωσε με το μαχαίρι 2 φορές, όπως είπε ο ίδιος, στην καρδιά. Μετά προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του παίρνοντας τις τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας Λεβεντάκη και πηγαίνοντας ένα ATM, σήκωσε περίπου στα 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα είχε δώσει σε φίλο του τις κάρτες αυτές, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματά μας στο politica.gr, έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι αποκλειστικό θέμα που έχουμε εμείς στο politica.gr, φιλία. Και το βράδυ αυτός, για να καλύψει τα ίχνη του, μίλησε με τη γυναίκα του με βιντεοκλήση και λίγο αργότερα βγήκε έξω για ένα ποτό. Εκεί συναντήθηκε με κάποιους φίλους του και έναν από αυτούς, τον οποίο τον ελέγχει αυτή τη στιγμή η αστυνομία, του έδωσε τις κάρτες και του λέει πήγαινε από εδώ και πάρε λεφτά. Και φαίνεται ότι έχουν γίνει τις επόμενες ημέρες, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, γίνανε πολλές αναλήψεις από τα ATM από έναν άλλον άνδρα. Η αστυνομία των Χανίων, επειδή δεν έχει αφήσει τίποτα και έχει κυνηγήσει κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, έχει ήδη κάνει αιτήματα προς τις τράπεζες, προκειμένου να ανακτήσει από τα ATM, από τις κάμερες, βιντεοληπτικό υλικό που να δείχνει τις συναλλαγές για να δούνε ποιος τις έκανε. Είναι σίγουρο ότι έχει κάνει ο 43χρονος, απλά περιμένουν να δούνε και τον αλλοδαπό, ο οποίος, φίλος του αλλοδαπός, δεν είναι στο κάδρο της αστυνομίας προς το παρόν τουλάχιστον, όσον αφορά τη συνέργεια και την εκτέλεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σήμερα να βγει το ένταλμα σύλληψης, δεν έχει εκδοθεί ακόμα από την εισαγγελία των Χανίων. Οι αστυνομικοί, ο κύριος Δούκης, ο υποστράτηγος, ο περιφερειακής Κρήτης δηλαδή, Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων είναι ο κύριος Κανέλλος Νικολάου και ο υποδιευθυντής της δίωξης ξυνέας εγκλημάτων των Χανίων, ο κύριος Γιάννης Γκούρος, εξήγησαν στους δημοσιογράφους όλες τις λεπτομέρειες για το πώς έφτασε στα ίχνη του. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι 10 ημέρες μετά οι αστυνομικοί δεν είχαν κάπου να πατήσουν. Αρχίσαν να αναζητούν βιντεολειπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να βρουν έστω και ένα πλάνο της 45χρονης. Όταν όμως λοιπόν μπήκαν οι υποψίες στον 43χρονο Σκοπιανό, τότε προσπάθησαν να βρουν από τις κάμερες του σπιτιού αν υπάρχει κάποιο πλάνο της 45χρονης. Είδανε όμως με μεγάλη τους έτσι έκπληξη ότι υπήρχε σβησμένο υλικό, διαγραμμένο δηλαδή. Τότε λοιπόν οι έμπειροι αξιωματικοί κατάφεραν να ανακτήσουν ένα κομμάτι από το διαγραμμένο υλικό και σε αυτό το μικρό, πολύ μικρό βίντεο φαίνεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη να μπαίνει στις 4:20 το απόγευμα μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει πλάνο που να τη δείχνει γύρω στην περιοχή από εκείνη τη στιγμή και μετά. Και έτσι οι αστυνομικοί στόχευσαν πάνω στον 43χρονο Σκοπιανό και εξιχνέσαν την υπόθεση. Να πούμε τέλος σε φιλία, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουν όλα στο politica.gr.
0: Ναι, με αυτό να κλείσουμε.
1: Ότι από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί τον είχαν στο κάδρο. Δεν τους ξέφυγε ποτέ, όπως εξήγησε σήμερα και ο ταξίαρχος, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης. Δεν τους ξέφυγε, τον είχαν πάντα στο κάδρο και ένα μικρό στοιχείο που το δείχνει αυτό είναι το εξής, φιλία, και κλείνω. Το βράδυ που βγήκε στην Αγγελική Νικολούλη την Παρασκευή και μίλησε από το τηλέφωνο του, ενώ υποτίθεται ότι το είχε σκάσει και τον αναζητούσαν οι αρχές, την ώρα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και μιλούσε στην Αγγελική Νικολούλη, ήταν περικυκλωμένος από αστυνομικούς. Απλά οι αστυνομικοί τον άφησαν να μιλήσει στο τηλέφωνο, τον άφησαν να κινηθεί έτσι, μήπως και τους οδηγούσε νωρίτερα εκεί που τους οδήγησε το πρωί της Κυριακής. Δηλαδή στο σημείο όπου είχε θάψει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Κρίσιμα στοιχεία λοιπόν, το DNA, το βιντεολειπτικό υλικό και οι αντιφάσεις του δράστη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της αστυνομίας στα Χανιά.
2: Με μοναδικό στόχο τη διακρίνωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κλήσεις τους. Κατά την
0: Και εμείς να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στο δικαστικό σκέλος μιας πολύκροτης υπόθεσης, καθώς σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τη διαρροή στοιχείων, δηλαδή emails, από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φιλία, και καλή εβδομάδα. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των emails των αποδήμων. Ο λόγος για την Άννα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Αντίθετα, οι δικαστές που ανέλαβαν την υπόθεση, email gate, να το πούμε έτσι όπως έχει πολιτογραφηθεί, απείλαξαν τους δύο άλλους κατηγορούμενους, δηλαδή τον Μένιο Κορομιλά, πρώην γραμματέα αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, και τον Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα αποδήμων του κόμματος, για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και καταδίκασαν για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης αντίστοιχα σε 18 μήνες με αναστολή. Αντίστοιχα, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκε 8 μήνες με αναστολή και ο Μένιος Κορομιλάς έλαβε ποινή ενός έτους με τριετή αναστολή. Η δικαστική απόφαση για την πρώην γαλάζια ευρωβουλευτή για το πρώτο αδίκημα ήταν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις της Προέδρου του Δικαστηρίου, και για το δεύτερο αδίκημα ήταν ομόφωνη, ενώ για τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη η απόφαση και για τα δύο αδικήματα ελήφθη με πλειοψηφία, καθώς η Πρόεδρος είχε την άποψη ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έπρεπε να κηρυχθεί αθώος. Αντίστοιχα, Η καταδικαστική απόφαση για τον Νίκο Θεοδωρόπουλο ελήφθη κατά πλειοψηφία, όπου μειοψήφισε η πρόεδρος, ενώ αντίθετα ομόφωνα καταδικαστική ήταν η απόφαση για τον Μένιο Κορομιλά. Τώρα, να πούμε ότι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας διατηρήθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα 40.000 ευρώ για διαρροή δεδομένων σε βάρος της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και από 10.000 ευρώ στον Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον Μένιο Κορομιλά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κάνει δεκτή την προσφυγή της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνοντας το πρόστιμο σε βάρος της. Νωρίτερα, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε καταλογίσει πρόστιμο 400.000 ευρώ και σε βάρος του Υπουργείου Εσωτερικών, από το οποίο θεωρήθηκε ότι έφυγε η λίστα με τα στοιχεία των αποδήμων, ενώ το Υπουργείο δεν προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε και στο πολιτικό σκηνικό, γιατί ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην πορεία προς την κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να θέλει να πείσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους να επιστρέψουν. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις πληροφορίες και από την εικόνα που υπάρχει. Αντίστροφα, μετρά και ο χρόνος για να ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνη Σαμαράς. Εδώ από το Ηράκλειο είχε πει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και ανεβάζει και τους τόνους της αντιπαράθεσης στο Πασόκ.
3: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι λογικό ότι. Οτιδήποτε βλέπουμε και ακούμε είναι στο πλαίσιο μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Μια απόφαση που θα πάρει αποκλειστικά, νομίζω, ο Πρωθυπουργός. Σήμερα με τον Χρήστο Κόνστα έχουμε κάνει ένα ριλάκι, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου λέμε ότι είναι μάλλον πιο εύκολο να προσδιορίσουμε την ημερομηνία των εθνικών εκλογών από το να προβλέψουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Ένα ριλάκι που έχουμε δημοσιεύσει και στο politica.gr.
0: Και σου είπε ότι καθοριστικός παράγοντας θα είναι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
3: Ο Χρήστος λοιπόν υποστηρίζει ακριβώς ότι όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου ενδεχομένως εκεί να χαθεί η δεδηλωμένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πάμε σε εκλογές ευθύς αμέσως. Τώρα, εάν αυτό ισχύει που λέει ο Χρήστος και η εκτίμηση του είναι σωστή ή όχι, ή αν ισχύει αυτό που κάποιοι άλλοι πιστεύουν, ότι δηλαδή το βαρόμετρο θα είναι η ΔΕΘ και το κλίμα που θα το αποτυπώσει ο Πρωθυπουργός τότε, εκείνη την περίοδο, γιατί βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο και το έχεις παρατηρήσει, όπου έχω σχολιάσει ξανά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω σε ένα κύμα που ανεβαίνει και κατεβαίνει δημοσκοπικά ανάλογα με τη ροή των γεγονότων. Δηλαδή, έσκασε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε πάρει και μια ανωδική τάση στις δημοσκοπήσεις, με το που σκάει αυτή η δικογραφία, γυρίζει το κλίμα, πέφτει ξανά. Mm-hmm.

0: πληρώσουμε ως τοποθέτηση, είναι ότι παραμένει μια μεγάλη μερίδα αναποφάσιστων ή ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό, φιλία, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδηλωθεί πλέον οι τάσεις, δηλαδή εκδηλώθηκε το κόμμα της Καριστιανού, το έχουμε, εκδηλώθηκε και η πολιτική πρωτοβουλία και κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, την έχουμε, είναι το κόμμα Ελλάς. Γιατί είναι το ερώτημα ακόμα ψηλά η αναποφάσιστη? Νομίζω ότι η απάντηση, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Σαμαράς, η απάντηση είναι διότι αυτό το οποίο διαπιστώνει ο κόσμος είναι μια προβληματική στάση και εικόνα της κυβερνώσας παράταξης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βαρύνεται από σκάνδαλα, βαρύνεται από διαφθορά, βαρύνεται από διαπλοκή, τα οποία είναι αρνητικά στην αξιολόγηση που κάνει ένας ψηφοφόρος ή ένας πιθανός ψηφοφόρος. Όμως θα περίμενε κανείς μετά από 7 χρόνια φθοράς της Νέας Δημοκρατίας και υπό το βάρος αυτού που επί της ουσίας αναλύουμε σήμερα, να φθήνει σταδιακά και όσο προχωρούν οι μέρες η δεξαμενή, η δύναμη της δεξαμενής των αναποφάσιστων. Και επίσης να αποκρισταλώνουν άποψη αυτοί οι οποίοι είναι μετακινούμενοι. Δηλαδή, σε μια αυθόρμητη ερώτηση, τι θα ψήφιζες την Κυριακή, λες εσύ το Α κόμμα, αλλά δεν το λες με σιγουριά. Δηλαδή, δεν είσαι δεδομένος μπετόν αρμέ που λέμε στο Α ή στο Β κόμμα, λες μάλλον κλείνω προς τα εκεί. Αλλά το μάλλον κλείνω προς τα εκεί μπορεί να σε οδηγήσει σε αλλαγή ακόμα και την ώρα που θα μπεις μέσα στο παραβάν. Άρα το ερώτημα εξακολουθεί και υπάρχει. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι μπετόν αρμέ και επίσης διατηρείται ψηλά το ποσοστό των αναποφάσιστων? Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Και είναι απλή διότι βλέποντας και ακούγοντας τις θέσεις τις πολιτικές που παρουσιάζονται από εκπροσώπους του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, και ακούγοντας και την ίδια την κυρία Καριστιανού, γιατί αυτή επί της ουσίας βγαίνει και μιλάει και ενίοτε η κυρία Γρατσία, που είναι το δεξί της χέρι και άτυπα η αντιπρόεδρος, ας το πούμε, του κόμματος, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία απογοήτευση, υπάρχει μία πολιτική θλίψη και υπάρχει και μία έντονη ανασφάλεια ακούγοντας αυτά που λέγονται. Διότι, όπως σχολίαζα και λίγο νωρίτερα, στη ραδιοφωνική μου πηξίδα, η γλώσσα που χρησιμοποιούν και η επικοινωνία η οποία καταγράφεται είναι επίπεδου προνηπίου, ούτε καν νηπιαγωγείου. Και μάλιστα έλεγα λίγο νωρίτερα χαρακτηριστικά ότι αν αυτά που ακούσαμε για τα γρήγορα κότερα, παρεπιπτόντως δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα, τα κότερα είναι αργά σκάφη, για τον υπερπολιτελή βίο κλπ. Εάν τα έδινες εξετάσεις από το προνήπιο για να πας στον νηπιαγωγείο, θα κοβόσουν. Άρα, να γιατί δεν αδειάζει η δεξαμενή των αναποφάσιστων, διότι από τη μια βλέπει μια κυβέρνηση με φθορά, προβλήματα και σοβαρά εσωκομματικά ζητήματα, και από την άλλη βλέπει μια ανεπάρκεια και έλλειψη σοβαρότητας, πολιτικής σοβαρότητας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα κόντρα βρίσκεται σε εξέλιξη και για τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει» με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποστηρίζει ότι ήρθε για να μείνει. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, τόνισε σε τηλεοπτικό πάνελ ότι η πλατφόρμα θα έπρεπε να λέγεται «Πόσο χάνει». Αυτή είναι η πραγματικότητα για την τσέπη των πολιτών και στο σούπερ μάρκετ και στο ενίκιο και στους λογαριασμούς ρεύματος, ανέφερε, και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά με εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθούν τις τιμές των αγαθών από το χωράφι στο ράφι και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόκειται για χαντζαμπλάστ σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, σχολίασε από τη δική της πλευρά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας την κυβερνητική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πίσω στα δικά μας, οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους μεταφέρονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που έχει συγκληθεί στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί. Εξάλλου, την προηγούμενη εβδομάδα, σε καθημερινή βάση, οι κάτοικοι προχωρούσαν σε κινητοποιήσεις και ολιγόωρο αποκλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μυρών. πολιτικές παρεμβάσεις για να μην πάει η δομή μεταναστών σε άλλες περιοχές, καταγγέλει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων Θανάσης Ακούδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Δήλωσε ακόμη επιφυλακτικό

0: απέναντι στις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Θάνου Πλεύρη ότι θα πρόκειται για μια κλειστή δομή στα πρότυπα της Αγιάς, χωρίς όχληση ή κίνδυνο για την περιοχή, και επισήμανε ότι η απάντηση των κατοίκων θα είναι δυναμική.
1: Στα αυτιά μας, άσχετα το τι γράφονται, είναι ότι άλλα σημεία αποφεύθηκαν μετά από πολιτική παρέμβαση. Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής μιας δομής μεταναστών.
0: Όταν λέτε μετά από πολιτική παρέμβαση κάποιου τοπικού αξιωματούχου.
1: Προφανώς. Ναι, το μυαλό μας πάει εκεί.
0: Οπότε λέτε για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοείται. Όποια περιοχή δηλαδή είχε τις πιο ισχυρές επιρροές πολιτικές, τελικά κατάφερε να αποφύγει τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης
1: αυτό
0: δομής.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Και αυτό λέγεται. Ναι, θα το κρύψουμε.
0: Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς υπονοείται. Τώρα, σε σχέση με την ερχόμενη Δευτέρα, θα συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζει βέβαια και ο Δήμαρχος Ηρακλείου ότι έχει εκφραστεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει κάτι?
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξει. Γιατί ίσως και το Υπουργείο να μην είχε την πληροφόρηση τη σωστή για το τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί ποια περιοχή μιλάμε. Δεν ήρθε ο ίδιος ο κ. Πλεύρης να κάνει αυτοψία, κάποια άτομα έστειλε γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα περί ακαταλληλότητας χώρων. Αυτός είναι ο κατάλληλος. Mm-hmm. Δίπλα στο δασάκι, δίπλα σε επικίνδυνα σημεία. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι καθαρίζεται ο χώρος. Οι διπλανοί χώροι θα καθαριστούνε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τακτικές αυτές. Λυπάμαι που το λέω.
0: Αν ωστόσο το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμείνει στη δική του θέση, γιατί μέχρι στιγμής μοιάζει να ψηφά τις όποιες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων, τι ακριβώς θα πράξετε, πού είστε αποφασισμένοι να φτάσετε, πώς θα εμποδίσετε την κίνηση αυτή?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Προχωράμε και βλέπουμε. Μέχρι που να βγει η απόφαση, που μια απόφαση θα θέλαμε ίσως να τεθεί και σε διαβούλευση για την τοπική κοινωνία, όταν βλέπουν αντιδράσεις, ακολουθούν αυτή την τακτική.
0: Mm-hmm.
1: Μετά φοβούμε ότι αναλαμβάνουν τα ΜΑΤ και μην ξέρουν. Δεν θέλω να σας πω. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Φοβάστε δηλαδή ότι ακόμη και με την επιβολή βίας, να το πούμε έτσι, ή άλλων τρόπων θα επιχειρήσουν να επιβληθεί και η άποψη και η απόφαση του Υπουργείου?
1: Ναι, το φοβόμαστε και αυτό.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί μια διαβούλευση.
1: Αυτό θέλουμε. Εμείς είμαστε... γενικότερα τα κάτοικοι της περιοχής, φιλιρινικοί, πώς σας πω, οι άνθρωποι που ζούμε έτσι έξω από τη μεγάλη πόλη, εκεί έχουμε πάει για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτή τη στιγμή μας τη χαλάνε. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη αντίδραση, και υπάρχει μεγάλη αντίδραση πραγματικά. Γιατί είναι, νομίζω ότι δεν έχει υπήρξε τόσο μεγάλη αντίδραση αλλού. Λυνόταν το θέμα, γι' αυτό είπα ότι λυνόταν πολιτικά, ίσως ή με κάποιο άλλο τρόπο μέχρι τώρα.
0: Παραμένουμε όμως στο θέμα και θα πάμε τηλεφωνικά στον πρόεδρο του οικισμού των Σταυρακίων, τον κύριο Χιωτάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Κύριε Χιωτάκη, περιγράψτε μας τι ακριβώς έχουν σκοπό να κάνουν σήμερα οι κάτοικοι αρκετών περιοχών στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν γνωρίζετε και τον αριθμό περίπου των κατοίκων που θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία.
2: Διαμαρτυρία έξω από τη Λόντζια, στη Λόντζια δηλαδή, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που μπήκε εκτάκτος σήμερα 22 του μήνα 6 ώρα το απόγευμα. Θα παραβρεθούμε εμείς γιατί θα γίνει ψήφισμα, από ό,τι ξέρετε. Ναι ή όχι, στη δομή.
0: Άρα θα είναι οι κάτοικοι των Αθανάτων, Σταυρακίων, Δαφνών, Αυγενικής, όλων των περιοχών.
2: Πάρα πολύ κόσμος, ναι, αυτό εννοείται, προφανώς. Θέλω να δούμε τους παρατάξεις να τοποθετηθούν ο καθένας, θα μιλήσουν, θα πούμε τις αντιδράσεις μας, τα επιχειρήματά μας, για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο. Γιατί δεν είμαστε αντίθετοι να γίνει κάποια δομή, αλλά εδώ μιλάμε για μια αναπτυσσόμενη περιοχή, που με τη δομή, είτε θέμε ή όχι, θα υποβαθμιστεί. Υπάρχουν σπίτια, κατοικίες, υπάρχει δάσος. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει νομική διαδικασία πλέον. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλος.
0: Όταν λέτε έχετε ξεκινήσει νομική διαδικασία, τι ακριβώς εννοείτε, σε τι ενέργειες έχετε προβεί?
2: Θα είχε να λάβει δικηγορικό γραφείο για να δει όλες τις πτυχές του κτηρίου, αν έχει παραβάσεις, δεν έχει. Καταρχήν το δάσος είναι δίπλα. Από ότι άμα διαβάσετε σε ένα δάσος δίπλα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε φυλακή ούτε δομή. Είναι σε ένα ποτάμι απάνω, σε κεντρικό λόγο, δηλαδή είναι... Να το ψάξω, τι να σας πω τώρα. Δεν είμαι νομικός για να απαντήσω, έχει αναλάβει ο δικηγόρος για να...
0: Mm-hmm. Άρα για να καταλάβουμε, σκοπός είναι, εάν μπορέσετε να προχωρήσετε αυτή τη διαδικασία, να μπλοκάρετε τη διαδικασία χωροθέτησης δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο στους αθανάτους.
2: Βέβαια, θα γίνει η προσφυγή για αναστολή εργασιών και ό,τι λέει ο νόμος. Εννοείται αυτό.
0: Οπότε πραγματικά είναι αποφασισμένοι όλοι οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
2: Ναι, να μην προχωρήσει, γιατί εμείς δεν είχαμε καμία διαβούλευση τώρα και μέρες. Δηλαδή από ακουγόταν, αλλά λέγαμε μπορεί να μην είναι εδώ. Δεν είχαμε κάποια, γιατί όσες πληροφορίες αν παίρναμε στο Δήμο, μας λέγανε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρουμε εμείς για τη δομή, περιμένουμε την απόφαση του Υπουργού. Κάποιος βέβαια από εδώ έχει υποδείξει αυτή την περιοχή. Και δεν μπορούσε πιο μπροστά να υπάρχουν αντιδράσεις σε άλλα μέρη και εδώ να συμφωνήσουμε.
0: Εννοείται κάποιος εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτής, ναι, πολιτικό, ναι, πρόσωπο.
2: Ναι, δεν το ξέρω ποιος είναι. Κάποιος όμως, γιατί ο κύριος Πλεύρης ο υπουργός δεν μπορεί να υποδείξει μια περιοχή. Και θεωρούμε ότι υπάρχει άλλη περιοχή που μπορεί να γίνει, που δεν έχει τόσο αναπτυσσόμενη, δεν είναι σε... καταλάβατε τώρα σε τέτοια κατάσταση.
0: Κοντά σε οικισμούς και... εννοείται, να μην είναι κοντά σε οικισμούς.
2: Δάσος, ναι.
0: Βέβαια, εξ αρχής ο Υπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι προτείνονται κυρίως εργοστάσια παλιά, στρατόπεδα. Εσείς όμως επιμένετε ότι κάποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την κίνηση.
2: Ναι, κάποιος το πρότεινε. Αλλά εμείς δεν θεωρούμε γιατί το πρότεινε. Κατά τη γνώμη μας δεν κάνει εδώ. Υποβαθμίζεται η περιοχή, ήταν αναπτυσσόμενη, υποβαθμίζεται πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ υπάρχουν ακίνητα που έχουν αγοραστεί τα τελευταία και πάρα πολλά χρήματα. Μία δομή είναι μία δομή που ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που λέει να ζει από εδώ την περιοχή. Και δεν αφορά μόνο εμάς εδώ την περιοχή, στα βράχια θανάτους. Δεν αφορά από Γιώφυρο, από να πάμε πιο πάνω.
0: Mm-hmm.
2: Όλη την ευρύτερη περιοχή.
0: Τώρα, κύριε Χιωτάκη, βέβαια σήμερα λέτε ότι θα εκφράσετε εσείς τη δική σας διαφωνία, θα ακούσετε τις παρατάξεις. Έχει εκφραστεί ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τη δομή αυτή. Εάν παρόλα αυτά προχωρήσει ο σχεδιασμός του Υπουργείου, έχουν πέσει προτάσεις στο τραπέζι για άλλες κινητοποίησεις? Μας είπατε ήδη νομικά ότι θα κινηθείτε.
2: Νομικά εγώ δεν μπορώ να υποδείξω, δεν είμαι...
0: Έχουμε καταλάβει ότι το εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό, αλλά σε επίπεδο κινητοποιήσεων έχουν πέσει άλλες προτάσεις, υπάρχει κάποια σκέψη?
2: Θα δούμε τι μορφή αγώνα θα επιλέξουμε, αλλά μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνάντηση με το Υπουργείο. Όταν εδώ δεν μας δώσουν λύση, είμαστε αναγκασμένοι να διαμαρτυρηθούμε πιο ψηλά.
0: Άρα επιδιώκεται μια συνάντηση και απευθείας με τον κύριο Πλεύρη ή ενδεχομένως με την κυρία Βολουδάκη, η οποία είναι και κριτική.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι βέβαια αμιγώς δική της αρμοδιότητα, φαντάζομαι όμως ότι ενδεχομένως και αυτό να το επιδιώξετε.
2: Σωστά.
0: Mm-hmm. Τώρα, κύριε Χιωτάκη, είναι ένα ερώτημα που έχω θέσει και στον κύριο Σακούδη, τον πρόεδρο των Αθανάτων εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου, ότι επιμένει το Υπουργείο ότι δεν θα υπάρξει καμία όχληση από μια κλειστή δομή, δεν θα είναι ανοιχτή δομή, ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή. Είναι κάτι που δεν σας πείθει εσάς ως απάντηση?
2: Όχι, γιατί σε πρώτες ανακοινώσεις, σε κάποια σημεία που είχαν επιτευχθεί πιο μπροστά από αυτό, ο κόσμος αντέδρασε. Δηλαδή, αν το υποθέσουμε, ας το πιστέψουμε και ας πούμε πως είναι έτσι. Αφού λοιπόν δεν θα βλέπουμε, θα είναι κλειστή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί ας πούμε δεν έγινε στο χταίο? γιατί δεν έγινε κάποιο. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πού εμπόδιζε το χτέο? Πού εμπόδιζε τις μαλάδες? Πού εμπόδιζε ένα στρατόπεδο? Για το τουριστικό. Αφού δεν το βλέπει όπως το είπατε εσείς. Εγώ να το πιστέψω. Και πάση περιπτώσει υπήρχε κάποια ενημέρωση από εμάς να μιλήσουμε, να δούμε αν πραγματικά ναι, να γίνει η δομή, γιατί πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει σε ανθρώπους αυτούς. Έγινε κάποια διαβούλευση για να υπάρξει κάποια συνένεση? Η απάντηση είναι όχι. Προσπαθούσαν να μάθουμε και δεν μπορούσαμε καμία πληροφορία. Ο δήμαρχος μας είπε ότι έπεσε το τηλεφώνημα του κυρίου Πλεύρη και είπε θα γίνει εκεί η δομή.
0: Βέβαια να σας πω ότι δεν υπάρχει ενιαία στάση από ό,τι έχουμε καταλάβει ως προς τους κατοίκους σε αυτό το θέμα. Αν θα πρέπει δηλαδή να γίνει αλλού η δομή, γιατί άλλοι που, με τους οποίους επικοινωνήσαμε, από όσους αντιδρούν, μας λένε να μην γίνει πουθενά η δομή στην Κρήτη. Άρα εκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχετε η ίδια θέση όλοι οι κάτοικοι, έτσι, και οι φορείς.
2: Αυτό θα το ακούσετε. Έχει όμως συμφωνήσει από το Μάρτιο η ΠΕΔ και η Ένωση, όλοι εδώ στο Ηράκλειο, είχαν πει πως θα φιλοξενήσουν τη δομή μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο.
0: Mm-hmm. Ισχύει.
2: Ισχύει αυτό.
0: Στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα.
2: Έπρεπε λοιπόν να βρούνε το πιο κατάλληλο σημείο. Κατά τη γνώμη μου.
0: Το οποίο θεωρείτε βέβαια εσείς ότι δεν είναι στη δική σας περιοχή και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Αρναουτάκης αναφέρει ότι η μη λύση δεν είναι λύση. Σας καλύπτει αυτή η θέση του κυρίου Αρναουτάκη?
2: Αυτό μπορεί να το λέει αλήθεια, αλλά εγώ διαβάζω μία δήλωσή του στη Νέα Κρήτη mm-hmm. ότι σε μία άλλη περιοχή είχε πει ας πούμε ότι δεν θα συνενέσει η περιφέρεια Κρήτης χωρίς τη, δεν θα συνηγορήσει η περιφέρεια Κρήτης χωρίς τη συνένεση των κατοίκων. Όταν λοιπόν ένας περιφερειάρχης λέει αυτό το πράγμα, στη δική μας περίπτωση, αφού δεν συνεννούμε, καλός ή κακός, δικαίος ή αδίκως, γιατί δεν λέει το ίδιο? Ότι απλώς λέει το αντίθετο, συμφωνώ με την απόφαση του Υπουργού.
0: Άρα όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, έχετε και μία πικρία σε σχέση με τους τοπικούς άρχοντες και τη στάση που τήρησαν.
2: Βέβαια έχουμε πικρία, γιατί θα μπορούσε να υπήρχε συνέχεια, λέω, δεν το ξέρω, πριν να επιλεγεί ο χώρος, αφού θα γίνει εδώ, μπορούσε να έχω μια επικοινωνία, να συνενέσουμε, να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τώρα πλέον είναι αργά.
0: Κλείνοντας, τι θα θέλατε εσείς να απαντήσετε σε όσους λένε ότι οι αντιδράσεις, δεν το λέμε εμείς, το λέει μια μερίδα κατοίκων, είναι υπερβολικές και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δομή φιλοξενίας και βεβαίως πάντα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι κάτοικοι. Κλειστή δομή, να υπάρξουν όλες οι εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Τι απαντάτε εσείς?
2: Από εδώ δεν υπάρχει από την περιοχή μας κανείς να το λέει. Το λένε άλλες περιοχές. Και ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δηλαδή αύριο αν πάνε κάπου αλλού μπορεί να λέω και εγώ, μα παιδιά πρέπει να γίνει εκεί ας πούμε. Δεν είναι αυτές λογικές. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να κρίνω που κάνει. Σίγουρα θα υπάρχει πιο ήσυχο μέρος, υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά αυτό δεν είμαι υπεύθυνος εγώ να το αναφέρω. Mm-hmm. Η εντολή έπεσε στην περιφέρεια και στο Δήμο. Είναι αυτοί υπεύθυνοι για να βρούνε το μέρος. Με τις λιγότερες αντιδράσεις. Δεν το πετύχανε. Νομίζανε πως το πετύχανε, αλλά σας λέω δεν το πετύχανε.
0: Mm-hmm. Κύριε Χιωτάκη, δεν έχω άλλα ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι συνέχεια θα την έχουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε λίγες ώρες από τώρα. Βεβαίως θα υπάρχουν και τα ρεπορτάζ μας και θα τα καλύψουμε όλα αναλυτικά και εδώ θα είμαστε πάντα να καταγράφουμε και τη δική σας θέση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Απομακρύνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η περίφραξη από τα λιοντάρια και μετατίθενται οι εργασίες το Σεπτέμβριο μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις που υπήρξαν. Λανθασμένη χαρακτήρισε εξ αρχής την απόφαση για την έναρξη εργασιών που αφορά στη συντήρηση της Κρίνης Μοροζίνη, καθώς επηρεάζει την εστίαση και τα καταστήματα του κλάδου, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μαρία Αντωνάκη, μιλώντας τον Κώστα Σιλιγάρδο. Πρόβλημα προκύπτει και με τις εταιρείες που προμηθεύουν τα POS στα καταστήματα, όπως είπε, τα οποία πολλές φορές υπολειτουργούν σε ώρες αιχμής, όπου οι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τις βλάβες που προκύπτουν πολύ συχνά
3: τεινάζοντας στον αέρα την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων.
4: Τον αρχαιολόγο ήταν σαφής, διότι αυτοί επιμένουν ότι έπρεπε να πάρουν άμεσα να δώσουν λύση στο μνημείο και να φτιαχτεί λόγω της χρηματοδότησης, η οποία αν σε εύλογο διάστημα δεν τη χρησιμοποιούσαν, μπορεί και να την έχανα. Αυτή ήταν η μία απάντηση που πήραμε από την πλευρά της αρχαιολογίας. Και η δεύτερη, ότι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κάτι το οποίο υπήρχε ήδη και το χρησιμοποίησαν για να εξασφαλίσουν.
5: Ναι, δεν θέλω να μου πείτε για αυτά. Αυτά τα ξέρουμε. Τα έχουμε μεταδώσει από χθες. Εγώ θέλω να μου πείτε στο κομμάτι το δικό σας, που έχει να κάνει με την εστίαση. Δηλαδή, εσείς πήρατε πιστικές απαντήσεις ότι ο Δήμος έχει στη στρατηγική του την ανάδειξη εκείνων των πληροφοριών, των στοιχείων για την εστίαση που θα ενισχύσουν τον τουρισμό και που θα ενισχύσουν τον προορισμό και που θα ενισχύσουν και τις επιχειρήσεις. Εκεί θέλουν να εστιάσουμε.
4: Καταρχήν ο Δήμος γνώριζε πάρα πολύ καλά από το Μάιο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το οποίο αυτό, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, είναι κάτι το οποίο μας αντιδράσαμε όλοι μας. Είναι το ένα, το οποίο έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί και σαν κλάδος εστίασης και εμπορικός σύλλογος, μιας και οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκπροσωπούνται από εμάς. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι το ότι ο Δήμος δεν είναι κάτι το οποίο στην προηγουμένη περίπτωση λέει ότι αποφασίζει ο ίδιος. Οπότε εκείνη την ώρα όταν σου λένε ότι έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και μόνο με το Υπουργείο Πολιτισμού, το μόνο που μένει να σκεφτούμε εμείς σαν επιχειρηματίες ήταν ποια θα ήταν η αντίδραση του Δήμου τότε που έγινε αυτή η πρόταση για να γίνει έτσι. Η οποία δεν υπήρξε αντίδραση από ό,τι καταλάβαμε στη συζήτηση. Γιατί αν υπήρξε, δεν θα γινόταν ούτε εν μέσω της τουριστικής περίοδου, ούτε θα γινόταν με τόσο κακόγουστα υλικά. Εφόσον ο Δήμος ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης και θέλει να μπορούν να δουλεύουμε και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
5: Μάλιστα. Εσείς καταλάβατε ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία θα υλοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου τα καταστήματα εστίασης θα είναι εκείνα τα οποία θα παίξουν το ρόλο μέσα σε ένα οργανωμένο, συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο του Δήμου, διότι ακούστηκε.
3: Στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου Ηρακλείου για τον 57χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Για τον 57χρονο πατέρα του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα και θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Δύο ακόμη άτομα έχουν προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση που συγκλώνησε την Κρήτη. Ποινή κάθριξης 10 ετών για την κύρια κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε ο θάνατος, επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 27χρονο Αιγύπτιο. Πρόκειται για την υπόθεση του φωνικού τροχαίου με θύμα την 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια, ενώ νωρίτερα επικράτησε και ένταση στα δικαστήρια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η συντονισμένη έρευνα της Ελλάς τα ξημερώματα σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου. Στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, μετά τις έρευνες των αστυνομικών, κατέληξαν σιδηροδέσμοι δύο άνδρες. Βαρύτατες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ενεργειακή πολιτική της χώρας, αλλά και για τα συμφέροντα που, όπως υποστήριξε, καθορίζουν κρίσιμες αποφάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, άφησε ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Όπως είπε, η χώρα έχει γίνει ενεργειακή Κολομβία και το επιβεβαιώνει μέχρι και ο ΑΔΜΙΕ, με τις δηλώσεις αποκάλυψη του Αντιπροέδρου, όπως είπε. Συμπλήρωσε δε ότι καθυστερούν την αποθήκευση και πληρώνουν οι πολίτες και χαρακτήρισε την απολιγνητοποίηση ενεργειακό έγκλημα.
6: Τις κουβέντες ότι η χώρα είναι μια ενεργειακή Κολομβία, αν καταλάβατε. Δηλαδή αν μπορούσα να βάλω μια επικεφαλίδα, αυτή θα ήταν.
5: Και δηλαδή, εντάξει, αυτή της... Κύριε Χριστοδουλή, εντάξει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μπορεί να έχει κάθε λόγο να μην κάνει ότι ακούει τον αντιπρόεδρο του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που η ίδια τοποθέτησε. Αλλά η αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει, μένω σε αυτούς γιατί είναι οι δύο σημαντικότεροι πόλοι της αντιπολίτευσης. Δεν θα έπρεπε να έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο μετά από αυτή την ομή παραδοχή.
6: Όχι, να σας απαντήσω, είναι πολιτική απάντηση που θα σας δώσω, με καλύτερη σαν τεχνοκράτη, αλλά δυστυχώς τα θέματα της ενέργειας άπτονται της πολιτικής. Λοιπόν, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά της απολιγνητοποίησης. Σκεφτείτε ότι η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε από το 2012, σιγά σιγά σταδιακά και κορυφώθηκε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά προηγουμένως τις μεγάλες πέτρες, τα μεγάλα λιθάρια είχαν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα. Άρα υποκρίνονται αν αυτή τη στιγμή βγουν ως αντιπολίτευση να πούνε ότι κακώς γίνεται αυτό το ενεργειακό έγκλημα, διότι έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους και αυτοί με τις διάφορες πολιτικές τους, τις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχαν πάρει. Μην ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, πραγματικά, γιατί με λυπεί.
5: Κύριε Στούλη, ξεκαθαρίσατε ότι είστε τεχνοκράτης, αλλά εντάξει, αναφερθήκατε και πολιτικά, αλλά εδώ υπάρχει, θα μου επιτρέψετε να πω, και μια νομική διάσταση στο θέμα. Δηλαδή, έρχεται ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και αποκαλύπτει ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά. Εδώ λέει ο άνθρωπος. Ότι εδώ έχει στηθεί μια δουλειά εις βάρος των πολιτών. Δεν δημιουργούμε αποθήκες ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μπορούν κάποιοι να κάνουν business.
6: Ναι, αυτό. Και λόγω, οι εισαγγελείς δεν ακούνε. Συγγνώμη δηλαδή. Γι' αυτό σας είπα, ο τίτλος που θα έβαζα σε αυτή τη συνέντευξη ήταν «Δείτε πώς η Ελλάδα είναι μια ενεργειακή Κολομβία». Αυτό. Και μήπως είναι το πρώτο σκάνδαλο, μήπως είναι το δεύτερο σκάνδαλο. Μιλάμε ότι πλέον έχει κανονικοποιηθεί η ζωή και η χώρα αναφορικά με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Πάντα υπήρχαν σκάνδαλα. Εδώ όμως το παραξηχύλωσαν, διότι...
3: Την ώρα που στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας η Δημοτική Αρχή τοποθέτησε κάμερες που καταγράφουν την ηχορύπανση, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη ευρύτερα αναζητούμε τα αυτονόητα για την σήμανση των δημοσίων έργων. Στη διαπίστωση αυτή έφτασε μιλώντας τον Πολίτικα και τον Κώστα Σιλιγάρδο η συγκοινωνιολόγος Μαρία Σίτη, που αναφέρθηκε και σε μια μεγάλη λίστα παραβάσεων και λήψεων που θα μπορούσαν να κάνουν την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη.
7: Χωρών έτσι με τα οποία ασχολούμαι και ιδίως της βιώσιμης μετακίνησης, της μετακίνησης δηλαδή που προάγει το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ουσιαστικά περιορίζει λίγο αυτή την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου. Εντάξει, παίζει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα στην Ελλάδα, σιγά σιγά δηλαδή και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη έχει έρθει πολλά χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν μοιράζομαι την ίδια αισιοδοξία για το ότι συμβαίνουν πολλά. Συμβαίνουν σίγουρα πολλά πράγματα σε μελετητικό επίπεδο. Συμβαίνουν αρκετά ζητήματα σε επίπεδο ρήμανσης, ωστόσο οι πόλεις συνεχίζουν να παραμένουν αβίωτες. Με επίκεντρο την Αθήνα, το ίδιο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη και γενικά παρατηρείται το ίδιο τελικά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Γιατί έχουμε αφήσει το μοντέλο των μετακινήσεων, το έχουμε πετάξει στον πολίτη. Το έχουμε πει ότι είναι ατομική ευθύνη. Πάρε ένα αυτοκίνητο, αν δεν σε φτάνει, γιατί είσαι σε ένα νοικοκυριό με άλλον ένα άνθρωπο και ένα, δύο, τρία παιδιά, πάρε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο και κανόνισε τα μόνο σου. Και όταν βγει στον δρόμο, βρείτε τα. Λίγο πολύ εγώ έτσι το συνοψίζω στην περίοδο αυτή τώρα που αρχίζω να απογοητεύομαι σιγά σιγά από τα πράγματα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη για να αλλάξουμε μοντέλο, υπάρχει καλύτερος τρόπος διαχείρισης των εδώ χρηματοδοτήσεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να μην επενδύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι το ζήτημα της κυκλοφορίας είναι βασικό ζήτημα, είναι βασικό ζητούμενο, θα μπορούσε να είναι δημόσιο αγαθό, θα μπορούσε να είναι ένα κεντροβαρικό ζήτημα της καθημερινότητάς μας.
8: Πείτε μου κάτι. Άρα η Ευρώπη ποντάρει σε αυτό, στην καλύτερη καθημερινότητα και στην καλύτερη λειτουργία των πόλεων. Αυτό είναι δεδομένο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πόλη, θέλετε να πω ένα παράδειγμα, το Ηράκλειο. Ας υποθέσουμε μια άλλη πόλη, πιο μικρή, ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία, το Ρέθυμνο, που δεν έχουν κάνει τίποτα πάνω σε αυτά. Εάν σήμερα αποφασίσουν οι δημοτικές αρχές εκεί και πούνε ότι, ξέρεις κάτι, οι Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, λοιπόν, πούνε ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό και πρέπει να μπούμε σε μια σφαίρα κατανόησης της πραγματικότητας και αντιμετώπισης της. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν προκειμένου να πάνε στην επόμενη πίστα, δηλαδή σε καλύτερες συνθήκες?
7: Εγώ τώρα εδώ προβληματίζομαι ποιος θα το αποφασίσει. Αν το αποφασίσει η Δημοτική Αρχή σε συνδυασμό με μια περιφέρεια και έχει την υποστήριξη του κράτους, μπορεί σε μια πενταετία να διορθωθεί. Αν το αποφασίσει ένας, δύο επιστήμονες, δύο, τρεις
8: συνάδελφοι. Γιατί χρειάζονται πέντε χρόνια?
7: Γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα.
8: Δηλαδή, μισό λεπτό. Μου λέτε τώρα ότι εάν ο Δημήτρης γίνει αύριο δήμαρχος στο Χ Δήμο, και πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν λειτουργεί το πράγμα σωστά, δεν θα προλάβει να το υλοποιήσει, διότι η θητεία είναι 5 χρόνια. Άρα, εάν δεν είναι επόμενος δήμαρχος και αν δεν είναι ο ίδιος δεν επιθυμεί ή δεν τον επιθυμούν οι κάτοικοι της περιοχής, αυτό που θα ξεκινήσει σήμερα σε 5 χρόνια δεν θα έχει τελειώσει.
7: Δεν με προβληματίζει τόσο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών που έχει ριζώσει βαθιά μέσα, το απεσιόδοξο σενάριο θα έλεγε 15 χρόνια. Το 5 χρόνια ήταν το πολύ αισιόδοξο. Για να αλλάξουμε το σύστημα των μεταφορών χρειαζόμαστε την υποδομή.
8: Δεν είναι τόσο χρονοβόρο αυτό.
7: Είναι χρονοβόρο, γιατί θέλεις να παρέμβεις στην υποδομή, στην εκπαίδευση, στη ρύθμιση και στον έλεγχο.
8: Ένα λεπτό. Αφήστε.
3: Νέα στοιχεία για τη χρήση των αντιβιωτικών στη χώρα παρουσίασε η μελέτη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μάλιστα προκύπτουν και στοιχεία για την Κρήτη, τα οποία παρουσιάστηκαν και στην εκπομπή Ομορφημέρα. Κοντά μου ο Νίκος Αγγελάκης για να μου πει περισσότερα. Καλησπέρα Νίκο, σαν τις καραμέλες νομίζω χρησιμοποιούμε, ναι, τα αντιβιωτικά.
9: Ναι, πράγματι. Ακόμα και τώρα που υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που είναι όπως τη χαρακτήρισε ο κύριος Βαβουρανάκης, ο πρόεδρος του, όπως είπες, του Ινστιτούτου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών, τη χαρακτήρισε ψηφιακό καθρέφτη για την υγεία. Mm-hmm. Τα στοιχεία αυτά που δίνουν είναι πάρα πολύ κατατοπιστικά. Ακόμα και τώρα λοιπόν που υπάρχει συνταγογράφηση, υπάρχει μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών. Να πούμε μάλιστα ότι όσον αφορά την περιφέρεια του Ηρακλείου, δηλαδή την περιοχή του Ηρακλείου, την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, είναι ακόμα και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη, το 40% μάλιστα πριν αρχίσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καταναλώτανε χωρίς συνταγές. Μετά η συνταγογράφηση βέβαια επανήρθε η κατάσταση σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά πάλι αυξημένους. Είπε επίσης ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει μεγάλες δομές υγείας, έχει δύο νοσοκομεία το Ηράκλειο που γνωρίζουμε, χώρια τα κέντρα υγείας που έχει και χώρια βέβαια και τις ιδιωτικές δομές και δέχεται ασθενείς από ολόκληρο το νησί, ενώ ρόλο μπορεί να παίζει και η τουριστική περίοδος, γιατί αυξάνεται η τουριστική περίοδος. Ο πληθυσμός καταναλώνουν φάρμακα και οι τουρίστες. Ο ίδιος τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η αλλαγή της κουλτούρας γύρω από τη χρήση των φαρμάκων, καθώς όπως είπε, κάθε φάρμακο είναι μέσο θεραπείας και πρέπει να χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και για συγκεκριμένους λόγους. Έδωσε και μια είδηση ότι η μελέτη ανοίγει το δρόμο για νέες προτάσεις προς την πολιτεία, αλλά αυτές οι προτάσεις θα γίνουν σε μια ημερίδα η οποία θα γίνει και θα κατατεθούν επισήμως από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Βαβουρανάκης στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάκη.
8: Ναι. Αυτός λοιπόν, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία λοιπόν που δείχνει αυτός ο καθρέφτης για την υγεία μας?
10: Το πρώτο στοιχείο που πήραμε από αυτή τη διαδρομή είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως, θα πω, περίπου ένα 40% αντιβιωτικών, το οποίο πριν την απόφαση της πολιτείας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ένα 40% αυτών των αντιβιωτικών γινόταν χωρίς ιατρική συνταγή. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Ναι.
10: Το δεύτερο στοιχείο είναι που εξακολουθεί να υπάρχει βλέποντας τα στοιχεία του 2024, γιατί μελετήσαμε από το 2018 τα στοιχεία της συνταγογράφησης έως το 2024,
8: mm-hmm.
10: Ότι περίπου το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή με αντιβιωτικά για αυτό το έτος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, αναλογικά με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το τρίτο mm-hmm. στοιχείο που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι μελετήσαμε και τις συμπεριφορές και μάλλον τα χαρακτηριστικά αναειδικότητα, αναεποχή, αναφύλο και φυσικά τη γεωγραφική κατανομή.
8: Ναι.
10: Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά στη συνταγογράφηση για να καταλήξουμε σε προτάσεις στο ευρύτερο μέλλον για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να μειώσουμε όχι μόνο την ηλεκτρονική, να μειώσουμε όχι μόνο την χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να έχουμε αυτά αποτελέσματα στην καλύτερη περίθαλψη των συμπολιτών μας.
8: Ναι.
3: Να εξασφαλιστεί η χορήγηση επαρκούς καλοκαιρινής άδειας 15 εργάσιμων ημερών και να επανέλθουν ο 13ος και 14ος μισθός με άμεση καταβολή του επιδόματος αδείας, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Κάνει λόγο για 40.000 χρωστούμενες μέρες αδείας και τα περισσότερα από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία. Στο Βενιζέλο νοσοκομείο μεταφέρθηκε χθες τουρίστρια η 70χρονη Γαλλίδα, επιβάτηδα ενός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που είχε καταπλέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου, τραυματίστηκε στο δεξιό πόδι κατά τη διαδικασία αποβίβασής της. Λίγη σήμερα Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια εργασιών, το δικτύο άντρων επιστρέφει στην τουριστική επισκεψιμότητα με σημαντικές παρεμβάσεις ασφαλείας, καθαρισμού, φωτισμού και βελτίωσης πρόσβασης. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αναστασάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε τι άλλαξε στο χώρο, ποια έργα ολοκληρώθηκαν και ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρόσβασης των επισκεπτών και των λεωφορείων, αλλά και στην ανάγκη εξασφάλισης νέας χρηματοδότησης για το έργο του Τελεφερίκ που απεντάχθηκε, αλλά δεν χάθηκε όπως είπε.
11: Λοιπόν, να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο ήταν κλειστό τώρα 1 χρόνο, 2 χρόνια, πόσο καιρό ήταν κλειστό το σπήλαιο?
12: Ήταν από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι 29 Μαΐου του 26.
11: Μάλιστα. Ήταν κοντά 2 χρόνια.
12: Σχεδόν μια τουριστική δεν το κάνει.
11: Ναι, τουριστική. Ναι. Ναι. Τι έγινε τώρα εκεί, τι έγινε και είναι τα πράγματα καλύτερα?
12: Έγιναν οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
11: Δηλαδή?
12: Έγιναν οι πραγματοστερεώσεις,
11: ναι,
12: που ήταν απαραίτητες να γίνουν για να ασφαλιστεί το σπήλαιο, γιατί ήταν επικίνδυνο.
11: Βέβαια.
12: Μην πέφτουν τα βράχια, ας πούμε, να καταλάβει και ο κόσμος. Τώρα δέχτηκε το σπήλαιο, καθαρίστηκε το σπήλαιο, φωτίστηκε, πήγε ο φωτισμός, εξαιρετικός φωτισμός. Τα σκαλοπάτια εντός του σπηλαίου που φτιαχτήκανε είναι πιο άνετα τώρα στο περπάτημα και στην κάθοδο και στην άνοδο. Αυτά είναι.
11: Τώρα που το...
12: Φτιάχνεται και έξω η πλατεία, διαμορφώνει την πλατεία Ευρώπης και τα μονοπάτια πάει τα εξωτερικά για αυτά τα διαμορφώματα. Αυτή είναι το ένα, είναι διαμορφωμένο. Το άλλο είναι το μηνοϊκό διακομιδίσιο.
11: Και συνεχίζουν δηλαδή οι εργασίες στο μηνοϊκό μονοπάτι?
12: Θα συνεχιστούν, ναι.
11: Αυτές τις εργασίες τις κάνει η αρχαιολογία, όλες αυτές τις εργασίες?
12: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το σπήλαιο είχε τα χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Μάλιστα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, γι' αυτό κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Ναι.
12: Να εξηγήσουμε. Η χρηματοδότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος... Όχι πιο μπροστά, προτού παραλάβω εγώ, το είχε αναλάβει ο Δήμος να ολοκληρώσει όλο το έργο.
11: Ναι.
12: Μάλι και το Τελεφερίκ ήταν μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση.
11: Ναι.
12: Κάτι το οποίο ήταν, αντιλαμβάνεστε, αδύνατο για το τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για να δείξει το έργο μετά από
11: αυτήν.
12: Διότι δεν ήταν, δεν έχουμε και στελέχωση.
11: Ναι,
12: ένα άτομο έχουμε.
11: Στην τεχνική υπηρεσία. Ναι.
12: Που έφτασε στα όρια της απέναξης, διότι δεν συνηθίκαν οι εργασίες τα πρώτα να έχουν γίνει. Τέλος πάντων, εμείς όταν ανάλαβα εγώ, είπαμε με το Υπουργείο και την Περιφέρεια.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Αθανασάκη από το Οροπέδιο Λασιθίου και αυτή τη στιγμή θα περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM.
13: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στο Παναθηναϊκό μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με την κατάκτηση 6 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, υπέγραψε χθες για τα επόμενα 3 χρόνια συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2029, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να κοστίσει στους πράσινους πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται με αμύωτη δράση στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Στο σημερινό πρόγραμμα, το απόγευμα στις 8, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, μας ενημερώνει για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλή εβδομάδα.
15: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θέτοντας τις βάσεις για πιθανή συμφωνία εντός 60 ημερών. Η πρόοδος των συνομιλιών οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στο μείον 1,5% στα 78,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο δικό μας χρηματιστήριο βλέπουμε σχετικά ικανοποιητικό τζίρο στα 76 εκατομμύρια, στο συν 0,12 στις 2.479 μονάδες, ενώ ευρωπαϊκά τα αρνητικά είναι τα πρόσημα, με το γερμανικό δείχτη στο μείον 0,42% και τον γαλλικό δείχτη στο μείον 0,66%.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μία ακόμα είδηση από το χώρο της οικονομίας, σχεδόν 975.000 οικογένειες αναμένεται να υποφεληθούν από το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Στο διεθνή χώρο, μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών, όπως ανακοίνωσαν Πακιστάν και Κατάρ. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ το πρωί, ενώ οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Όπως έκανε γνωστό, παρετείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και έχει ενημερώσει ήδη τον Βασιλιά για την απόφασή του. Και αντιμέτωπο με ένα κύμα καύσωνα που φέρνει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και το βράδυ βρίσκεται η Ευρώπη, με τους Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Ισπανούς να λιώνουν κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να κλείνουν και τα σχολεία. Οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια να πνέουν και σήμερα στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
6: το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Λίγο μετά το 2024, μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή, ξέσπασε ένα από τα δεκάδες σκάνδαλα που έχει ζήσει η χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Και αφορούσε στην διαρροή προσωπικών δεδομένων για χιλιάδες απόδημους του ελληνισμού, όταν διαπιστώθηκε ότι μία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία της, στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τους ενδυνάμει ψηφοφόρους της, χρησιμοποίησε αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, λίστες δηλαδή με προσωπικά δεδομένα, για να αποστείλει χιλιάδες μηνύματα και να επικοινωνήσει την υποψηφιότητά της για την επανεκλογή της στην Ευρωβουλή. Ήταν η κυρία Μισελ, Άννα Μισελ, ολόκληρο το όνομα, Ασημακόπουλου. Μαζί της τότε από την έρευνα που έγινε, ενεπλάκησαν τρεις ακόμη κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν είναι καταδικαστική και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους τρεις που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου με τριετή αναστολή για παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιακού απορρίτου. 8 μήνες φυλάκισης στον κύριο Νικόλαο Θεοδωρόπουλο και 12 μήνες στον κύριο Μένιο Κορομιλά, και οι δύο καταδικάστηκαν για εμπλοκή τους στην διαρροή των προσωπικών δεδομένων, ενώ αθωώθηκαν για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους τέσσερις καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου και ανέστειλε την εκτέλεση των ποινών για 3 έτη. Τριετής λοιπόν η αναστολή της ποινής φυλάκισης των 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου, των 18 για τον κύριο Σταυριανουδάκη και των 12 και 8 μηνών για τον κύριο Θεοδωρόπουλο και τον κύριο Κορομιλά αντίστοιχα. Όταν λοιπόν καταδικάζεται η κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει πως μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και δικηγόρος, το ξεχνάμε αυτό, ο κ. Μαρινάκης. Και λέει ότι μέχρι να κριθεί τελεσίδικα, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Δηλαδή δεν υπάρχει σχόλιο για το γεγονός ότι καταδικάστηκαν. Προφανώς σε πρώτο βαθμό, προφανώς ο κάθε εγκληματίας, ό,τι έγκλημα και να έχει διαπράξει, έχει τη δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό ή ακόμη και μετά το εφετείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταδικαστεί. Όταν επίσης ο πρωτόδικα καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν, το Predator, χορεύει καρσιλαμά την κυβέρνηση με τις υποκλοπές και απειλεί το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει πως είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό κι αυτός. Λες και είναι κυβερνητικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να τον προστατεύσει λίγο. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τώρα τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Ένα mail στείλανε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν κάνανε και τίποτα. Δεν παρακολουθούσαν. Κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις δεν παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Επικεφαλής Οικονομικής Αγγελίας, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και όπως έχουν τόσα κοινά σημεία,

Η σημερινή απόφαση του πρωτοβάθμιου τριμελού ποινικού δικαστηρίου σχετικά με τις ευθύνες των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαρροή των email 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού που είχαν εγγραφεί σε εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 σηματοδοτεί μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το ποινικό σκέλος της υπόθεσης είναι παράλληλο προς τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και τις σχετικές αγωγές αποδήμων κατά του ελληνικού δημοσίου. Και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα τώρα για την ίδια την κυβέρνηση και το δημόσιο ευρύτερα. Έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις αποζημίωσης θυγόμενων, θυμάτων δηλαδή, από την διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Και έχουν επιδικαστεί κάποια χρηματικά ποσά ήδη που πρέπει να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο απέναντι στους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Ως εδώ όλα καλά και έτσι πρέπει να γίνει, διότι το ελληνικό δημόσιο είναι υπόλογο απέναντι στους πολίτες για τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία κατέχει. Μέχρι εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη συζήτηση. Όμως με την έστω και πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση των τεσσάρων, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν στη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, το ελληνικό δημόσιο τώρα δεν θα πρέπει να κινηθεί εναντίον τους διεκδικώντας αποζημίωση για την οικονομική ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, όπου αναγκάζεται να αποζημιώνει τους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν θα πρέπει δηλαδή η ελληνική πολιτεία να προσφύγει εναντίον των τεσσάρων με δική της αγωγή για να διεκδικήσει

στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Διότι τα θύματα, οι στόχοι, 80 και πλέον, άσχετα πόσοι από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είναι βέβαιο ότι κάποιοι εξ αυτών σίγουρα, σε δεύτερο επίπεδο, θα αναζητήσουν οικονομικές αποζημιώσεις. Παραλαμβάνω, εφόσον κριθεί ότι έχουμε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στις παράνομες, όχι στις νόμιμες, στις παράνομες παρακολουθήσεις. Άρα και εδώ θα τεθεί ζήτημα διεκδίκησης των αποζημιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμπλοκή των κρατικών αρχών. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ δρόμο σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις. Πάντως σε λίγες μέρες θα συζητηθεί το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας στο Μέγαρο Μαξίμου και ανιψιός του Πρωθυπουργού, μαζί με τον Ταλ Τίλιαν, τον άνθρωπο κλειδί σε αυτή την υπόθεση, τον Ισραηλινό επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Συντελέξα, που παράγει, προμηθεύει, πουλάει και διακινεί το λογισμικό Predator. Ο κ. Ντίλιαν, άλλωστε, εβδομάδες τώρα διαμηνεί ή δηλώνει πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες σε μια κανονική χώρα θα του είχαν εξασφαλίσει επίσημη πρόσκληση από τον Άριο Πάγο. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Και παρά τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Ντίλιαν, που παρουσιάζει στοιχεία για την εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και ότι πελάτης του Predator είναι η κυβέρνηση, αυτό λέει ο κύριος Ντίλιαν, έως τώρα οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών κόντρα σε αυτούς τους χειρισμούς μας προετοιμάζουν ήδη για μια άλλη επιχείρηση. Ακόμη και για να μπλοκάρουν μια ακόμη διαδικασία. Παρακολουθούσα, ας πούμε, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, η οποία δηλώνει ότι πρέπει, λέει, να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και αφού διάβασε το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής που λέει πως στην Επιτροπή καλούνται λειτουργοί του κράτους, καθώς και κάθε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, διερωτήθηκε αν ο κύριος Ντίλιαν είναι δημόσιο πρόσωπο. Τι μας είπε η κυρία Σδούκου, είναι, λέει, ιδιώτης, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Μένει να φανεί αν θα είναι αυτή μέχρι τέλος η στάση της κυβέρνησης. Αν όμως, λέμε αν, πράγματι μπλοκάρουν έτσι με αυτό το επιχείρημα, φεδρό, αλλά επιχείρημα, την κλίση Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τότε ίσως θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί πριν από 4 χρόνια περίπου, τον Νοέμβριο του 2022, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί και τότε η αντιπολίτευση, τα 2/5 της Επιτροπής, είχε ζητήσει την κλίση του Ντίλιαν, κάτι που η πλειοψηφία αποδέχθηκε χωρίς να αντιτείνει ότι δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Τότε μάλιστα, μαζί με τον Ισραηλινό επικεφαλής εταιρείας του Predator, εκλήθησαν για ακρόαση και άλλοι 2, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πλέον. Δηλαδή 4 χρόνια πριν. Τώρα έχει μεσολαβήσει και η καταδικαστική απόφαση. Ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Μπίτζιος. Ούτε για εκείνους τότε η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν μπορούν να κληθούν γιατί είναι απλοί ιδιώτες. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 2022 ο κύριος Ντίλιαν, αλλά τώρα πια ιδιωτεύει και έχει πάψει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αλλά πιθανολογούμε βασίμως βέβαια με τα όσα έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα ότι μπορεί καν να μην μπουν στον κόπο να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση για τη μη κλίση του τώρα. Όπως ουδέποτε εξηγήθηκε πιστικά πως το 2022 έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους, αλλά το 2026 η κυβέρνηση έθεσε θέμα εθνικής ασφάλειας και 151 ψήφων για να την μπλοκάρει. Μάλλον στη

δημιουργική λογική του Μαξίμου, η σημασία του Ντίλιαν είναι αντιστρόφως ανάλογη εκείνης των υποκλοπών. Το 22 εκείνος ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά υπόθεση άσχετη με την εθνική ασφάλεια. Ενώ μια τετραετία αργότερα η υπόθεση απειλούσε την εθνική ασφάλεια και εκείνος ως καταδικασμένος πρωταγωνιστής της έπαψε να ενδιαφέρει. Την κοινή γνώμη, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Με αυτά και με αυτά, πλέον αναρωτιόνται ακόμη και πιο καλόπιστοι αν πράγματι φοβάται η κυβέρνηση το κύριο Ντίλιαν.

Ξεκινήσαμε τη διαρροή των mail, πήγαμε στις παρακολουθήσεις. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει την Τετάρτη στην Αθήνα για μία ακόμη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση. Αυτή τη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα βρεθεί απέναντι ή στον ίδιο χώρο, χρησιμοποιήσουμε τον προσδιορισμό απέναντι, με συναδέλφους της. Θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για την εκδίκαση της προσφυγής για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Στον Άριο Πάγο λοιπόν την Τετάρτη αναμένεται να συζητηθεί στη διοικητική ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ζήτησε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, του κυρίου Μουζάκη και της κυρίας Θάνου, μόνο για δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζητούσε για πέντε. Έτσι, εκτός απρόπτου, η κυρία Κοβέση θα έρθει την Τετάρτη. Θα παραστεί στην εξέταση της προσφυγής, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να υποστηρίξει και την ίδια την προσφυγή. Και η συζήτηση αναμένεται θυελώδης, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αφήγημα περί κλίματος ομοψυχίας στους ανώτατους δικαστές δεν έχει βάση. Δηλαδή, υπάρχει μία σοβαρή διένεξη διαφωνία μεταξύ των Ελλήνων δικαστών για το γεγονός ότι εγκρίθηκε μόνο διετής ανανέωση της θητείας και όχι πενταετής.

υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι με την εκκίνηση της διαδικασίας της εξέτασης της προσφυγής της κυρίας Κοβέση, αυτή θα απορριφθεί εξ αρχής ως απαράδεκτη. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαφωνούν ευθέως. Έτσι διαμορφώνεται μια σοβαρή, δεν ξέρω αν θα είναι ισχυρότερη, τάση στους ανώτατους δικαστές για να υποστηριχθεί με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα ότι η προσφυγή Κοβέση πρέπει να γίνει παραδεκτή και άρα να εξεταστεί.

Εμείς θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, ήδη από πέρυσι, με διακεκριμένους νομικούς, ότι η χώρα κάνει τα πάντα και κυρίως η ελληνική δικαιοσύνη για να δημιουργήσει προϋποθέσεις να ανοίξει μία σοβαρή συζήτηση, κυρίως εκτός Ελλάδος, για το αν η συγκεκριμένη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι όπως εξελίσσεται, πληρεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να εκδικαστεί ως μια δίκαιη δίκη στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι έχουμε ιστορικό προηγούμενο όπου υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκά συμφέροντα, δηλαδή διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων, έχουν μετακινηθεί ως προς την εκδίκασή τους από τις χώρες που επρόκειτο να εκδικαστούν και από τις οποίες προέκυψε το σκάνδαλο, σε άλλες χώρες, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι συνθήκες και οι υποθέσεις μιας δίκαιης δίκης. Σαν να κάνουμε εδώ τα πάντα, και φαίνεται και ότι η κυρία Κοβέση το πάει σκαλή-σκαλή, και τα διαδοχικά ραπίσματα που τρώει είτε από την κυβέρνηση είτε από την ελληνική δικαιοσύνη μαζεύονται στο σακούλι για να έρθει στην πορεία να το ανοίξει και μαζί με το σακούλι να ανοίξει και η συζήτηση για αυτό το ενδεχόμενο, και έτσι να έχουμε, είναι μια εκτίμηση αυτή, ορατό το ενδεχόμενο η δίκη αυτή να μεταφερθεί για να εκδικαστεί κάπου αλλού. Έχει γίνει με αφορμή την Ισπανία, κοινοτικούς πόρους στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση εκδικάστηκε τελικώς στην Γερμανία. Τα παρεπιπτόντως. Απλά τα επιθυμίζουμε εμείς κάθε τόσο έτσι για να υπάρχει στην συζήτηση. Σαν να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη Σωρώτη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από τα πολλά, η αλήθεια είναι, σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα, όχι μόνο σήμερα, με αφορμή και την καταδικαστική απόφαση για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, την καταδικαστική απόφαση της κυρίας Σημακοπούλου, για την κυρία Σημακοπούλου, με φυλάκιση 20 μηνών και τριών ακόμη κυβερνητικών στελεχών, της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, αλλά και του ΠΚΠ με αφορμή την παρουσία της κυρίας Κοβέση την Τετάρτη στον Αριοπάγο για την εξέταση της προσφυγής της, για το χρόνο, τη διάρκεια παράτασης της θητείας που δόθηκε από τον Αριοπάγο στους τρεις συνεργάτες της, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Έλληνες εισαγγελείς. Αλλάζουμε θέμα και πάμε ίσως σε ένα από τα μεγαλύτερα, σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά κυρίως διωγγωμένο την τελευταία πενταετία, εξαετία. Και είναι αλήθεια ότι σε ανύποπτο χρόνο κάποιοι, λίγοι, είναι γεγονός αυτό, δυστυχώς, είχαν επισημάνει με τόσο σοβαρά επιχειρήματα και στοιχεία το πρόβλημα που όλο και περισσότερο θα βρίσκουμε καθώς περνάνε τα χρόνια μπροστά μας, και δεν είναι άλλο βέβαια από το πρόβλημα του δημογραφικού. Και επειδή τα νέα στοιχεία που ήρθαν για τις γεννήσεις, που παρουσιάζουν μια κατάρρευση γεννήσεων από το 2008 αλλά και ακόμη μεγαλύτερη από το 2020 και μετά, χτυπούν πολλά καμπανάκια. Ζήτησα να συνομιλήσω με έναν ανθρώπους που πολύ νωρίτερα και πολύ εγκαίρος, θα τολμήσω να πω, είχε αναπτύξει θέσεις και απόψεις γύρω από αυτή την σιωπηλή μέχρι και πριν λίγα χρόνια απειλή, ορατή πλέον, τη συρρήκνωση της χώρας με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα. Τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο έχω ζητήσει να συνομιλήσουμε, τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας. Έχει εργαστεί και κατά το παρελθόν σε τράπεζες και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο για τη διαχείριση κινδύνων σε διάφορα επίπεδα. Κύριε Λαβρέτζο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και έχετε γράψει και βιβλίο ακριβώς για το δημογραφικό, σωστά?
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο για το δημογραφικό και το μεταναστευτικό σε συνδυασμό, που είναι οι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία της Ελλάδας με έναν πολύ ταχύ ρυθμό. Θα μου επιτρέψετε να πω εισαγωγικώς πάνω σε αυτά που είπατε,
0: ναι, ναι,
1: ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα, είναι το μείζον εθνικό θέμα. Διότι, για να είμαστε πολύ σαφείς, και καθόλου υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνει με έναν ρυθμό που αρχίζει και επιταχύνεται. Θα σας πω ενδεικτικά ότι είμαστε στη 17η χρονιά που έχουμε αρνητική μεταβολή πληθυσμού. Είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί αυτό δείχνει και τις μεγάλες ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Σε αυτά τα 17 χρόνια, αν συλλέξει κανείς, όπως έχω κάνει εγώ, τα ετήσια δελτία της Ελστάτ, που κάθε χρονιά δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους και διαμορφώνει αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο, θα δει λοιπόν ότι αθρηστικά, μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, έχουμε μειωθεί κατά 705.000. Σε αυτό, αν βάλει περίπου κανείς και τις 400.000 που έφυγαν στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία δεν έχει τέλος βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μια διαδικασία που θα ισορροπήσουμε σε κάποιο αριθμό. Και επιπλέον, το άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, ότι επειδή ακριβώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός, αυτό έχει και σαν συνέπεια όλο και μικρότερες νέες γενιές να προστίθενται και άρα τελικά ο πληθυσμός να γερνάει. Έτσι, για να πούμε με δύο νούμερα το δημογραφικό, και πιστέψτε με, αυτό το λέω περίπου 9 χρόνια τώρα και το έχω γράψει σε βιβλίο και σε πάρα πολλά άρθρα, για να το πούμε λοιπόν με δύο νούμερα που είναι και πιο επικαιροποιημένα με τις πρόσφατες προβολές που κάνει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, με το μέσο σενάριο, δηλαδή με τις τρέχουσες ας πούμε τιμές δημογραφικών δικτών, το 2050 που είναι αύριο, είναι πολύ κοντά μας, η Ελλάδα θα είναι στα 8,8 εκατομμύρια και το 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή θα είναι πλέον στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής δημογραφικής κατάρρευσης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τα αποφύγουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή δραστικά. Το δημογραφικό είναι κάτι που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Να πω εδώ, επειδή είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού πια τα τελευταία 17 χρόνια, ήταν ορατό πολύ νωρίτερα μετά την κατάρρευση των γεννήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί το πρώτο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της μεγάλης ευθύνης που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου για το γεγονός ότι αγνοούν το μείζον πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι ότι η χώρα πεθαίνει, η χώρα γερνά. Και αν θέλετε να σας δώσω και την τρίτη διάσταση του δημογραφικού, η οποία ανεφάνει πολύ χαρακτηριστικά στην τελευταία απογραφή, η περιφέρεια της Ελλάδας η μόνη. Βέβαια στην Κρήτη να πούμε ότι δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είμαστε κοντά στα πλαίσια της διατήρησης πληθυσμού, αλλά συνολικά η υπόλοιπη χώρα, ο υπηρετικός κορμός δηλαδή, αν μιλήσουμε ας πούμε για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και νομούς που είναι στο κέντρο, δηλαδή η Ευρυτανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 10, του 12, 14%. Ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16% και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία είναι η χειρότερη περιφέρεια με μείον 10% στη δεκαετία, που είναι βέβαια απώλειες πολέμου, δεν είναι απλά δημογραφική πτώση αυτό. Και βεβαίως εδώ μια και μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία, είναι ειρωνικό ότι είναι η περιοχή στην οποία η κυβέρνηση σημερινή έχει κλείσει την βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι τα λιγνητικά ορυχεία και λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Χωρίς κανένα άλλο πρόγραμμα για απασχόληση σε μια περιφέρεια που πεθαίνει.
0: Τι, κύριε Λαδρέζο, τι διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης? Γιατί το δημογραφικό, να πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Έτσι, αλλά σε τι συνίσταται η διαφορά, αν υπάρχει διαφορά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Δύση υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, λίγο ή πολύ. Ας πούμε παρόμοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει και η Γερμανία. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Να πούμε εδώ ότι γενικά στη δημογραφία αυτό που ζητάμε είναι κάθε γυναίκα να φέρει στον κόσμο περίπου δύο παιδιά, ώστε να φέρει κατά μέσον όρο ένα κορίτσι που θα την αντικαταστήσει στη σειρά της αναπαραγωγής. Η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη δεκαετία του 80 όπως είπα, έχει πέσει σε έναν δείκτη γεννητικότητας 1,3 παιδιά. Και αν αφαιρέσουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών, αυτό είναι κοντά στο 1,1. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ χαμηλά. Παρόμοιους δείκτες θα δούμε στην Ανατολική Ευρώπη, επίσης στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία, στην Ισπανία. Άρα σαφώς δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μας παρηγόρησε τίποτα. Δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα και για τους λόγους της οικονομικής χρεοκοπίας του 2009, θέματα δημοσιονομικά, θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν σταθεροποιείται δηλαδή το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ούτε με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αυτό θα ασκήσει νέα πίεση, ας πούμε, στον τομέα αυτό. Υπάρχει βέβαια μια απειλή δίπλα μας στην Τουρκία. Και βεβαίως είμαστε και η χώρα πύλη της Ευρώπης, η οποία δέχεται μαζικές μεταναστευτικές ροές, τις οποίες μας τις διοχετεύει κυρίως εδώ η Τουρκία, είτε έρχονται από τα νησιά του Αιγαίου, είτε έρχονται τώρα τελευταία από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Από το 1993 μας είπατε ότι υπάρχει το πρώτο πόρισμα
1: της Βουλής. Ωραία.
0: Εδώ και 35 χρόνια περίπου. Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία. Το πρώτο καμπανάκι δηλαδή υπάρχει στη χώρα εδώ και 35 χρόνια. Υπάρχει εξήγηση.
1: Σας θυμίσω ότι ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι αυτό, αλλά δεν εισακούστηκε, ήταν ο Μανώλης Δρετάκης.
0: Σωστά. Ο κριτικός, ο Μανώλης Δρετάκης.
1: Για να καταλάβετε πόσο μακριά πάμε και πόσο κοφεύουν όλοι οι υπεύθυνοι ηγέτες αυτής της χώρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε και το υπενθυμίζετε. Από το 1993 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει εμποδίσει διαδοχικές κυβερνήσεις από διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά μετερίζια, από όλο το φάσμα, σχεδόν από όλο το φάσμα, να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα? Αν όχι να το επιλύσουν, όπως επιβεβαιώνεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν τα έχουν καταφέρει, τουλάχιστον να μετριάσουν τις επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο αυτό με ρωτάτε. Θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματος και με τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή, αν λειτουργεί σε ένα βάθος χρόνου και έχει μια στρατηγική οπτική για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τέτοια οπτική. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας και το αν θα επανεκλεγεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν και να συνεργαστούν τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας σε αυτό το μείζον θέμα που οι άλλες χώρες. Δεν έχει κομματική χρειά. Για παράδειγμα, μια τέτοια συνεργασία με καλά αποτελέσματα έχει υπάρξει στη Γαλλία, όπου εκεί πολύ νωρίς δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής, πέραν από τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, και εφαρμόζει μια στρατηγική μακρόπνοη όπου συνεργάζονται όλα τα κόμματα. Ένα λοιπόν είναι το θέμα της νοοτροπίας. Το δεύτερο είναι το θέμα των προτεραιοτήτων του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα έχει άλλες προτεραιότητες να εξυπηρετήσει άλλες καταστάσεις και δεν ενδιαφέρεται ίσως τόσο πολύ για αυτά που αφορούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Έτσι οδήγησε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χώρα σε μια de facto κρεοκοπία. Έκανε, ας πούμε, Ολυμπιακούς αγώνες με δανεικά. Να μην το αναλύσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία και έκτοτε δημιουργήθηκε και μια πολύ επιβεβαρημένη κατάσταση, μια φτωχοποίηση, που μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι γεννάει, δηλαδή τα μνημόνια και η ύφεση γεννήσανε το δημογραφικό, απλά το επέτειναν σημαντικά και το επέτειναν γιατί έδιωξαν περίπου 400.000 νέους Έλληνες στο εξωτερικό και γιατί βεβαίως έχουν διαμορφώσει μια μόνιμη φτωχοποίηση στη χώρα, την οποία τη ζούμε και την καταλαβαίνουμε όλοι, και η οποία δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους νέους ανθρώπους να έχουν προοπτική, να έχουν μια δουλειά που μπορούν να επιβιώσουν από αυτή, να αποκτήσουν σπίτι, να αισθάνονται μια ασφάλεια, να σχηματίσουν οικογένεια. Υπάρχουν δηλαδή σοβαροί οικονομικοί παράγοντες, ανασφάλεια, ανεργία νέων. Θέματα, είναι και άλλα ζητήματα βεβαίως. Έχει να κάνει με το πώς οργανώνεται η ελληνική πολιτεία, που μπορεί να είναι από τα θέματα της αστιφιλίας, που είναι ένα άλλο υπερβολικό στοιχείο της Ελλάδος. Καμία άλλη χώρα δεν έχει μαζεμένο περίπου κοντά στο 50% του πληθυσμού της σε δύο μεγάλες πόλεις, ή αν βάλουμε μέσα και την Πάτρα και το Ηράκλειο, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή η υπόλοιπη χώρα ουσιαστικά φιλορροεί επί δεκαετίες, είτε με αστιφιλία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε προς το εξωτερικό. Αυτό έχει να κάνει με την μεγάλη έλλειψη ενός περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης, και να ίσως γιατί η Κρήτη είναι μια εξαίρεση, γιατί η Κρήτη έχει μια ζωντανή ύπαιθρο, είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι αγαπούν το νησί τους, μένουν στον τόπο τους και έχουν μια προοπτική σε αυτό που κάνουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό έχουμε και μια περιφέρεια που πλέον έχει κατά κανόνα μεγάλες μέσες ηλικίες. Βέβαια η μέση ηλικία της χώρας είναι ήδη πολύ μεγάλη. Είμαστε η τέταρτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο με μια μέση ηλικία 48 έτη. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κατάρρευση να ξεκινάει πιο γρήγορα, να εμφανίζεται με πιο εντατικό ρυθμό στην περιφέρεια που πλέον ερημώνει. Είπα στην αρχή ότι έχουμε μόνο από το φυσικό ισοζύγιο, που ξέρετε τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση γιατί είναι από την Ελστάτ. Μόνο από το φυσικό ισοζύγιο έχουμε στα 17 αυτά χρόνια της μείωσης πληθυσμού μία μείωση 705.000. Δηλαδή έχουμε διαγράψει από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες, 15 περιφερειακές πόλεις. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται στην πράξη, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: 15 πόλεις από πότε?
1: Από τα 17 χρόνια, από το 2009 που έχουμε το πρώτο αρνητικό ισοζύγιο.
0: Έχουν σβήσει 15 πόλεις μας, 15 μικρομεσαίες πόλεις.
1: Αν αφήσετε, ας πούμε, τους πληθυσμούς τους, Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Λάρισα, περίπου αυτού του μεγέθους της πόλης, φτάνουμε σε ένα αριθμό 15 πόλεων με πληθυσμό 705.000. Αυτό είναι το πρακτικό ισοδύναμο.
0: Φοβερό, ναι.
1: Και προσέξτε, τώρα που το λέμε αυτό λοιπόν, και αρχίζουν να αυτοί που μας ακούνε και το συνειδητοποιούν, αντιλαμβάνεστε τι ευθύνη έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και δεν μιλάω μόνο για τον σημερινό, μιλάω γενικά. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός μιας χώρας, του οποίου η χώρα αυτή καταραίει και σβήνει βιολογικά. Για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις μου, ένας άνθρωπος που κερδίζει τις εκλογές και πηγαίνει το βράδυ στο μαξί μου να κοιμηθεί, πρέπει στο μαξιλάρι η πρώτη σκέψη που θα έχει είναι τι θα κάνει για το δημογραφικό. Αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή κάνανε εκλογές, να σκεφτείτε. Τελευταίες εκλογές. Θυμάστε εσείς να συζητήθηκε καθόλου, διπλές εκλογές που έγιναν, να συζητήθηκε καθόλου το δημογραφικό?
0: Αν συζητήθηκε, έγινε πολύ ακροθυγός επιφανειακά και με μερικά,
1: και
0: με μερικά πυροτεχνήματα, μέτρα παροχής της τάξης των επιδομάτων, ας πούμε.
1: Θα σπέψω εδώ να πω, γιατί θέλω να κάνω μια τίμια έτσι, κριτική, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει δώσει ένα επίδομα τέκνων, έχει μειώσει το ΦΠΑ, ας πούμε, στα βρεφικά είδη, έχει δώσει κάποια δυνατότητες για στέγαση νέων ζευγαριών κλπ. Αυτά όμως πραγματικά είναι προσχηματικά μέτρα και υποτιμούν και τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη νοημοσύνη των πολιτών. Είναι δηλαδή μέτρα που έχουν ληφθεί για να πούμε ότι κάτι κάναμε για το θέμα. Το θέμα είναι πολύπλοκο, έχει κοινωνική διάσταση, έχει αξιακή διάσταση, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην περιφέρεια, με την έλλειψη, όπως είπα, ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, που ουσιαστικά μαραζώνει από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά. έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής σε πολλές επαρχιακές πόλεις, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να εγκαταστήσουμε ανθρώπους σε περιοχές, ας πούμε, όχι απαραίτητα, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουν στα χωριά, αλλά μπορούν να αναζωογονήσουν διάφορες πόλεις της περιφέρειας. Αλλά αυτό όμως είναι ζήτημα υποδομών, πρέπει να έχουν δουλειά, πρέπει να έχουν στέγαση, πρέπει να έχουν υποδομές, δηλαδή περίθαλψη, σχολεία. Mm-hmm. Έχει να κάνει λοιπόν συνολικά με την ποιότητα της λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα και με το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη όλων των παθογενειών της Ελλάδας.
0: Και είναι από τα προβλήματα που ακόμη κι αν εξασφαλίσεις τρόπον την το μαγικό ραβδί, τα αποτελέσματα του μαγικού ραβδιού δεν μπορούν να αποτυπωθούν γρήγορα. Δηλαδή θέλω να πω, το τι θα πάθουμε εντός εκτός αγωγικών το 2050, ενώ με την συρρήκνωση του πληθυσμού κατά 15%, αυτό μας λέτε, από τα 10 και κάτι θα πάμε στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Ήδη είμαστε, ήδη έχουμε κάτι
0: αποκραφή. Αν αύριο λοιπόν το πρωί είχαμε ένα μαγικό ραβδί που θα απαντούσε ή θα επιχειρούσε να απαντήσει ακριβώς σε αυτή τη συρρήκνωση πληθυσμού κατά 15%, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα προλαβαίναμε το 50. Αλλά πω, χρειάζονται να γίνουν πράγματα τα οποία αποδίδουν σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ίσως το πλέον μπορούμε να πούμε πρακτικά ότι το 2050 δεν το προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Εγώ σας είπα ότι το πρώτο πόρισμα για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Έκτοτε πρακτικά δεν έκαναν τίποτα. Μία προσπάθεια έκαναν οι κυβερνήσεις Καραμαλή το 2004-2005 με τα επιδόματα τριτέκνων κλπ. Υπήρξε μια μικρή ανάκαμψη στις γεννήσεις, αλλά μετά ήρθε η καταβήθηση, που ήταν αποτέλεσμα και της ορίμανσης των δημογραφικών τάσεων, αλλά και της πίεσης που άσκησε πλέον τα μνημόνια και η φτωχοποίηση που ήρθε στη χώρα. Άρα λοιπόν, το πολιτικό σύστημα επί της ουσίας όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά επέτεινε σημαντικά το πρόβλημα και σήμερα το αγνοεί και απλώς παίρνει κάποια προσχηματικά μέτρα χωρίς να υπάρχει μια γενική κινητοποίηση της κοινωνίας. Και χωρίς τα κόμματα να έχουν κάτι σε ένα τραπέζι και να έχουν πει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα της χώρας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού.
0: Το αγνόησε, εκεί Λαβρέτσο, εξαιτίας άγνοιας ή το αγνόησε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημαντικότητά του και την αντιλαμβάνεται τώρα πώς. Έμεσα. Όπως για παράδειγμα, μόλις προχθές είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, να λέει ότι σύντομα θα αποκτήσουμε ζήτημα για τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Πώς αποκτάς πρόβλημα για τις συντάξεις, επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό να συνεισφέρει για να εξασφαλίζονται οι συντάξεις. Άρα, έτσι αντιλαμβανόμαστε έμεσα ποια είναι η μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του δημογραφικού στην οικονομία της χώρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από το χρηματοοικονομικό τομέα, ο κύριος Στουρνάρας πάντα εντυπωσιάζει με το πόσο έγκαιρες προβλέψεις κάνει. Τις κάνει πολύ εκ των υστέρων. Δηλαδή, το να έρθει σήμερα να μας πει ότι έχουμε πρόβλημα συντάξεως, ενώ εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο πριν από 8 χρόνια, δεν το λέω για το βιβλίο, το λέω για να σας πω ότι υπάρχει κάτι γραπτό που αποδεικνύει ότι μας το λέει πολύ αργά ο κύριος Στουρνάρας. Ίσως είναι και αυτός ο ρόλος του, ξέρετε, να κάνει αυτές τις αναγγελίες. Το θέμα είναι ότι αυτά για μια ηγεσία, αν δηλαδή ένας ιδιώτης όπως εγώ, που έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο, μελέτησε το πρόβλημα και έχει διατυπώσει μια άποψη για όλα αυτά και την έχει καταγράψει μέσα από άρθρα και βιβλίο, καταλαβαίνετε ότι οι υπεύθυνες ηγεσίες ενός τόπου αυτά πρέπει να τα ξέρουν και νομίζω τα ξέρουν από πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ανακαλύπτουμε επί 17 χρόνια το δημογραφικό ή για να το πάμε πιο πίσω από το 93. Αυτό είναι, ξέρετε, δείγμα, το ασφαλέστερο δείγμα για την ποιότητα του ελληνικού προσωπικού της χώρας, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Διότι ό,τι δουλειά και να κάνει κάποιος, είτε είναι διευθυντής σε ένα μπακάλικο, είτε σε ένα πολυκατάστημα, είτε είναι ηγέτης μιας χώρας, κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το αυτό που κάνουν πάντα οι ηγέτες, η ιεράρχηση των θεμάτων και αντιμετωπίζουν το πιο σημαντικό πρώτο. Και το έχουν αφήσει το πιο σημαντικό στην τύχη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Με ρωτήσατε γιατί δεν το κάνουν. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Η νοημοσύνη είναι πάρα πολύ ψηλή. Νομίζω ότι έμεσα σας απάντησα με αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τη συνολική ποιότητα λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα, με το έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα, με το γεγονός ότι αναπτυξιακά δεν υπάρχει, χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2009 και το πολιτικό σύστημα δεν έχει εμφανίσει ακόμα ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Ακόμα μιλάμε για τουρισμό και σχεδόν τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν γιατί τελικά δεν ασχολείται. Γιατί ίσως κάνει άλλους χειρισμούς, έχει άλλες προτεραιότητες και δεν έχει αυτό το βάθος σκέψης ή αν θέλετε το αίσθημα ιστορικής ευθύνης που οφείλει να έχει μια ηγεσία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται
0: της διαχείρισης και όχι του σχεδιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, ένας από τους ανθρώπους που έχει έτσι εστιάσει πάρα πολύ στις επιπτώσεις του δημογραφικού και με συγγραφικά πονήματα και από το μετερίζει του ιδιωτικού τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά και έχοντας διδάξει πανεπιστημιακά στη διαχείριση κινδύνων. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό ποτέ η χώρα δεν κατάφερε να το εξετάσει σοβαρά. Η εφήμερη απάντηση με μέτρα που περισσότερο είχαν επιδοματικό χαρακτήρα παρά μέτρα που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν ένα σοβαρό πλαίσιο απάντησης στο δημογραφικό, σίγουρα δεν προσέδωσαν οτιδήποτε θα μπορούσε να ανασχέσει αυτή την τεράστια, τη ραγδαία πτώση των γεννήσεων, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού δείκτη θανάτων οδηγεί τη χώρα σε μια εξαιρετικά μεγάλη συρρήκνωση, όπως ακούσαμε, της τάξης του 15% μέχρι στα επόμενα 25 χρόνια. Λιγότερο από 25 χρόνια. Έχοντας ήδη από το 2009 μέχρι σήμερα η χώρα χάσει 15 πόλεις. 15 πόλεις μεγέθους, όπως ακούσαμε να μας περιγράφει ο κύριος Λαβρέτζος, της τάξης των 20-25-30.000 κατοίκων. 25 Ρέθυνα. 15, με συγχωρείτε. 15 Ρέθυνα. Το πούμε έτσι. Έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Με τη μείωση του πληθυσμού. Και συνεχίζουμε σταθερά να χάνουμε κάθε χρόνο πόλεις. Αυτό έχει επίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, στην εξασφάλιση πόρων για το κράτος. Οι πόροι εξασφαλίζονται μέσα από την παραγωγή, υπό την ευρία έννοια. Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος παράγει, θα μπορέσει να αιματοδοτεί και τον κρατικό κορβανά. Όταν δεν υπάρχει ο εργαζόμενος και μόνο πλέον θα υπάρχουν συνταξιούχοι ή θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων έναντι των εργαζόμενων και αυτό θα διευρύνεται, τα πράγματα θα γίνονται ακόμη δυσκολότερα στην εξασφάλιση πόρων για να συντηρήσουν και να στηρίξουν το κοινωνικό κράτος που περιλαμβάνει σχολεία, περιλαμβάνει υγεία, περιλαμβάνει συντάξεις, περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, περιλαμβάνει βασικές υποδομές. Όλα αυτά στην επόμενη 20ετία, 25 ετία θα αποτελούν βασικό ζητούμενο και όχι δεδομένα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
9: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και από το πολύ μεγάλο, το τεράστιο θέμα του δημογραφικού. Πάμε σε ένα εξίσου μεγάλο θέμα που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση και θα την απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει μπει στην ολομέλεια της Βουλής. Θα εισαχθεί μάλλον στην ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη για να ψηφιστεί, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής. Εντάξει, εστιαζόμαστε στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά σοβαρά και ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από αυτό τον νέο κώδικα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πέρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής παράταξης από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, αλλά και η Νίκη, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ ήδη ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσιο Ελευθερίας έχουν καταψηφίσει. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική κυρίως για το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και τη λεγόμενη την καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου. Από την πλευρά της κυβέρνησης και προς εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος υποστηρίζει πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο. Και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Μανάγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εντάξει, όχημα της συζήτησης ή της αντιπαράθεσης είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από το νέο αυτό κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Τι πρακτικά αυτό σημαίνει, αν πράγματι παίρνετε στα χέρια σας εργαλεία για την άσκηση φορολογικής πολιτικής και αν αυτά τα εργαλεία είναι η σηματορός του οριστικού κλεισίματος της τρόφιγγας από την κρατική χρηματοδότηση.
1: Κύριε Κώστα, ακούστε να δείτε. Εδώ πραγματικά όποιος ήθελε να κάνει το διάλογο μη ουσιαστικό, ίσως σκέφτηκε και έξυπνο, εντός παρενθέσεως πονηρά, ο Υπουργός, και ασχοληθήκαμε με το σύστημα, το οποίο, να σου πω για κάτι, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Δεν θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση. Ας το ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη νομοθέτηση. Είναι έξω από την μέχρι τώρα παράδοση την αυτοδιοικητική η συγκεκριμένη νομοθέτηση. Όμως χάσαμε πάρα πολύ χρόνο να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο μπορεί και να αλλάξει. Ενώ όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν άλλα θέματα πολύ σοβαρά που ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Βέβαια οφείλω να πω ότι η ΠΕΔ Κρήτης ασχολήθηκε και διόρθωσε πάρα πολλά θέματα επί των σχεδίων της διαβούλευσης. Mm-hmm. Και λέω σχεδίων, ότι ήταν το πρώτο και μετά το δεύτερο, ιδιαίτερα στα οικονομικά.

0: τμήματα των φόρων του έμφυα, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, της αυτοδιοίκησης. Δεν πάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά αντί να μιλάμε για πόρους, στην ουσία μιλάμε για χρηματοδότηση. Όταν οι πόροι συγκεκριμένοι, σημαίνει ότι και η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου και στους πόρους που παράγει αυτή η ανάπτυξη. Εμείς μέχρι τώρα παίρνουμε χρήματα που περίπου είναι το 1/3 από όσα δικαιούμαστε. Και αυτό πρέπει να ήταν η έγνοια των πολιτών, ώστε να έχουμε πραγματικά μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι ισχυρή, να είναι δελεαστική, για να πάνε οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στα κοινά ως αιρετοί, αλλά και να ψηφίσουν για τα κοινά του τόπου τους. Όπως το κάνουμε το θέμα και απαξιώνουμε στην ουσία την αυτοδιοίκηση, πιθανόν να είναι περιττή και η πρώτη Κυριακή στο τέλος της ημέρας. Και εννοείται πως το εννοώ. Δεν εννοώ να μην έχουμε δημοκρατία και εκλογές, αλλά εννοώ ότι γίνεται ολοένα και μη δελεαστική αυτοδιοίκηση για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει τον τόπο. Γιατί κανείς δεν είπε ότι εμείς που είμαστε τώρα στα πράγματα είμαστε οι μοναδικοί και οι καλύτεροι και κανείς άλλος δεν μπορεί. Δεν υπάρχει όμως ενδιαφέρον για τα κοινά με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση.
1: Ερώτημα, κύριε Δήμαρχε.
0: Και του ρόλου των θεσμικών.
1: Έχει θεσπιστεί λοιπόν ένας φόρος για την αυτοδιοίκηση στα ακίνητα. Και έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό. Προφανώς και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους...
0: Όχι, μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Δεν σας είπα τίποτα από αυτά εγώ.
1: Όχι,
0: αυτό το περίφημος φόρος...
1: Ναι, θέλω όμως να την άποψή σας.
0: Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι, που είναι το άθροισμα των δύο υπαρχόντων φόρων,
1: ναι,
0: και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και μικρότερος από αυτόν που υπάρχει και περίπου ποτέ μεγαλύτερος.
1: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται για ένα καινούριο φόρο ή για την κατάσταση ήδη υπάρχοντων φόρων, επειδή έχει πολύ λόγο.
0: Αυτή η κατάσταση και μάλιστα γίνεται υποφελία των πολιτών. Αν θεωρούν οι πολίτες ότι, ξέρετε, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη λεγόμενη χρηματοδότηση των Δήμων. Αλλά πάντως δεν υπάρχει αύξηση, ούτε νέος φόρος. Τα έλεγε αυτά η Πομιδά. Προχθές μάλιστα η Πομιδά στη Βουλή εξέφρασε την απέραντη εκτίμησή της, που όλα διορθώθηκαν όπως θα ήθελε.
1: Άρα πλέον, άρα δεν τίθεται για έναν νέο φόρο, να το αποσαφηνίσω αυτό.
0: Όταν επενεί η Πομιδά πρέπει να ανησυχούν οι συμπολίτες μας.
1: Το κρατάμε αυτό. Τι άλλα φέρνει αυτός ο νέος κώδικας σε ό,τι αφορά την λειτουργία των Δημών?
0: Εγώ, και επειδή είμαι πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ, που όπως ξέρετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί και οφείλω να το πω και ευχαρίστω τον Υπουργό, κωδικοποίησε 30 άρθρα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ. Βρίσκει τρόπο αυτά τα περίφημα 200 εκατομμύρια τα οποία κρατούσε το Υπουργείο Ενέργειας σαν φυλαχτό, γιατί ήταν προορισμένα για να εξοφλήσουμε μέρος του χρέους προς τη ΔΕΗ, να δοθεί επιτέλους ΔΕΙΑ και να δούμε να κάνουμε ένα εξορθολογισμό και να μπορέσουμε πραγματικά να αποκτήσουν βιωσιμότητα οι επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα αυτό, όπως είπα, συνδυαστικά, για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει επιτέλους να κουβεντιάσουμε το θέμα του τιμολογίου των ΔΕΙΑ, το πλευράς ενέργειας. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 29 λεπτά την κιλοβατόρα και να έχουμε αλληλοστάσια και βιολογικούς. Εμείς δεν είμαστε νοικοκυριό που ξέχασε τη βρύση ανοιχτή και να τιμωρηθεί γιατί ξόδεψε παραπάνω νερό. Άρα ή παραπάνω ενέργεια. Εμείς είμαστε κάτι που πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία, ότι όταν μας μεταχειρίζονται με ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό τρόπο, αυτό μετακυλιέται μετά στο δημότη. Το πληρώνει ο δημότης ως κόστος.
1: Μάλιστα. Με το νέο κώδικα αποκτούν κεντρικό ρόλο οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι δημοτικές.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά... Το αντίθετο.
1: Για πείτε μας.
0: Έχω κάνει ολόκληρο κείμενο ότι αν γίνονταν ενεργοί. Διότι με τον τρόπο αυτήν την ώρα που, και δεν είναι θέμα Υπουργείου, αυτήν την ώρα που η Ελσά τους θεώρησε φορείς δημοσίας κυβέρνησης, τους πήγε στο ενιαίο μισθολόγιο, τους έκανε ανελαστικούς, τους έκανε χωρίς δυνατότητα ευελιξίας κλπ. Πράγματα πάμε να βελτιώσουμε. Και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση με την Ελσά και με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό, τον κύριο Πετραλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής

0: Μακεδονίας και εμένα, συν το Προεδρείο της ΕΛΣΤΑΤ με την νομική του υπηρεσία, για να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Διότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι για καλό μας.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Είναι δύσκολο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί το κάνουν μια σχέτη γραφειοκρατία που δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένας οργανισμός. Αναπτυξιακός. Επιστημονικοί οργανισμοί είχαν πολύ σοβαρή, αν θέλετε, συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικότητας των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνε με ένα να τους αφιδατώσουν κυριολεκτικά. Και εμείς εκεί διαμαρτυρηθήκαμε.
1: Με στόχο, κύριε Δημαρχέ, με στόχο από τη μία και από την άλλη.
0: Να μην χαθεί η ευελιξία των οργανισμών αυτών.
1: Όχι, με στόχο.
0: Και να μπορούν...
1: Για εσάς το κατάλαβα γιατί θέλετε, αλλά με τι στόχο η κυβέρνηση προσπαθεί να αφιδατώσει τους οργανισμούς?
0: Δεν το κάνει η κυβέρνηση, αυτό το κάνει η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία θεώρησε ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε, μερικά πράγματα έχουν νομικές συνέπειες. Καμιά φορά δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι αυτό το που λένε Α, πίσω από το Α κρύβεται και ένα τεράστιο Β που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
1: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι σηκώνει περαιτέρω βελτιώσεις το νομοσχέδιο αυτό?
0: Κοιτάτε, για να είμαστε δίκαιοι, η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Το ότι καταφέραν να ασχοληθούν με 490 περίπου νόμους που να ακυρώσουν και να αφαιρέσουν 2.500 περίπου διατάξεις. Το να κωδικοποιήσουν μία νομοθεσία είναι ένα τεράστιο έργο, που το οποίο δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει. Και εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο να απαξιώνεις κάτι, μπορεί να διαφωνείς μάλλον με κάτι, να έχεις συγκεκριμένες διαφωνίες, όπως είναι το εκλογικό σύστημα, όπως είναι ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως είναι διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς και να τοποθετήσεις επί ενός συστήματος νόμων, γιατί αυτό είναι ο κώδικας, από το μια σκόρπια νομοθεσία, γιατί όπως λέγανε και παλιά οι Λατίνοι, θα το πω, δεν θα το πω λατινικά, ότι η πολυνομία στην ουσία είναι η μαμά της αδιαφάνειας.
1: Της ανομίας. Σωστά. Προφανώς δεν ήθελα να ξεκινήσω και δεν το έκανα με το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά θέλω ένα σχόλιο επί της ουσίας για τον εκλογικό νόμο δικό σας.
0: Εγώ σας είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι συμφωνώ εγώ. Όπως είπα και στη Βουλή, αν δεν έχουν μια αυτοδιοίκηση που να είναι να μπορεί να στέλνεται στα πόδια της και να βοηθά τους πολίτες και να καλύπτει βασικές ανάγκες και τις λογικές ανάγκες των πολιτών, το εκλογικό σύστημα είναι το δεύτερο το οποίο με ενδιαφέρει. Εντάξει, προφανώς εκεί και υπέρ και κατά, διότι υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης αδιαφορία του κόσμου, δεν συμμετέχει σε εκλογές, δεν συμμετέχει δεύτερη Κυριακή και υπάρχουν παραδείγματα που τελικά μπορεί να παίρνει στις εκλογές, αλλά πολιτικά και ηθικά δεν νομοποιείσαι για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Λένε πολλοί ότι ναι, μεν επιτυχάνεται με την κατάργηση του δεύτερου γύρου να μην υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση ή συμφωνία παρατάξεων ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, αλλά όλο αυτό συγχωνεύεται με την πρώτη Κυριακή από το δεύτερο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή λένε ότι η εναλλακτική ψήφος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο δεύτερης επιλογής ενδεχομένως έχει προκύψει ως μια τάση στο εκλογικό σώμα συμφωνίας μεταξύ σχηματισμών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Είναι από τα θέματα που έχουμε διάσει 8 μήνες και να έχουν όλοι δίκιο και στο τέλος θα μας πει η ζωή ποιος είχε άδικο και ποιος είχε δίκιο. Ξέρετε κάτι, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εμένα με νοιάζουν οι παρεμβάσεις με έγιναν στα ζωτικά θέματα του κώδικα. Και θα λέω να το ξέρετε ότι υπέρ Κρήτης ήταν πρωταγωνιστής των αλλαγών τη σωστή κατεύθυνση υπέρ των πολιτών. Και όχι υπέρ. Δεν ανακάτεψε ούτε τα μισθολογικά μας, ούτε τα συνταξιοδοτικά μας. Μόνο ότι αφαιρεί δυνατότητα από τους Δήμους να είναι αποτελεσματικοί και ενεργοί. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέραν και να μην μετακυλιστεί το βάρος των οικοκυριών, μάλλον στα νοικοκυριά, το βάρος εκείνων που απολαμβάνουν την οικονομία και τα ωφέλη τους.
1: Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, κύριος Γιώργος Μαρινάκης, με αφορμή το νέο κώδικα που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, για όσους δεν το γνωρίζουν, προτείνει, εισηγείται και εκτός θεαματικού απρόπτου, αυτό θα ψηφιστεί. Καταργείται η δεύτερη Κυριακή, Δεν υπάρχει δηλαδή το ζευγάρι της δεύτερης Κυριακής, οι δύο πρώτοι που θα περάσουν στη δεύτερη Κυριακή και ενδεχομένως ο δεύτερος να γίνει πρώτος και πάει λέγοντας, όπου εκεί μεσολαβούν οι συμφωνίες των παρτάξεων που έχουν αποκλειστεί από τον δεύτερο γύρο για να επηρεάσουν στον βαθμό που μπορούν και όσο μπορούν το εκλογικό σώμα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν δεύτερος γύρος. Θα υπάρχει η εξής δυνατότητα για τους ψηφοφόρους. Έχουν την επιλογή των ψηφοδελτίων. Έχουν την πρώτη τους επιλογή. Θέλουν για δήμαρχο τον Χ. Αλλά θα τους δίνεται δυνατότητα στη λογική ότι αν δεν υπήρχε ο Χ που θέλετε, ποιος είναι ο αμέσως επόμενος που θεωρείται πιο κατάλληλο. Και εκεί θα δίνεται η επιλογή της εναλλακτικής ψήφου. Της δεύτερης ψήφου. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα αμέσως επόμενο ζήτημα που μπορεί να το δούμε σε κάποιες περιπτώσεις δήμων. Να έχουμε εκλογή δημάρχου ως δεύτερος. Ως δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, εάν κάποιος υποψήφιος δήμαρχος έχει συγκεντρώσει στους 100 ψηφοφόρους 30 της πρώτης επιλογής. Ο άλλος έχει συγκεντρώσει 15 της πρώτης επιλογής και ούτω καθεξής. Και πάει λέγοντας. Μετά θα υπάρχει και η δεύτερη επιλογή όπου εκείνος που έχει συγκεντρώσει 30 ψήφους μπορεί να μην έχει καμία ή να έχει πολύ λίγες ως δεύτερη επιλογή. Ο δεύτερος ή ο τρίτος στην κατάταξη των πρώτων ψήφων από τη δεύτερη ψήφο να έχει περισσότερες από τον πρώτο. Στο συνολικό λοιπόν αποτέλεσμα να αναδεικνύεται δήμαρχος ο δεύτερος ή ακόμη και ο τρίτος σε ψήφους της πρώτης καταγραφής. Δηλαδή να έχει συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από την εναλλακτική. Θα δίνεται δυνατότητα δηλαδή στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν εναλλακτικό δήμαρχο. Αν δεν ήταν ο πρώτος, ποιο θα θέλανε τον αμέσως επόμενο. Η αμέσως επόμενη ψήφος μπορεί να καθορίσει και ποιος θα είναι ο δήμαρχος. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Δεν θα πω πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Βάσιμα πιθανό να έχουμε δήμαρχο, έναν ο οποίος έχει εκλεγεί από τις δεύτερες ψήφους. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη Σωρώτη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μήνυ φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoula.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Φτούξε ελευθερία σήμερα για τα λιονταράκια μας. Που έζησαν έτσι 48 ώρες πίσω από ένα κλουβί. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Θυμίζω ότι οι αρχαιολόγοι και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναγκάστηκαν, εξαναγκάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ, να προχωρήσουν σε αυτή την ευνηδιαστική, αν και αποδείχθηκε ότι ο Δήμος είχε ενημέρωση 20 μέρες νωρίτερα, ευνηδιαστική για όλους εμάς, γιατί ο Δήμος δεν μας είχε ενημέρωση, κίνηση να πασαλώσουν τα λιοντάρια με το κοτετσόσυρμα, για να μην χαθεί η χρηματοδότηση του έργου της συντήρησης του μνημείου. Και ακόμη και εκείνοι που διαφώνησαν ευθέως, όπως από την πλευρά για παράδειγμα του Δήμου, είπαν, το νομίζω σε ένα βαθμό λογικό, ότι εντάξει, αν είναι να χαθεί η χρηματοδότηση, πρέπει να γίνει. Όλο αυτό έστω και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Κάτι για το οποίο διαφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς και όχι μόνο. Αλλά είναι λογικοφανές. Όταν σου λένε ότι θα χάσουμε τα χρήματα, τι θες να χάσουμε τα χρήματα και να μην γίνει το έργο, ή έστω και με αυτόν τον τρόπο, με το κοτετσόσυρμα για κάποιους μήνες στην καρδιά του καλοκαιριού, να έχουμε τη συντήρηση του έργου και το επόμενο καλοκαίρι να είναι συντηρημένο, όμορφα τακτοποιημένο το έργο, και απλά να υποστούμε την επικοινωνιακή ζημιά, ας μου επιτραπεί ο όρος, για φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, όταν σε φέρουν σε αυτό το σημείο, ότι ξαφνικά ανακάλυψαν μέσα στο καλοκαίρι ότι χάνεται χρηματοδότηση, τρέχα πασάλωσε πριν χάσουμε τη χρηματοδότηση κτλ. Προφανώς δεν το αποδέχεσαι, γιατί θα πρέπει πολύ νωρίτερα και εγκαίρως να έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση που εκκρεμεί και έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα απορρόφησης. Αλλά αν φτάσουμε στο διατάφτα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Κατανοητό. Όλο αυτό. Μία απόφαση με το μαχαίρι στο λαιμό, ούτως ή άλλως. Αλλά τι έγινε τώρα? Σήμερα που απέσυραν τα κυκλειδώματα, το κοτετσόσυρμα, μετά την κατακραυγή, μετά τις αντιδράσεις από φορείς, από επιχειρηματίες, ακόμη και από το Δήμο θα πω εγώ, από πολιτικούς, από βουλευτές, τι διαπιστώνετε? Ότι τελικά μας τάισαν και αυτή τη φορά πολύ σανό, πάρα πολύ σανό. Διότι τι έγινε τώρα? Τελικά δεν θα χαθεί χρηματοδότηση που επέβαλε σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το άρον-άρον κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια? Διότι οι εργασίες θα επανεκκινήσουν, μας λένε οι αρχαιολόγοι, οι εργασίες συντήρησης, άρα και το κοτετσόσυρμα ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βρουν, έχουν μια σοβαρή αμφιβολία για το αν θα επανατοποθετήσουν αυτή την περίφραξη, αυτού του είδους την περίφραξη, κρατήστε το αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν τοποθετήσουν, θα είναι το Σεπτέμβριο και μετά. Και γιατί έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός, αφού μπορούσαν ούτως ή άλλως από το Σεπτέμβριο? Ή μήπως τελικά δεν υπήρξε ποτέ θέμα απώλειας χρηματοδότησης, αλλά το πέταξαν για να δικαιολογήσουν την κίνησή τους μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, να επιβάλλουν τα σύρματα στα λιοντάρια, πιστεύοντας ότι τόσα έχουμε αποδεχτεί σε αυτή την πόλη. Σου λέει, εντάξει μωρέ, ψάξτε, σιγά μην ασχοληθούν με αυτό. Τόση ασχήμια έχει αυτή η πόλη, για την οποία ασχήμια εμείς ως αρχαιολόγοι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ποιος να δει τα τείχη, ποιος να δει τόσα μνημεία, ποιος να δει τα νεόρια, ποιος να δει την αλαταποθήκη των νεόριων, ποιος να δει τα δυτικά νεόρια, ποιος να δει όλο αυτό το κακό χάλι που υπάρχει γύρω από τον πολιτικό πλούτο στην πόλη του Ηρακλείου. Σου λέει, παιδί μου, τόσα χάλια είναι. Τόσο χάλια είναι παντού. Σιγά μην κολλήσουμε τώρα μόνο το κοντετσόσυρμα. Έπεσαν έξω. Αυτή τη φορά έπεσαν έξω.
όταν διαπίστωσαν τις αντιδράσεις, λέει, ας πούμε ότι χάνει χρηματοδότηση για να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα μέσα στην τουριστική σεζόν να γίνει όλο αυτό. Μόνο που η απόσυρση επιβεβαιώνει ότι μάλλον κάτι δεν μας έλεγαν καλά ή μας έλεγαν ψέματα.

Σήμερα έχουμε ένα ακόμη δημοτικό συμβούλιο για το μεταναστευτικό. Μετά τις διαδοχικές αντιδράσεις από τους κατοίκους των αθανάτων που αναμένεται να κατακλείσουν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα. Σε αντίθεση με τις Μαλάδες, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που ακόμη και αν, να μην, ακόμη και αν δεν άνοικαν, με συγχωρείτε, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, ο Δήμος ήταν αρνητικός σε σχέση με τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην περίπτωση των αποθηκών Σκουλούδι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στους αθανάτους, και ενώ εξακολουθεί να εκφράζει τις ενστάσεις, αντιρρήσεις και προβληματισμούς για τη διαδικασία όπως έχει ακολουθηθεί, θα έλεγα ότι έχει ρίξει θεαματικά τους τόνους, αποδεχόμενος πλέον και ο Δήμος ότι κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή. Μόνο που θα πρέπει να εξηγήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στους κατοίκους των αθανάτων τι περισσότερο έχει η περιοχή τους έναντι των Μαλάδων, του Καρτερού Κοκκίνη στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ, άλλες λύσεις που είχαν εξεταστεί στη Μεσαρά, ξέρω στην Αλικανασό, στην Τήλισο. Τι παραπάνω έχει η δική τους περιοχή που πληρεί τα κριτήρια έναντι όλων των υπολείπων που απορρίφθηκαν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.

Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, λίγο μετά τις 2. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: Dirty. Είναι 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη σωρότη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoula.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire. Να μείνουμε
4: φίλοι. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.gertikoule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikoule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikoule.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλανώ κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

Αττικά 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη σωρότη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoula.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
9: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
8: Να μείνουμε φίλοι.
10: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αντί για καλησπέρα. Νίκος Λίμπουν, δέξω μικρόφωνο, όλα μαζί στο Viber του Πολίτικα 6932-907-898. Στέλνει τα μηνύματά σας, σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Προσέξτε, κοιτάξτε γύρω σας, μην έχει σκοτώσει κάποιος κάποια. Έτσι πλέον έχουμε καταντήσει.

Λοιπόν, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα και η Κρήτη για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όλο το Σαββατοκύριακο είχατε το αποκλειστικό ρεπορτάζ από το politica.gr. Τη σκότωσε, αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας, την έδεσε, τη φήμωσε και όταν αυτή άρχισε να φωνάζει βοήθεια με κάποιο τρόπο, πήρε ένα κούτσουλο και τη χτύπησε στο κεφάλι. Έτσι ήρθε το μοιραίο χτύπημα. Όπως θα διαβάσετε στο politica.gr, υπάρχει κάτι άλλο στην όλη ιστορία που θα σας τα αναλύσω όλα αργότερα. Αλλά πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του ο 45χρονος. Η ομολογία του είναι συγκεκριμένη, αλλά έκανε και άλλα πράγματα. Είχε έναν αλλοδαπό φίλο, στον οποίο έδωσε τις κάρτες τις τραπεζικές της 45χρονης και εκείνος έκανε αναλήψεις. Μια τρομερή ιστορία που ξετυλίγεται σήμερα και για την αστυνομία έχει πλέον κλείσει η υπόθεση, ο δολοφόνος είναι αυτός. Το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί και το μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στην καρδιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη δύο φορές, όπως λέει στην κατάθεσή του. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο αυτά, καθώς στις 10.30 σε λίγη ώρα δηλαδή, ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων, ο ταξίαρχος, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα την έχουμε live εδώ στο Πολίτικα 89,8. Θα ακούσετε ακριβώς ό,τι πει στους δημοσιογράφους. Μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχουμε όλο το ρεπορτάζ να σας το πούμε. Σε άλλα θέματα, το Ηράκλειο συνεχίζει να βρωμάει. Όπου και αν πας μυρίζει. Να κουβαλάτε μαζί σας αρώματα, να τα ρίχνετε μπροστά στη μύτη σας, γιατί βλέπουμε ότι παντού γίνεται. Τέλος πάντων, όπως λέμε και στο πολίτικα.gr, είναι μια είδηση που έπαψε να είναι είδηση.

Λοιπόν, θα ξεκίνησα την εκπομπή με όλες τις άλλες ειδήσεις, με το Ηράκλειο που βρωμάει, με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο κρατητήριο του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, η οποία είναι αυτή η γυναίκα που πριν από κάποιους μήνες είχε πετάξει το μωρό, το έμβριο, στα σκουπίδια. Θα διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή και θα δούμε τα αίτια από τι έφυγε αυτή η γυναίκα. Κατά τα άλλα, στα πολιτικά γίνεται χαμός, έτσι. Γίνεται χαμός, δηλαδή, από τη μία υπάρχουν όλη η αντιπολίτευση που ψάχνει να βρει πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από την άλλη είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκης που κάνει τα σχέδιά του, οργανώνεται και προχωράει καλοκαιρινά με κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν τώρα και με σκοπό να φτάσει στη ΔΕΘ και εκεί να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει για την στήριξη, κυρίως για την ακρίβεια. Από την άλλη, στο τέλος της εκπομπής θα σας έχω και μια έτσι ωραία εσάνς, γιατί ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος στην Κρήτη, έδωσε συνέντευξη στο Κρήτη TV, είπε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ένας εισαγγελέας να τον καλέσει και να του πει πού τα ξέρεις αυτά ρε μεγάλε. Είπε ότι τον γιο του της εισαγγελέως στη Λάρισα τον έφαγαν. Αν ξέρει κάτι να μας το πει. Λοιπόν, ένα γρήγορο έτσι τραγουδάκι να πάρουμε τα πάνω μας, να πιούμε το καφέ μας, να βγάλουμε δύο τζούρες και ο Δημήτρης απέναντί μου θα καθαρίσει τα υπόλοιπα ώστε να βγούμε να σας πούμε τα πάντα, ειδικά για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Απίστευτο σκηνικό. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και σε λίγη ώρα θα δείτε και στο πολίτικα.gr όλη την κατάθεση του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος έκανε και πλακίτσα στους αστυνομικούς κάποια στιγμή, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά θέλοντας να μιλήσει για ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό, η δολοφονία δηλαδή μιας γυναίκας από έναν άντρα, ο οποίος επινόησε και διάφορους τρόπους προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, θα σας τα πω όλα με τη σειρά. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω κάτι να γελάσετε. Πριν από λίγο βγήκε ο Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και είπε διάφορα για το FBI. Είναι ακόμα εκεί στο πανέλ από ό,τι βλέπω. Το έχω βάλει για να ξαναπεί κάτι, αλλά δεν τον έχω προλάβει. Τέλος, είπε ότι η γυναίκα του Σκοπιανού τον έπιασε από το πέτο και του είπε: ομολόγησε τα όλα, πες τα όλα. Και το ελληνικό FBI, ξέρω εγώ, έκανε όλη αυτή τη δουλειά και έβγαλε την εξιχνία σε αυτού του εγκλήματος. Ήθελα να ξέρω, αυτή η δική του καναπέ, επειδή τον έβγαλα και εγώ στην εκπομπή εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα, όπως θυμάστε, και τόλμησε να πει και κάποια πράγματα τα οποία ήταν αστεία για το πώς έγιναν οι έρευνες. Θα σας πω το εξής. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, εδώ και αρκετό καιρό έχει σταματήσει να μιλάει με αστυνομικούς. Δεν του μιλάνε. Δεν του λένε πράγματα, γιατί από την υπερβολή να βγει να πει κάτι στον αέρα, μάλλον λέει άλλα ντάλα. Παραδείγματος χάρη. Σήμερα είπε στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή εκεί που βγαίνει, ότι τον έπιασε η σύζυγός του, το Σκοπιανό, από το πέτο και του λέει: ομολόγησε τα όλα. Λέει, πες τα όλα, πες τα όλα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Τρία τηλέφωνα έκανε για να μάθω. Τους πίεσα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Ποτέ. Απλά κάποια στιγμή την είδε αυτός έξω από το διάδρομο. Και αυτό το κάνανε οι αστυνομικοί επίτηδες για να τον πιέσουν. Λοιπόν, δεν της μίλησε ποτέ όσο ήταν μέσα ανακρινόμενος. Τώρα που το είδε ο κύριος Μπαλάσκας, ποιος του το είπε, δεν ξέρω. Θα πρέπει όμως ο κύριος Μπαλάσκας σύντομα να αποδείξει όλα αυτά που λέει, γιατί από ό,τι μαθαίνω, η αξιωματική στα Χανιά είναι έξαλλη με τα ψεύδη και με όλα όσα υποστηρίζει ότι έχει ως πληροφορία και τα λέει στον αέρα. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα προβούν σε νομικές κινήσεις. Κοινώς θα το κάνουν μήνυση. Αυτά το λίγα λοιπόν. Και αφού γελάσαμε με τον κύριο Μπαλάσκα για το πέτο που τον έπιασε η σύζυγός του, πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν να πούμε ότι τη σκότωσε, έτσι, ομολόγησε μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία μέσα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Η αξιωματική και ο διευθυντής των Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης εξυχνίας εγκλημάτων, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια μέσα στην ανάκριση. Μιλάμε για πολλές ώρες, έτσι. Να σκεφτείτε ότι 6.30-7 η ώρα το πρωί που πήγανε στο χωράφι του για να δούνε πού είναι θαμένοι η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ήταν ακόμα μαζί και αυτή η αξιωματική. Δηλαδή το είχαν πάρει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ο κύριος Μπαλάσκας λέει ότι αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τι να πεις, πάμε. Πριν σας πω λοιπόν όλα όσα αναφέρουμε και στο politica.gr με την κατάθεσή του, τι υποστήριξε στην κατάθεσή του, να σας πω ότι ο Σκοπιανός έδωσε, αφού σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αφού την έθαψε, πήρε από την τσάντα της τις τραπεζικές της κάρτες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα το έχετε δει και πολλοί το κάνουν αυτό, πάνω στις κάρτες έχουν ένα αυτοκολλητάκι μικρό με το PIN. Είχε λοιπόν το PIN της πάνω σε αυτές τις κάρτες. Τις πήρε λοιπόν, οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν αν πήρε και αυτός χρήματα από τους λογαριασμούς της. Τι έκανε όμως ο τύπος. Το Σάββατο το βράδυ, αφού την είχε σκοτώσει και την είχε μέσα στο διαμέρισμα, βγήκε έξω, πήγε σε ένα μαγαζί. Εκεί συναντήθηκε με κάποιους. Ένας από αυτούς λοιπόν, ένας αλλοδαπός φίλος του, του έδωσε τις κάρτες και του λέει: πάρε εδώ, βγάλε λεφτά όσα θέλεις. Ο τύπος αυτός λοιπόν πήγαινε με αυτές τις τραπεζικές κάρτες και έβγαζε χρήματα. Κανονικά. Για αρκετές ημέρες. Αυτή τη στιγμή οι ερευνητές των Χανίων έχουν κάνει αιτήματα προς τις τράπεζες προκειμένου να πάρουν τα πλάνα από το ATM, από τα ATM που έχουν γίνει αναλήψεις. Έτσι ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει τις αναλήψεις. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν φαίνεται να είναι ύποπτος για συνέργεια στο φόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη ή να βοήθησε με κάποιον τρόπο κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση της δολοφονίας των Σκοπιανό. Ελέγχεται μόνο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που σήκωσε χρήματα. Σήκωνε μάλλον χρήματα για 2-3 μέρες, 4. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν γιατί οι αστυνομικοί των Χανίων είχαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν επί 10 μέρες ήταν σκοτωμένη και θαμένη στο χωράφι του Σκοπιανού, δεν την αναζήτησε κανένας.
Δεν είχαν καλέ σχέσει με τον αδερφό τη, δεν την έψαχνε πολύ, αλλά μετά από 10 μέρε αυτό ανησύχησε. Λέει, πού είναι η αδερφή μου. Και έτσι έγινε γνωστό στην αστυνομία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι 10 μέρε μετά, έτσι, όπου ο Σκοπιανό έξυπνο μεν την πάτησε δε, γιατί δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. 10 μέρε κάλυψε τα ίχνη του. Μέχρι και συνέντευξη έδωσε στη φίλη μου την Ελευθερία Σπυράκη στο Μέγκα και έλεγε ότι είναι τρελή αυτή. Φαντάσου, αφού την είχε δολοφονήσει, στην Ελευθερία Σπυράκη έλεγε δεν ξέρω που είναι και χάθηκε και αυτά και έρχονται και μου κάνει φασαρίες και είναι τρελή και τέτοια. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τη σκότωσε. Και πώς τη σκότωσε, ακούστε. Αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι όταν αυτή του ζήταγε, λέει, να κάνουν σεξ. Όταν εγώ αρνήθηκα να ενδώσω στις ορέξεις της και στις επιθυμίες της, αυτή με εκβίασε, λέει, ότι θα πει στη γυναίκα μου ότι τη βίασα. Τότε, λέει, πήρα το μπουκάλι με την πύρα που είχα μπροστά στο τραπέζι και τη χτύπησα στο κεφάλι κάποιες φορές. Αφού έπεσε κάτω αυτή και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, με σκοτώνει, κάνει, δείχνει, τη φήμωσα με μονοτική ταινία και αυτή συνέχιζε να τη στέκεται. Με έναν απίστευτο κινησμό είπε αυτά τα πράγματα στους αστυνομικούς, αφού κατάλαβε ότι δεν έχει άλλη διέξοδο και ότι δεν υπάρχει άλλη διαφυγή από το να τα πει όλα. Αυτό το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Έτσι, εκεί άρχισε να σπάει ο Σκοπιανός και να περιγράφει στην απολογία του βήμα προς βήμα όσα ισχυρίζεται ότι συνέβησαν μέσα στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Αλλά και τις ενέργειες που έκανε.

ενώ την είχε δεμένη. Τότε άρχισε να φωνάζει πάλι και πήρε, λέει, το κουζινομάχαιρο από την κουζίνα και τη μαχαίρωσα, λέει, δύο φορές στην περιοχή της καρδιάς. Όπως είπε στους αστυνομικούς και έμειναν έκπληκτοι αστυνομικοί, λίγο αργότερα, λέει, την άκουσα να φωνάζει βοήθεια, με ακούει κανείς. Ενώ την είχε μαχαιρώσει δύο φορές στην καρδιά. Όσον αφορά αυτό το θέμα που σας είπα για την ανάληψη από τις κάρτες, το έκανε, λέει, για να φανεί σαν ληστεία και να μην φτάσουν ποτέ σε αυτόν. Το βράδυ, λοιπόν, όπως σας είπα, βγήκε έξω, βρήκε το φίλο του, τον έπεισε εκεί να του δώσει τις κάρτες και τα λεφτά και πήρε σακούλες όταν γύρισε στο σπίτι, την έδεσε με τέσσερις διαφορετικές σακούλες. Πήρε αυτά τα tie wraps, τα δεματικά, δηλαδή τα άσπρα, ξέρετε, από την αποθήκη και έδεσε τα χέρια και τα πόδια της και πήγε τη σωρό, λέει, στο μπαλκόνι για να μην μυρίζει μέσα από το σπίτι. Από τις 3.30 τα ξημερώματα μέχρι τις 7-8 η ώρα το πρωί καθάριζε όλο το σπίτι. Άλλαζε νερά, έβαζα χλωρίνη και αρωματικά, αλλά υπήρχε, λέει, πάρα πολύ αίμα στο πάτωμα. Όπως περιγράφει, με απόλυτο κινησμό καθάρισε τα σπασμένα γυαλιά και το ξύλο που χρησιμοποίησε, ενώ το ίδιο βράδυ πραγματοποίησε βίντεο κλίση με τη σύζυγό του και στη συνέχεια συνέχισε να καθαρίζει. Όλα αυτά ενώ είχε δίπλα του το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέσα στην κατάθεσή του, λοιπόν, λέει ότι πήρε και αυτός χρήματα από το ATM, έκανε και αυτός ανάληψη χρημάτων και μετά έδωσε την κάρτα στον φίλο του. Έξι ώρα, λοιπόν, το πρωί της Κυριακής της 1ης Ιουνίου πήγε στο χωράφι, έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο, χρησιμοποίησε ένα καρότσι οικοδομής που βρίσκεται εκεί πέρα για τη μεταφορά της και κάλυψε το σώμα με χώμα. Όλη αυτή η διαδικασία για να την θάψει και να κρύψει το σώμα της κάτσε περίπου 2 ώρες και μετά επέστρεψε στο σπίτι του και μέχρι το μεσημέρι καθάριζε πάλι ξανά όλο το σπίτι ώστε να μην υπάρχει ίχνος αίματος. Απίστευτος κινησμός. Αυτή είναι η ομολογία του και ο Σταύρος Μπαλάσκας βγαίνει και λέει διάφορα στα κανάλια, λες και ήταν μπροστά. Αμφιβάλλω αν ήταν ποτέ μπροστά σε κάποια τέτοια φάση. Anyway, όπως και να έχει, σε λίγη ώρα θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του αστυνομικού διευθυντή Χανίων του κυρίου Κανέλου Νικολάου προς τους δημοσιογράφους. Θα την έχουμε live να την ακούσουμε εδώ πέρα και θα έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα μέσα και από το politica.gr. Όλα όσα έχουμε πει θα επιβεβαιωθούν, θα το δείτε. Είναι... Το ρεπορτάζ είναι πολύ καθαρό, πολύ έτοιμο. Από χθες. Όπου όλη μέρα όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Πολίτικα.gr ασχολείται με τα Χανιά. Και πέρασε στα ψηλά ότι εχθές τα Χανιά οι αστυνομικοί, παρά την εξιχνίαση των εγκλημάτων, του εγκλήματος μάλλον αυτού, είχαν και μια παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο, είχαν και κάποια άλλα σκηνικά έτσι περίεργα, αλλά η δουλειά να γίνεται. Τους κακούς να πιάνουμε και τον Μπαλάσκα τον ακούμε για να γελάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνιδέξει, όλα μαζί και εδώ συνεχίζουμε. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου από τα Χανιά του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του ταξιάρχου Κανέλου Νικολάου, όπου θα αναλύσει διεξοδικά όλα όσα συνέβησαν 22 ημέρες που ήταν αγνοούμενη η Σταυρούλα Λεβεντάκη.

όσο ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή και με το τι έκανε αυτός ο αδίστακτος, όπως φαίνεται τελικά, δολοφόνος, γιατί εντάξει, μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι ισχυρίζεται, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να σκοτώσει άνθρωπο. Καμία. Καμία. Καμία.

Λοιπόν, και όσο περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου στα Χανιά, εγώ βλέπω κάποια πράγματα και τσαντίζομαι. Ρε ατύπη, πώς αλλάζετε τις ώρες? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλάζουν τις ώρες στα site. Δηλαδή, γράφεις κάτι 8 η ώρα και βγαίνει όλος και το γράφει 7 και 35. Ενώ πριν δεν το είχε καν 8 η ώρα. Έτσι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε? Χαλασμένα ρολόγια. Αυτό το που λέγανε παλιά το τραγούδι, το ξέρεις. Δεν είναι το παν, παιδιά. Δεν είναι το παν. Έτσι, να έχεις αποκλειστικό. Αλλά άμα το έχεις, δέξου το. Άμα δεν το έχεις, δέξου το. Όπως κάνουμε πολλοί. Άλλοι δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Ναι, τι να κάνουν. Δεν πειράζει. Φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Στο τέλος εκπομπής, λίγο πριν τα πολιτικά, θα σας έχω και μια είδηση για τα Βορίζια. Πολύ σημαντική είδηση. Θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτή, θα έχουμε μια εξέλιξη τρομερή. Κάτι ακούω ότι έχουν μπει στο κάδρο και άλλα άτομα. Κάποιος έχει μιλήσει, κάποιος έχει πει κάτι και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα έχουμε και άλλους κατηγορούμενους. Ή κι άλλων. Θα δείξει.

Έχουμε σήμερα και την δικαστική, θα έχουμε σήμερα μάλλον τη δικαστική απόφαση για τον 57χρονο που φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Όπου να είναι, θα βγει και η απόφαση σχετικά με τον 57χρονο για το αν θα θεωρηθεί προσωρινά κρατούμενος για τη συμμετοχή του, για την φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μέχρι στιγμής κατηγορούμενος είναι ο γιος του και ένας βοσκός οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Ο γιος του που είχε και συμμετοχή, όπως φαίνεται, στην δικογραφία για το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, κατηγορείται μαζί με τον 59χρονο βοσκό ότι είναι οι δράστες, οι φυσικοί αυτούργοι της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενώ ο πατέρας του φέρεται να είναι αυτός που έδωσε την εντολή να γίνει αυτό. Τα δείξει. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει σήμερα το επίσημο βουλευμά του, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου, που ήταν και δημοτικός στέλεχος εκεί στο Δήμο Γόρτινας, και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες παμψηφοί τον έβγαλαν από την αντιδημαρχία, τον απάλλαξαν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, άμα προφυλακιστεί, να ασκήσει και τα καθηκοντά του.

0: tree, come into the tree. They strung up a man.
1: Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε live τις δηλώσεις του Γενικού Αστυνομικού. Ε, είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί αυτή την ώρα γίνονται οι δηλώσεις από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, τον υποστάτηγο τον κύριο Γιώργο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Υποδιευθυντή Δίωξης και Εξυγχρόνησης Εγκλημάτων Χανίων, τον Γιάννη Σγούρο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε αυτή τη στιγμή στα Χανιά.
2: Ωραία, όταν θα το φτιάξει η Μανουσαρίδη, θα το κάνει πιο ζούμε. Ο ήχος του είναι εντάξει.
3: Γράψτε.
1: Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, όπου θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά με τη διαλεύκαση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αυτή την ώρα ετοιμάζονται από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε, να συνεννοηθούν με όλους τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πολλά τα κανάλια που έχουν έρθει και από την Αθήνα, προκειμένου να καλύψουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Και, και ο κύριος Δούκης και ο κύριος Κανέλος Νικολάου θα αναλύσουν διεξοδικά το τι έγινε. Βέβαια, αναμένεται και η off the record συζήτηση που θα γίνει μετά με τον υποδιευθυντή, τον κύριο Γιάννη Σγούρο, ο οποίος θα τους πήγε την αστυνομική έρευνα που τους έφερε ενώπιον του δράστη και πώς τελικά έφτασαν στην εξιχνίαση αυτής της δύσκολης, πολύ δύσκολης υπόθεσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για 10 ημέρες δεν την αναζητούσε κανένας. Αυτός ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος προκειμένου ο Σκοπιανός να καλύψει τα ίχνη του. Αν είχε σκουπίσει και σφουγγαρίσει άλλες 2-3 φορές στο σπίτι, ίσως το blue light να μην έδειχνε τίποτα μέσα από το σπίτι. Να σας πω επίσης ότι το γράψαμε και χθες στο politica.gr, ότι αίματα βρέθηκαν από το blue light ακόμα και στο έπιπλο της τηλεόρασης. Εκεί που την ακούμπησε για λίγο. Το καθάρισε, αλλά δεν έφυγε η σκιά του αίματος. Και αυτό είναι το ότι οι επιστήμονες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που ήρθαν από την Αθήνα για αυτή τη δουλειά, φαίνεται ότι μαζί με τους αξιωματικούς εδώ των Χανίων έκαναν τρομερή δουλειά, βρήκαν τα πάντα. Αλλά αυτό που τον ενοχοποίησε, πέρα από ένα βίντεο που υπάρχει και δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι το ότι μέσα στο μικρό βαν βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Πώς έγινε η ταυτοποίηση της ορού, του αίματος με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη? Οι αστυνομικοί πολύ μυστικά πήγανε στους συγγενείς, στους γονείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη και πήρανε δείγμα DNA. Έγινε πολύ γρήγορα η ταυτοποίηση και έτσι δέσανε ότι το αίμα αυτό ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

0: Δύο κανένα Νικολάου, καθώς και στο διοικητή της ΙΔΕΕ Ανέων στο Βλέπα, αστυνομικό πολιτητή Νικόλαο Σγούρο, αλλά και σε όλους τους αστυνομικούς της υπεδιάθεσης, διότι εξηγήνες εγκλημάτων χανούτερα μέρος στην υπόθεση. Με επαγγελματισμό, μυθοδικότητα και υπομονή, εξηγνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία όπως τελικά αποδείχθηκε αποτελούσε εγκληματική ενέργεια. Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένα δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Όπως το κάνει ο Ζωάκ, όλες τις παιδιές μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να πιστεύουν την ελληνική αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή θα αποδεικνύει έμπραχτα και θα συνεχίσουμε με την ίδια προσήρηση στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία με σκοπό την προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και τώρα θα προχωρήσουμε στον Διευθυντή Αστυνομίας Χανία, Μοταξίαρχο Κανέλο Νικολάου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της υποδιέθησης, δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία οδήγησε στην εξηγίαση της ανθρωποκτονίας της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη και στην ταυτοποίηση του δράστη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σύνθετη καταληκτική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουλίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίδια της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανέβρεση και διαφήμιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με μοναδικό στόχο τη διακρύβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν κοινωνικά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κλήσεις της. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και στην διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή της. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιθάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεικνυμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και στην ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το καθοριστικό σημείο καρδής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της ηττίας στο Παρίπεδο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίκλη. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοπλιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης διερεύνησης εγκλημάτων και εξέτασης αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντα έδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κοιλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από τη γυναίκα μου. Και μέσω της συνδετικής ανάλυσης με δείγματα των γονιών της προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεπεντέκη. Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των πυλετοκοινιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συλλεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο. Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέγραψε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκρύψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιότητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Πακόλακο Κοχανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένο συνεργείο. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος δαμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φυτίδες, επιδεώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάγκησης. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία θέση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Κανονιών ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια θητείας κάμερης στην περιοχή Φουρνέ Γαλλία και έχει προγραμματιστεί για να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου αναγκαστή αύριο 3η 23 Ιουνίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξυγνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας κατά την οποία η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίαση εγκλημάτων ταμείων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο.
3: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν τώρα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, όπου αρχικά ο κύριος Δούκης και μετά ο κύριος Κανέλος Νικολάου έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την εξυγνίαση αυτού του εγκλήματος. Και όπως καταλάβατε, όλα αυτά που ακούσατε από τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα να λέει σε εκπομπές δεν ισχύουν. Έτσι. Δεν είναι αυτό το κλου, αλλά οφείλουμε να το πούμε και να το τονίσουμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Κάποιοι δημοσιογράφοι να κάνουμε απίστευτες ώρες ρεπορτάζ, να τρέχουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι θα παίξουμε, τι θα γράψουμε και να είμαστε έγκυροι και σωστοί και να βγαίνει ένας ειδικός του καναπέ και να λιώνει τα πάντα. Έτσι επειδή θέλει να πει κάτι διαφορετικό. Την εξυχνίαση του εγκλήματος την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίαση εγκλημάτων Χανίων. δεν την έκανε το FBI. Δεν έχει ανάγκη το FBI να ακούει από τον κύριο Μπαλάσκα ευχολόγια, γιατί το FBI κάνει άλλη δουλειά αλλού. Στην κεφαλονία τα έχει τσακίσει όλα από ό,τι καταμαθαίνω. Θα τα πούμε αύριο όμως γι' αυτό. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να αλλάζει τα πάντα. Εδώ υπάρχουν αστυνομικοί που δουλεύανε νύχτα και μέρα προκειμένου να βρουν έστω και ένα πλάνο της γυναίκας να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Το βρήκανε. Γιατί ο 45χρονος, ο 43χρονος Σκοπιανός είχε σβήσει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που είχε το σπίτι της 45χρονης. Τα είχε σβήσει. Όμως, οι ειδικοί, οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η ΔΕΕ που λέμε, κατάφερε και ανέκτησε τα βίντεο. Κατάφερε και έφερε τα τελειότερα μηχανήματα Blue Light προκειμένου να βρει έστω και μία κοιλίδα αίματος της γυναίκας. Και τη βρήκαν. Όχι μία, βρήκαν πολλές. Γι' αυτό και τον έδεσαν. Από την πρώτη στιγμή τον είχαν βάλει στο κάδρο. Είχαν μπει κι άλλοι στο κάδρο. Ακόμα και ο αδερφός της γυναίκας είχε μπει στο κάδρο. Αλλά με την έρευνα που έκανε αστυνομική, κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι ο αδερφός δεν είχε καμία εμπλοκή. Και όλα τα ψέματα και αυτά που λένε, τι να πω, τα λένε για να εντυπωσιάσουν, τα λένε για να κάνουν εφέ.

Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι να τρέχουμε μέσα στο λιοπύρι, να κάνουμε τηλέφωνα, να αυτόνουμε, να ταράζουμε τα νεύρα των αστυνομικών για να μάθουμε κάτι παραπάνω, και να βγαίνει ο κύριος Μπαλάσκας και να λέει ό,τι αρλούμπα του κατέβει στο κεφάλι. Και το λέω αρλούμπα γιατί φαίνεται πλέον από τις δηλώσεις των αστυνομικών, από τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι όσα λέει στον αέρα είναι αρλούμπες. Φίλε, χαλάρωσε. Μπορείς να σου ένα καλός αναλυτής ειδικός, αλλά δεν ξέρω που πήρες το δίπλωμα του ειδικού αναλυτή. Αλλά ρε φίλε, βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια από τους αστυνομικούς και υπάρχουν οικογένειες πίσω από τη γυναίκα αυτή που δολοφονήθηκε, και εσύ βγαίνεις και λες αρλούμπες. Πήγε και είπε τώρα στο Λιάγκα ότι η γυναίκα του Σκοπιανού τον έπιασε από το πέτο, τον ταρακούνησε και του πεομολόγησε τα όλα. Ποια η γυναίκα του, που δεν τον πλησίασε καν όσο ήταν κρατούμενος στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Τι να πεις. Κάπου το είδε όνειρο, φαίνεται. Ξέρεις τι, μπορεί να έχει καμιά μαγική σφαίρα, να του τα βγάζει η σφαίρα και να τα λέει. Ή να μας λένε ψέματα οι αστυνομικοί για όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να βγάλουν ψεύτη τον κύριο Μπαλάσκα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε αυτό? Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη Σωρώτη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, το μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
10: Dirty, 107,7.
11: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 και όπως είδατε όλη την ώρα σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το σοβαρό θέμα όπου τελικά εξιχνιάστηκε. Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε η βοήθεια του κυρίου Μπαλάσκα για να εξιχνιαστεί. Μπορούν και μόνοι τους οι αστυνομικοί εδώ στα Χανιά να βγάλουν εις πέρας κάθε υπόθεση. Και όχι στα Χανιά, και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, εξήγησε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και στα λεγόμενά του. Εξήγησε μάλιστα και τον τρόπο οργάνωσης των

Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο να μου πούνε ότι ολοκληρώθηκε και πρώτες έτσι. Έχουμε μια νέα πληροφορία σχετικά με τον 43χρονο Σκοπιανό. Σήμερα θα εκδοθεί το ένταλμα σύλληψής του για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σήμερα θα εκδοθεί. Και αύριο θα περάσει από εισαγγελία κατακριθή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία πλέον της Σταυρούλας. Τι άλλο να πει, τα είπε όλα στην απολογία του. Σας τα έχουμε δει ξιόλα στο politica.gr.

Λοιπόν, έχουμε δεχθεί δεκάδες μηνύματα από κόσμο και από τα Χανιά αλλά και από εδώ από το Ηράκλειο σχετικά με αυτήν την ιστορία. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό ο τρόπος που περιγράφει ο τύπος πώς σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Λοιπόν, αυτό που έχει εκνευρίσει περισσότερο τον κόσμο είναι το θέατρο που έπαιζε επί 22 μέρες, αλλά και η κοινικότητα του Σκοπιανού στην απολογία του. Αυτό είναι που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να το σπάσουν πολύ αργά το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Μέχρι τις 3 η ώρα ήταν σφιγγά. Είχε πιεστεί βέβαια που είχε δει τη γυναίκα του να περνάει από το διάδρομο, δεν του έπιασε το πέτο. Έτσι να το ξαναπούμε άλλη μια φορά για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, η αρχή του τέλους ήταν εκεί κάπου. 3 η ώρα, άρχισε να σπάει, άρχισε να. Βέβαια, ξέρεις, οι αστυνομικοί έχουν μεγαλύτερες αντοχές πάντα. Αυτός πάνω και έχει περισσότερες αντοχές από τον ανακοινωμένο. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι εκπαιδευμένοι, κάποια σκυλιά που δεν ομολογούν με τίποτα. Αλλά όλα τελικά, άμα έχει τακτική σωστή, γίνεται. Μια τακτική που του την έχει μάθει ο Μπαλάσκα σίγουρα, έτσι. Όπου θα το λέω όλη μέρα σήμερα, δεν μπορώ.

Λοιπόν, αυτά με τη δολοφονία της Αβέλας Λεβεντάκη. Θα έχουμε και πλήρες ρεπορτάζ σε λίγο στο πολύ.gr. Καθώς υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, την οποία θα σας ανακοινώσουμε σε λίγο. Εχθές λοιπόν μου είπαν ότι εδώ στην Κρήτη μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, εγώ βλέπω πιο πολλούς στραβοκέφαλους και κουφιοκέφαλους πολιτικείς που βγαίνουν γενικά και δεξιά και αριστερά και μιλάνε. Αλλά δεν πειράζει, ασχοληθούμε και λίγο με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, πόσο έχει φτάσει το κιλό, πιστεύετε, ο λαγοκέφαλος, άμα τον πιάσετε και τον σκοτώσετε? 4,73 ευρώ. Πάμε. Λοιπόν, η πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες. Μιλάμε, είναι σαν τα πειράγχας. Ακριβώς έτσι, λειτουργούν σαν τα πειράγχας. Δηλαδή, είναι κανιβαλοί, μπορούν να φάνε και το ίδιο τους το σώμα. Έτσι, το σώμα δηλαδή ψαριού που είναι ίδιο με αυτούς, ίδιο με αυτά. Και εδώ και μήνες, λέει η κυβέρνηση, προσπαθεί να οργανώσει ένα σχέδιο, το οποίο το έχει υποβάλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δουν τι θα κάνουν με τους λαγοκέφαλους. Ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73 λέει όσον αφορά το ψάρι. Και οι εκπρόσωποι που λέει το ψαράδο μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου. Και εξετάζεται τώρα από την κυβέρνηση να δώσουν ένα κίνητρο, μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες, ανέφερε ο κύριος Πρωτοψάλτης, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Και από τους λαγοκέφαλους πάμε στους κουφιοκέφαλους.

έχουν στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Λαζόπουλος εδώ στο Crete TV και στον κύριο Σαχίνη. Και πραγματικά απορώ με τον κύριο Λαζόπουλο. Πώς βλέπω ότι δεν υπάρχει δημοκρατία όταν ελεύθερα μπορεί και βγαίνει και λέει ότι έφαγαν το γιο της εισαγγελέως Καλογύρου. Ποιοι τον έφαγαν, πώς τον έφαγαν. Ξέρει να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούστε λοιπόν τι είπε και τα λέμε σε λίγο.

0: Το επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας είπα και κάτι που είπε για τον κύριο Καλογύρου, αυτό πρέπει να το βρει ο εισαγγελέας και να το αναλύσει. Αλλά είπε κάτι άλλο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, το οποίο, εάν είναι αλήθεια, είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Αν όμως δεν είναι αλήθεια, θα πρέπει ο κύριος Μαρινάκης να βγει να το εξηγήσει αυτό και να πει γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Ραζόπουλος.
1: Γενικά, ποιος κυβερνά αυτό το δώρο?
2: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι, μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ, που να είναι εντολές για το πώς θα εκφερθούν μέσα στους καλεσμένους. Και στην πόρτα.
1: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω.
2: Ναι.
1: Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα.
2: Ναι.
1: Να είσαι στο control room.
2: Ναι.
1: Συντάκτης.

αρχισυντάκτες, ένα ολόκληρο κανάλι, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, και το πιο λογικό θα ήταν να μας πει ο κύριος Λαζόπουλος ποιους αφορά αυτή η ιστορία, αν υπάρχει. Γιατί μπορεί να είναι ιστορία βγαλμένη, ξέρετε, από το γκυρμένιο από τα σούπερ μάρκετ. Που πήγε, λέει, στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, τις ξέρεις αυτές τις ιστορίες, ε. Πήγα, λέει, στο σούπερ μάρκετ και είδα αυτό. Λοιπόν, τι να πω. Μάλλον αυτές τις ιστορίες τις λένε μέσα σε κότερα. Ε, μέσα.

Σε λίγη ώρα ο Στάρμερ ανακοινώνει την παρέτησή του από πρωθυπουργό στην Αγγλία. Από λεπτό σε λεπτό, λέει, θα βγει στην Downing Street εκεί μπροστά στα μικρόφωνα και θα ανακοινώσει την παρέτησή του. Πόσο πολύ θα ήθελαν κάποιοι εδώ από την Ελλάδα να κάνει το ίδιο Μητσοτάκης. Αφού προσπάθησαν λοιπόν να τον ρίξουν, ούτε με τρικλοποδιά δεν έπεσε, τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα. Α, θα αρχίσουν και οι άθεοι να πιστεύουν στο Θεό. Κοίτα να δεις. Προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, λάθος. Έχει γίνει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δηλώσει άθεος. Δεν είχε πάει Πάσχα σε εκκλησία με το κεράκι αναμένο στη λαμπρή και έκανε και το σταυρό του. Θα τα δούμε όλα έτσι. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι γρήγορο και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα να πούμε τα τεκτενόμενα γύρω από την πολιτική, γιατί πραγματικά σήμερα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίξει. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα που θα μας απασχολήσει από αύριο είναι ότι επιστρέφουν κάποιες καταιγίδες. Παραμένει βέβαια ζέστη και βοριάς, αλλά θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, ρε παιδί μου. Είμαι άστατος πόλη. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Το ξέρει και ο Ιμπραήμοβιτς. Το χόρευε, λέει, εκεί στα βραβεία που έγινε στη FIFA. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αφαιρέθηκε η περίφραξη από τα λιοντάρια μετά τις θυελώδεις αντιδράσεις και μετατίθενται τα έργα συντήρησης για το φθινόπωρο. Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στα Χανιά με τον καθομολογίαν δράστη που μαχαίρωσε, έδεσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έθαψε τη Σωρώτη στα Χανιά, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία οδηγήθηκε στο δράστη αποκάλυψαν σε συνέντευξη τύπου στα Χανιά οι επικεφαλείς της αστυνομίας, τονίζοντας ότι το βιντεοληπτικό υλικό, οι αντιφάσεις του δράστη και το DNA οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Απόβαση των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, καθώς αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επεξεργάζονται νομικές ενέργειες κατά της δομής. Ομόφωνα ένοχη με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κρίθηκε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των email από δήμων. 10 χρόνια κάθερξης επιβλήθηκαν στον οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία το 2025 στα Μάλια. Μίνι φυτεία κάναβης, πιστόλι και καλάσνικοφ αποκάλυψε η έρευνα της Ελλάς σε ορεινό χωριό του Ηρακλείου, 2 οι συλλήψεις. 40.000 οι χρωστούμενες ημέρες αδείας και 2.000 τα οφειλόμενα ρεπό και οι αργίες μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Η πρώτη πληρωμή των 150 ευρώ ανατέκνο προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ο Κιρ Στάρμερ. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία και η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Με ενδιαφέρον αναμένεται το μάτς της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με μελτέμια και αύριο στην Κρήτη και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Πρέπει να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα πλέον. Έτσι από το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr ενημερώνουμε όλη τη χώρα. Γιατί... κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, η ομάδα τα σπάει της PR Media. Ήρθε η ώρα να σας πω ένα γεια πιο νωρίς σήμερα, αύριο θα το πάμε μέχρι τέρμα, γιατί σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με την αγαπημένη Μαρία Αναστασοπούλου και τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε στο Sky για όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί εδώ στα Χανιά και για το πώς έγινε η εξιχνίαση. Δεν θα τα πω τύπου μπαλάσκα, θα τα πω όπως τα έχουμε γράψει όλες αυτές τις ημέρες και έχουμε πέσει ακριβώς μέσα στο ρεπορτάζ μας και ας το αντιγράφουν κάποιοι. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Καλό είναι. Μαθαίνουμε κι εμείς πώς να αντιγράφουμε. Ε? Καλό δεν είναι κι αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι ίδιο όταν το αποδομήσεις. Όταν το παραμερίσεις και όταν το διαλύσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Αύριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζουμε διαδικτυακά στο politika.gr. Και βεβαίως από εκεί μας ακούτε και ζωντανά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το λέω γιατί αυτή είναι η μεγάλη μαγεία και η δυνατότητα που σου δίνει το διαδίκτυο. Ακούτε την Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 1, στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις δύο επαναλήψεις, 7 με 8 το απόγευμα και, 7 με 8 το πρωί της επόμενης και 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Θα θυμάστε βεβαίως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έλεγε «Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν» του Παπά Ζωγλού. Κάπως έτσι περιγράφω και εγώ αυτό που βλέπω και που συναντώ σήμερα. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη φιλία της Αρεδάκη και τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη Δοσυφάκη που είναι εδώ στον ήχο, τη Ζέντα του Κολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Λιγάρδος.

Επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα τούτη την ώρα και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά. Όπως θα διαβάσετε και στο δημοσίευμα που φιλοξενούμε στο politica.gr, σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας, προχώρησε η αστυνομική διεύθυνση των Χανίων, παρουσιάζοντας επί της ουσίας βήμα-βήμα την έρευνα που οδήγησε στην ομολογία του δράστη. Στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Ταξίαρχος Νικόλαος Κανέλος και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Γουρός ανέλησαν το χρονικό της υπόθεσης που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Παρότι οι έρευνες έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες, μετά την τέλεση του εγκλήματος, η διαλεύκανση του εγκλήματος επιτεύχθηκε χάριν στο συνδυασμό ανακριτικών τεχνικών και σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων. Καθοριστικά για την έκβαση των ερευνών αποδείχθηκαν τα εργαστηριακά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι μαρτυρικές καταθέσεις. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και βέβαια τα λεγόμενά του. Ο ταξίαρχος ο Κανέλος Νικολάου, εξηγώντας πως οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποδομήσουν το ψεύτικο άλοθη που επιχείρησε να προβάλλει ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τον στοχοποίησαν ακόμα περισσότερο.

Κάπως έτσι αναγκάστηκε ο 43χρονος να λυγίσει και να υποδείξει το ακριβές σημείο στο βατόλακο Χανίων, όπου είχε θάψει την σωρό της 45χρονης, δεμένη και τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες. Είναι μακάβριο αυτό το οποίο περιγράφουμε, είναι σοκαριστικό αυτό που ακούμε και βεβαίως είναι στην κυριολεξία τουλάχιστον απάνθρωπο όλη αυτή η ιστορία την οποία ζούμε. Σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ίδιος παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί και αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το θέμα στην πρώτη σελίδα του politica.gr.

μπαίνουμε στο μέτωπο της εγκληματικότητας, που είναι μεγάλο και βαρύ, θα έλεγα ότι, όπως το λένε οι αεροπόροι, σχηματίζει μια γραμμή λέλαπος και μετεωρολόγοι, αφού εκτός από το φρέσκο αυτό εγκληματικό περιστατικό το οποίο έχει αποκαλυφθεί πλέον, έχουμε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αποφασίζει σήμερα για την προφυλάκηση ημί του τοπικού συμβούλου, ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστροφη μέτρηση για τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν το στιγερό έγκλημα με θύμα τον 49χρονο από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που επίσης είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Μέσα στη μέρα, το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει το επίσημο βούλευμα, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου δημοτικού στελέχους, συνεργάτη του σημερινού δημάρχου Γόρτινας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει σε καθεστώς περιορισμού στο σπίτι του, αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία ότι υποκίνησε και οργάνωσε την δολοφονία του άτυχου άνδρα. Σύμφωνα μάλιστα με το κατηγορητήριο, ως δράστες της ανθρωποκτονίας φέρονται ο 32χρονος γιος του, καθώς και ένας 59χρονος κτηνοτρόφος, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Από την πλευρά τους και οι τρεις εμπλεκόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά τους και ισχυριζόμενοι πως δεν έχουν καμία σχέση με το τραγικό συμβάν που στέρισε τη ζωή από τον 49χρονο, έναν άνθρωπο που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

ψηλά στην ατζέντα επίσης σήμερα η αναστάτωση των κατοίκων των αθανάτων για τη δομή μεταναστών. Σήμερα έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως εκεί αναμένεται στις 6 το απόγευμα να έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και γεγονότα.

Να θυμίσουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση των κατοίκων της περιοχής με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, φάνηκε ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν έδειξε καμία διάθεση να έρθει σε ρήξη με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σαν να του είχε τραβήξει το αυτί ο πλεύρης. Αυτό που επί της ουσίας θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον απόψε είναι το κρίσιμο ερώτημα της βραδιάς, αν δηλαδή το σώμα θα κάνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων για την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης. Αν και στο παρελθόν είχε υπάρξει ανάλογο προηγούμενο με την περίπτωση των Μαλάδων, αυτή τη φορά το τοπίο φαίνεται να είναι θολό. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και μένει να αποδειχθεί αν το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξει την τοπική κοινωνία ή θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

εβδομάδα που ξεκινά όμως φαίνεται ότι θα έχει μια εξαιρετικά πλούσια ατζέντα, και αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση μπροστά από τους ξενοδοχείου υπαλλήλους την Τετάρτη με μηχανοκίνητη πορεία. Και αυτό θα γίνει αφού συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και επισητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου μετά την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο. Προσκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης στις 10 στο εργατικό κέντρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου. Είναι μια κινητοποίηση δυναμική που λαμβάνει η χώρα μέσα στην τουριστική περίοδο και που βεβαίως νομίζω ότι θα ακουστεί τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένη να υλοποιηθεί.

Λοιπόν, εδώ θα πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να δω και τα μηνύματά σας που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτά φτάνουν ήδη από το ξεκίνημα της σημερινής πηξίδας μέχρι και τούτη την ώρα.

Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας που έχουν έρθει από το ξεκίνημα μέχρι και τούτη την ώρα στην κλασική θηρίδα υποδοχής, δηλαδή τα περισσότερα στο Messenger. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής πηξίδας και θα πάμε να δούμε λίγο, φεύγοντας από όλα όσα αναφέραμε για τα τοπικά κατά κύριο λόγο, με την αναφορά μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ και το δικαστικό ρεπορτάζ να είναι πάρα πολύ μεγάλη σήμερα. Έτσι λοιπόν θέλω να μπω σιγά σιγά στο κομμάτι το πολιτικό, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και έχουν πραγματικά ενδιαφέρον βλέποντας και ακούγοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, σχολίαζα και νομίζω ότι έχω κάθε λόγο να το κάνω, ότι λυπούμε πραγματικά πάρα πολύ που υπάρχουν επί της ουσίας τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να στελεχώνουν διάφορους πολιτικούς χώρους και τα οποία δυστυχώς θα έλεγα είναι εντελώς ανεδαφικοί και ανεπίκαιροι. Και το λέω αυτό διότι καθώς βρισκόμαστε σε μια άτυπη

0: και χορηγούμενη του Μαξίμου για μια νέα τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Αυτές οι μπούρδες που ακούγονται, αυτά τα πράγματα ανήκουν στο προνήπιο της πολιτικής. Δηλαδή, αν πούμε ότι η πολιτική είναι ένα σχολείο που ξεκινάει από το προνήπιο και καταλήγει σε μεταδιδακτορικά, οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες, και δεν είναι ένας, είναι πολλοί, και η κυρία Καριστιανού μαζί, ανήκουν στο προνήπιο με το ζόρι της πολιτικής. Αυτό το οποίο ήταν το πιο αστείο από όλα, γιατί ακούω πολλά αστεία πράγματα, είναι αυτό με τα γρήγορα κότερα που θα σας βάλω να ακούσετε σε λίγο. Αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω ότι μου δημιουργείται ένα ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σοβαρό. Γιατί άραγε δεν επιλέγουν σοβαρούς ανθρώπους να διατυπώσουν καθαρό και σοβαρό λόγο? Δηλαδή, έχεις μια ιδεολογία. Ο Τσίπρας έχει μια ιδεολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ίδια ιδεολογία ή που πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να μην υπάρχουν, έστω και στατιστικά, ως σφάλμα, να το πω, αν θέλετε να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, κάποιοι που είναι σοβαροί. Γιατί δεν επιλέγονται να ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι και αφήνει ο Τσίπρας να τον εκθέτουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτές τις μπούρδες? Όταν λέμε μπούρδες, εννοούμε στην κυριολεξία όμως μπούρδες. Εκτός κι αν οι σοβαροί στους οποίους απευθύνονται, και οι Καριστιανού και ο Τσίπρας, τους απαξιώνουν και τους γυρνούν την πλάτη μένοντας, συγγνώμη που θα το πω, με αυτά τα ρετάλια. Διότι την ιδεολογία της κυρίας Καριστιανού, εντάξει, δεν την έχουμε καταλάβει. Την ιδεολογία όμως του Τσίπρα φυσικά και την έχουμε καταλάβει. Και εκεί είναι και το περίεργο. Θέλω να μου επιτρέψετε έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Μάλλον πρέπει να ακούσουμε πολλά αποσπάσματα στην συνέχεια, γιατί έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματικά έχει και εξαιρετικό χιούμορ η όλη ιστορία αυτή που βλέπουμε να παίζεται μπροστά μας. Για πάμε να πάρουμε μια πρώτη...
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελή διαβίωση.
1: Υπερπολιτελή διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
4: Μέχρι το...
1: Όχι βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε κότερα.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Γιατί τα κότερα έχετε, τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Δεν ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
4: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο, πισίνα στο σπίτι, αυτό λέω.
1: Εάν πάρουμε... Εάν πάρουμε...
4: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν, το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Ο μισθός φορολογείται. Για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι...
0: Παιδιά, αυτά που λέει ο κύριος αυτός που εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα, είναι για να κοπείς, για να μην μπορείς να πας από το προνήπιο στον υπηαγωγείο. Συγγνώμη, θέλω να σας... Επειδή τυχαίνει και με το οικονομικό ρεπορτάζ ασχολούμαι από το 1992, από τότε που μπήκα φοιτητή στη σχολή, σας λέω ότι αυτές οι μπούρδες είναι στην κυριολεξία μπούρδες. Εάν κάποιος είναι στο προνήπιο και θέλει να δώσει εξετάσεις για να πάει στον ήπιο και εξεταστεί πάνω σε αυτά, κόβεται. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω παραπάνω πράγματα, αλλά πραγματικά πρόκειται περί αστειότητα.

και ντροπή να βγαίνουν να λέγονται τέτοια πράγματα. Είναι ντροπή για ένα κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή, γιατί είναι στη Βουλή, να βγαίνουν και να λένε τέτοια πράγματα αστεία, ασόβαρα, γελία. Λυπάμαι. Ανάπαυλα επιστρέφουμε.

0: Ακούσατε τον κύριο λίγο νωρίτερα από την Ελλάς, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτός δεν ήταν ο χειρότερος από αυτούς που μίλησαν. Υπάρχουν και χειρότερα. Η περίπτωση της κυρίας Αντωνοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που μίλησε στη Φέη Μαυραγκάνη, είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα.
1: Στις ημέρες, κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας, που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάθος εκεί πέρα, ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
0: Προσέξτε τώρα, έγινε ένα λάθος με τον κύριο Σαουλίδη, αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή. Τώρα να ακούσουμε το σωστό. Πάμε να ακούσουμε το σωστό. Λοιπόν, που η κυρία Αντωνοπούλου βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων.
0: Έχω μια απορία. Απορώ, ειλικρινά σας το λέω, πώς δεν έχουν πλαντάξει στο γέλιο όχι μόνο οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, αλλά και οι λοιποί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων από αυτές τις παρόλες που λέει η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Το λάβουμε λίγο. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
0: Πενιντάρα πισίνα υπερπλούτος.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν.
0: Πώς τα λένε.
2: Πηγαίνουν πολύ γρήγορα.
0: Τα κότερα που πηγαίνουν. Πρέπει να τη πει κάποιο τη κυρία Αντωνοπούλου ότι τα κότερα δεν πάνε γρήγορα. Καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι. Ούτε τα κότερα πάνε γρήγορα, ούτε η πισίνα, η πενιντάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πενιντάρα, 50 κυβικά, 50 μέτρα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα,
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί θα πληρώσουν?
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% το φορολογούμενο. 0,02%.
0: Καταλάβατε. Γιατί εμείς καταλάβαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς. Παιδιά, όταν βγαίνετε σε εκπομπές, κοιτάξτε, πρώτα να ενημερώνεστε, να είστε διαβασμένοι, να είσαστε σωστά τοποθετημένοι με επιχειρήματα, να γνωρίζετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εντάξει, και εγώ αν βγω τώρα να προσπαθήσω σε μια εκπομπή να μιλήσω τουρκικά ή κινέζικα, θα γελιοποιηθώ, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Δεν έχω τα κότσια να το κάνω, βέβαια. Αλλά κάποιοι έχουν τα κότσια, έτσι, και βγαίνουν. Προσπαθήστε όμως, ξαναλέω, να είστε όσο πιο σοβαροί γίνεται, όσο πιο ενημερωμένοι, διότι όχι απλά γελιοποιήστε, δημιουργείτε και κάτι πολύ χειρότερο. Δίνετε έναυσμα στην απολογούμενη σήμερα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι απολογούμενη για την 7 χρόνια εξουσία. Να σας βγάζει το καπέλο ως χορηγούς και βεβαίως πολύ περισσότερο να ρίχνει τη μία τάπα, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικά και επικοινωνιακά μετά την άλλη. Όπως στην περίπτωση του κυρίου Καρχημάκη, του Λευτέρης Καρχημάκης, θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ ή στο Λασίθι ή στη Δυτική Αθήνα και ο οποίος επίσης για μια ακόμα φορά αδιάβαστος σε τηλεοπτικό πάνελ.
3: Τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ είχαν αξιοποιηθεί και για την επαρκή ψηφιοποίηση της διοίκησης των νοσοκομείων. Εάν υπήρχε αυτό το σύστημα, θα ξέραμε πού είναι τα σεντόνια, πόσα είναι και θα δεν το ξέραμε εγώ και ο υπουργός, θα το ξέραν οι νοσηλευτές, οι γιατροί.
4: Θα με καλέσει ο κ. Καρχημάκης και ο Αλέξης Τρικούπης στο γραφείο τους. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι από 1η Ιουλίου παραδίδονται όλα τα έργα τα ψηφιακά του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νοσοκομεία. Όλο αυτό που ανέφερε ο κ. Καρχημάκης, ότι δεν κάναμε, το κάναμε. Σε λειτουργία αιτία είναι από 1η Ιουλίου, παραδίδονται από το Ταμείο Ανάκαμψης 30 Ιουνίου, είναι τα λεγόμενα κάθετα ψηφιακά έργα των νοσοκομείων. Έχω πει πολλές φορές ότι όλο το ΕΣΥ θα είναι ψηφιακό από αυτό το καλοκαίρι, ίσως και ο κ. Μάκης δεν το ξέρε. Θα έχουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να ξέρουμε πού είναι το κάθε υλικό, έχουμε κάνει και αυτό που μου είπατε, έχουμε πλήρη ψηφιακή αποθήκη ένα νοσοκομείο, πλήρη πιστοποίηση όλων των υλικών μέσω της ΕΚΑΠΗ. Τι υλικό καταναλώνεται σε ποια χειρουργική κλινική και πόσο κοστίζει το καθένα, πόσα υλικά παραγγέλνει ποιο γιατρό και πόσο κοστίζει το χειρουργείο στον ένα γιατρό και πόσο κοστίζει τον άλλο. Θα έχουμε δυνατότητα να περνάμε το ιατρικό ιστορικό των ασθενών όλων ψηφιακά και όλα θα συνδέονται και με το My Health App, κύριε Καρχημάκη, το κινητό σα. Όλα αυτά που μου είπατε ότι δεν έχουμε κάνει, όχι μόνο τα έχουμε κάνει, όχι μόνο τα εντάξει να ανάγκαση, αλλά θα δουλεύουν σε 15 μέρε από σήμερα. Πολύ καλή αντιπολίτευση, αλλά κάνετε και μια δουλειά.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω και το πιστεύετε πολύ ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται. Όταν όμως κρίνεται με αυτόν τον τρόπο, ευτελίζεται ο τρόπος της αντιπολίτευσης, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται κριτική, εξευτελίζεσαι εσύ και στα μάτια, προσέξτε, αυτός που έχει αποφασίσει να ψηφίσει Πασόκ, θα ψηφίσει Πασόκ. Είτε λέει αυτές τις ανοησίες ο Καρχημάκης, ο αδιάβαστος Καρχημάκης, είτε δεν τις λέει. Είτε βγαίνουν αυτοί οι τύποι, οι ανεκδίγητοι από το νέο κόμμα, από την Καριστιανού και λένε αυτές τις μπούρδες που λένε, είτε αν έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις Καριστιανού γιατί είσαι με τη Μαρία και όχι με τη Μαφία, όπως ισχυρίζεσαι, αυτό δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, αλλά τέλος πάντων, όπως το ισχυρίζονται, με γεια τους, με χαρά τους. Υπάρχει μια δεξαμενή που μαζί με τους αναποφάσεις τους ξεπερνάει το 20%. Είναι οι αναποφάσιστοι και οι μετακινούμενοι. Αυτοί δηλαδή που έχουν στο μυαλό τους την σκέψη, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να ψηφίσουν το Α κόμμα, αλλά δεν είναι τόσο σίγουροι. Θα ψάχνονται μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο παραβάν. Επίσης, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που σκέφτεται αν θα πάει να ψηφίσει. Θεωρεί ότι δηλαδή αν δεν πάει να ψηφίσει, θα κάνει μια σωστή επιλογή, γιατί σου λέει δεν θέλω να πάω με την κακή κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, να πάω να την ψηφίσω, γιατί έχω 1, 2, 3, 4, 5, 10 λόγους που δεν το θέλω αυτό και έχει το δίκιο του, λέω εγώ να το λέει, γιατί αναφέρεται στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων το τελευταίο διάστημα και όλη αυτή την υπόθεση τη σκοτεινή που έχει σηκώσει πολύ μεγάλη πολιτική σκόνη και εγώ είμαι μαζί τους, να μην πας να ψηφίσεις τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σου λέει και οι άλλοι, δεν βλέπω κάτι καλύτερο, δεν βλέπω κάτι σοβαρό. Ακούω πράγματα τα οποία είναι αστεία, δηλαδή όποιος καταλαβαίνει βασικά πράγματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, όπως αυτά που έλεγε πριν για τις υπερπολυτελείς κατοικίες σε ένα ξενοδοχείο που μένουν τα γρήγορα κότερα, θα κάνουμε λάθος αλλά θα το διορθώσουμε, αυτά όλα είναι αποκαρδιωτικά. Άρα αυτός ο άνθρωπος που εμείς θέλουμε να πάει στην κάλπη, προσέξτε, δεν θα πάει. Αυτός που είναι αναποφάσιστος και παρακολουθεί αυτό το θέατρο τούτη την ώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν έχει τη στοιχειώδη κρίση και αντίληψη, θα καταλάβει ένα πράγμα. Ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε 10 πράγματα, αλλά τουλάχιστον κυβερνά τον τόπο και κάποιους οι οποίοι είναι αδιάβαστοι, απροετοίμαστοι, παπατζίδες, γυρολόγοι, ανίκανοι. Και θα σου πει, μεγάλε, ποτέ ξανά, διότι το δοκιμάσαμε το 15 και είδαμε τι πάθαμε. Αυτό συμβαίνει και ισχύει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό του τόπου και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι άκρος αποκαρδιωτικό. Εμένα προσωπικά ως δημοσιογράφο και ως πολίτη με απογοητεύει που δεν υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση που θα την ήθελα να υπάρχει για να κάνει καλύτερα και η κυβέρνηση τη δουλειά της. Πλύνθη και κέραμη ατάκτω σειρημένη. Έτσι, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι για γέλια. Δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να ακούει αυτά τα πράγματα και να μην γελάει και να μην τρομάζει ταυτόχρονα. Εδώ σε κάνουν και να γελάς από τη μια, να πλαντάζεις στο γέλιο και να τρομάζεις από την άλλη. Διότι λες, ρε εσύ, είναι δυνατόν, πού πάω, πού πάω. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Εμένα αυτό το πράγμα με τρομάζει.
1: Αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι τώρα εδώ ένα από τα πρώτα βιολιά του κόμματος.
1: Μιλάμε για εξειδικευμένη.
0: Ελλάς. Είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου.
1: Στοχευμένα μέτρα, όπως οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα δώσουμε σε μία παροχολογία, θα σας πω. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας και από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 500 ευρώ. Αλλά θα το δούμε. Ακούστε.
0: Προσέξτε. Τώρα μιλάει ένα από τα πρώτα βιολιά. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τυχάρπαστος. Είναι ο άνθρωπος που έχει επιλέξει ο επικεφαλής να εκφράζει επίσημα τις θέσεις του κόμματος. Και λέει, είπε, λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 500 ευρώ, αλλά θα το δούμε.
1: Στους γιατρούς και στους νοσηλευτές.
5: Παραπάνω από, από αυτόν τον
1: παραπάνω. Και είπε και ένταξε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω μια πρόταση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Και μίλησε και για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο. Μίλησε για αυτά. Ακούστε όμως, η υπεύθυνη στάση σημαίνει, γιατί και οι πολίτες πρέπει να έχουν αυτή την προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κριτική του σκέψη στην προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Η υπεύθυνη στάση σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε για να εξειδικεύσουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα έσοδα, τα οποία πρέπει να δοθούν και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρεπιπτόντως. Πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μιλήσουμε στη βάση συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
5: Το έχετε έτοιμο το πρόγραμμα?
1: Είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο το πρόγραμμα.
1: Την κριτική.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εάν δεν το καταλαβαίνετε, έχετε πρόβλημα και εσείς. Εάν ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αν έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο και δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις μπει σε ένα ναρκοπαίδιο, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Σας το λέω να το ξέρετε. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε για την τελική μας ευθεία. Έχουν μείνει κάποια πράγματα εδώ στο ημερολόγιο μου, στην ατζέντα μου, για σχολιασμό, αναφορά και συζήτηση. Ένα εξ αυτών, το αντλώ από την διαχείριση κάποιων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες εξακολουθούν και επιμένουν να μας τρελαίνουν γράφοντας διάφορα πράγματα, γιατί έτσι τα βλέπουν και έτσι τα πιστεύουν. Και το λέω διότι στην κυριολεξία μας έχουν ζαλίσει με την αξιοπρέπεια ενός αποβράσματος του 82χρονου Γιωτόπουλου, που μπροστά στον κόσμο και τις κάμερες πήρε το δρόμο της επιστροφής στη φυλακή όπως και έπρεπε. Το λέω γιατί, εντάξει, την πρώτη μέρα είπες «Α, το γράψω γιατί έτσι το πιστεύω». Τη δεύτερη μέρα το αναπαρήγαγαν κάποιοι από αυτούς που το είδαν και κάναν τις γνωστές αυτές αντιγραφές, τα copy-paste κλπ. Κλπ. Και συνεχίστηκε το θέμα. Βλέπω όμως ότι η ιστορία αυτή, παρότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, συνεχίζει. Συνεχίζουν δηλαδή τι, να υποστηρίζουν ένα αμετανόητο φωνιά και τρομοκράτη που ευτύχησε να ζει στην Ελλάδα, όπου αυτές οι εγκληματικές πράξεις τιμωρούνται μόνο με 25 χρόνια. Διότι αν ζούσε αλλού, θα σάπιζε στη φυλακή ή θα τον είχαν κρεμάσει, όπως στα καθεστώτα που συνήθως υμνούν και χειροκροτούν λόγω αμορφωσιάς και άγνοιας, και μόνο όσοι έχουμε επισκεφθεί ξέρουμε καλά το τι και πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά θα σας το πω, όσο και αν ακούγεται σκληρό, αλλά εύχομαι να μην σας σκοτώσουν δικό σας άνθρωπο και να χρειαστεί να πάτε στο δικαστήριο για να ζητήσετε ποινή 24 ετών, ανεξάρτητα από το τι υπαγορεύει ο νόμος. Το ξέρω ότι εξακολουθείτε να είστε τόσο φιλεύσπλαχνοι και για άλλα θέματα και μας κουνάτε το δάχτυλα, αλλά θα ήθελα να βγείτε έτσι από το καβούκι σας, από εκεί όπου ένας παρακολουθεί τον άλλο δηλαδή, και να μας πείτε πόσους λαθρομετανάστες έχετε περιθάλψει στα σπίτια σας, μιας και μας κουνάτε το δάχτυλο για το λαθρομεταναστευτικό. Θα θέλαμε να μας πείτε επίσης ποιοι πληρώνουν και υποστηρίζουν τις φλωτίλες και τις ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα μπάχαλα τα οποία κατά διαστήματα λαμβάνουν χώρα. Και επίσης να βγείτε να μας πείτε αν οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι Γύφτοι, πείτε τους όπως θέλετε, είναι όντως διαχρονικά η πιο παραβατική αποδεδειγμένα κοινωνική ομάδα στη χώρα. Το λέω διότι έχετε μία διάθεση να μας κουράζετε με αυτές τις αναπαραγωγές για διάφορα πράγματα για τα οποία νομίζω ότι έχουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα και συμπεράσματα πάνω σε όλα αυτά. Και για αυτούς που το 14 και το 15 πίστευαν στους ζουρνάδες και τα νταούλια, ευτυχώς πληρώσατε και μάθατε με τις συντάξεις που σας έκοψαν και τις ουρές στα ATM των τραπεζών, των κλειστών τραπεζών, για ένα κοσάρικο. Γιατί τελικά εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω μπροστά και πίσω από όλα αυτά είναι ότι τελικά μόνο όταν πληρώσεις κάτι το μαθαίνεις, είτε είναι πρέφα και τάβλη, είτε είναι μια πολιτική διαχείριση, στάση και αντίληψη. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έμαθαν τι θα πει η ισόβια στην Ελλάδα και οι οικογένειες των θυμάτων του αμετανόητου Γιωτόπουλου και του ψυχρού επίσης αμετανόητου Κουφοντίνα, που κάποιοι επίσης είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να αποφυλακίσουν. Ευτυχώς

Τι άφησα για το τέλος. Αυτό που άφησα για το τέλος είναι μια νίκη που καταγράψαμε όλοι μαζί και αφορά τη νίκη του αυτονόητου. Ποια είναι η νίκη του αυτονόητου? Είναι η απομάκρυνση των σύρματοπλεγμάτων, του κοτετσοσύρματος δηλαδή, που οι αρχαιολόγοι τοποθέτησαν στα Λιοντάρια κατά καλό καιρό. Το λέμε αυτό διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύβος ερήφθη, η απόφαση πάρθηκε και έτσι σήμερα απομακρύνθηκαν, για όσους δεν το έχετε πάρει είδηση ακόμα, αυτά τα προστατευτικά σύρματοπλέγματα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα επανέλθει η κανονικότητα. Το λέω γιατί ίσως σήμερα ακόμα υπάρχει κάθε τι που ενδεχομένως θυμίζει αυτή την φάλτσα νότα και την φάλτσα επιλογή στο να ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες κατά καλό καιρό για τη συντήρηση του μνημείου. Το λέω διότι δόθηκε μια μάχη από πάρα πολλούς φορείς και δημοσιογράφους. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα που υπόθηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και που ήμασταν οι πρώτοι εδώ που σας την μεταδώσαμε, όπου πραγματικά υπόθηκε κάτι που είναι το πιο ανθρώπινο από τους εκπροσώπους των φορέων που βρέθηκαν σε αυτήν τη συνάντηση. Είπαν, εσείς όταν περιμένετε καλεσμένους στο σπίτι σας, κάνετε εργασίες συντήρησης και λάτρα, νοικοκυριό, ή το έχετε κάνει πριν έρθουν? Η λογική λέει ότι πρώτα φτιάχνω το σπίτι μου, μετά το καθαρίζω, ή αν είναι απλά το καθαρίζω και υποδέχομαι τους καλεσμένους μου. Αυτό ακριβώς δηλαδή που θα έπρεπε να γίνει και στα Λιοντάρια και αυτό τελικά που θα γίνει τώρα. Αφού ξεσηκωθήκαμε οι πάντες και αφού φωνάξαμε όλοι για το αυτονόητο και αφού ο Δήμος δυστυχώς δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να το είχε κάνει μόνος του, το κάναμε εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι και κάποιοι που εκπροσωπούν κάποιους φορείς. Όλοι εμείς μαζί. Είπαμε όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, σταματήστε την ανοησία που ξεκινήσατε και επανέλθετε στη λογική. Γιατί δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτό που λέω ότι στην Ελλάδα η λογική και το αυτονόητο έχει γίνει ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ διπλά εκείνους και εκείνες που επικοινώνησαν μαζί μας. Αύριο πάλι μαζί, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να προσέχεις ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

λίγο μετά το 2024, μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή, ξέσπασε ένα από τα δεκάδες σκάνδαλα που έχει ζήσει η χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Και αφορούσε στην διαρροή προσωπικών δεδομένων για χιλιάδες απόδημους του ελληνισμού, όταν διαπιστώθηκε ότι μία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία της, στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τους ενδυνάμει ψηφοφόρους της, χρησιμοποίησε αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, λίστες δηλαδή με προσωπικά δεδομένα, για να αποστείλει χιλιάδες μηνύματα και να επικοινωνήσει την υποψηφιότητά της για την επανεκλογή της στην Ευρωβουλή. Ήταν η κυρία Μισελ, Άννα Μισελ, ολόκληρο το όνομα, Ασημακόπουλου. Μαζί της τότε από την έρευνα που έγινε, ενεπλάκησαν τρεις ακόμη κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση. Η απόφαση λοιπόν είναι καταδικαστική και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους τρεις που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου με τριετή αναστολή για παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιακού απορρίτου. 8 μήνες φυλάκισης στον κύριο Νικόλα Θεοδωρόπουλο και 12 μήνες στον κύριο Μένιο Κορομιλά, και οι δύο καταδικάστηκαν για εμπλοκή τους στην διαρροή των προσωπικών δεδομένων, ενώ αθωώθηκαν για την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους τέσσερις καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του προτέρου σύνομου βίου και ανέστειλε την εκτέλεση των ποινών για 3 έτη. Τριετής λοιπόν η αναστολή της ποινής φυλάκισης των 20 μηνών για την κυρία Σημακοπούλου, των 18 για τον κύριο Σταυριανουδάκη και των 12 και 8 μηνών για τον κύριο Θεοδωρόπουλο και τον κύριο Κορομιλά αντίστοιχα. Όταν λοιπόν καταδικάζεται η κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αποστολή μαζικών mails για τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει πως μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και δικηγόρος, το ξεχνάμε αυτό, ο κ. Μαρινάκης. Και λέει ότι μέχρι να κριθεί τελεσίδικα, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Δηλαδή δεν υπάρχει σχόλιο για το γεγονός ότι καταδικάστηκαν. Προφανώς σε πρώτο βαθμό, προφανώς ο κάθε εγκληματίας, ό,τι έγκλημα και να έχει διαπράξει, έχει τη δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό ή ακόμη και μετά το εφετείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καταδικαστεί. Όταν επίσης ο πρωτόδικα καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν, το Predator, χορεύει καρσιλαμά την κυβέρνηση με τις υποκλοπές και απειλεί το Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει πως είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό κι αυτός. Λες και είναι κυβερνητικός στέργος Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να τον προστατεύσει λίγο. Ξέρω, θα μου πείτε τώρα τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Ένα mail στείλανε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν κάνει και τίποτα. Δεν παρακολουθούσαν. Κυρία Σημακοπούλου και οι άλλοι τρεις δεν παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον Επικεφαλής Οικονομικής Αγγελίας, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και όπως έχουν τόσα κοινά σημεία,

Η σημερινή απόφαση του πρωτοβάθμιου τριμελού ποινικού δικαστηρίου σχετικά με τις ευθύνες των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαρροή των email 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού που είχαν εγγραφεί σε εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις εκλογές του 2023 σηματοδοτεί μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το ποινικό σκέλος της υπόθεσης είναι παράλληλο προς τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και τις σχετικές αγωγές από δήμων κατά του ελληνικού δημοσίου. Και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα τώρα για την ίδια κυβέρνηση και το δημόσιο ευρύτερα. Έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις αποζημίωσης θυγόμενων, θυμάτων δηλαδή, από την διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Και έχουν επιδικαστεί κάποια χρηματικά ποσά ήδη που πρέπει να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο απέναντι στους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Ως εδώ όλα καλά και έτσι πρέπει να γίνει, διότι το ελληνικό δημόσιο είναι υπόλογο απέναντι στους πολίτες για τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία κατέχει. Μέχρι εδώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη συζήτηση. Όμως με την έστω και πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση των τεσσάρων, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι οδήγησαν στη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, το ελληνικό δημόσιο τώρα δεν θα πρέπει να κινηθεί εναντίον τους διεκδικώντας αποζημίωση για την οικονομική ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, όπου αναγκάζεται να αποζημιώνει τους πολίτες για τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Δεν θα πρέπει δηλαδή η ελληνική πολιτεία να προσφύγει εναντίον των τεσσάρων με δική της αγωγή για να διεκδικήσει τα ποσά που έχει αναγκαστεί να καταβάλει ως αποζημίωση στους πολίτες? Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα κέρδη τους και οι ζημιές τους, ζημιές μας.

Το αυτό θα ισχύσει εφόσον τελεσιδικήσει και αποδειχθεί ότι έχουμε εμπλοκή ελληνικών αρχών, κρατικών ελληνικών αρχών, στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Διότι τα θύματα, οι στόχοι, 80 και πλέον, άσχετα πόσοι από αυτούς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είναι βέβαιο ότι κάποιοι εξ αυτών σίγουρα, σε δεύτερο επίπεδο, θα αναζητήσουν οικονομικές αποζημιώσεις. Παραλαμβάνω, εφόσον κριθεί ότι έχουμε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στις παράνομες, όχι στις νόμιμες, στις παράνομες παρακολουθήσεις. Άρα και εδώ θα τεθεί ζήτημα διεκδίκησης των αποζημιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει το δημόσιο σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμπλοκή των κρατικών αρχών. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ δρόμο σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις. Πάντως σε λίγες μέρες θα συζητηθεί το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας στο Μέγαρο Μαξίμου και ανιψιός του Πρωθυπουργού, μαζί με τον Ταλ Τίλιαν, τον άνθρωπο κλειδί σε αυτή την υπόθεση, τον Ισραηλινό επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Εντελέξα που παράγει, προμηθεύει, πουλάει και διακινεί το λογισμικό Predator. Ο κύριος Ντίλιαν, άλλωστε, εβδομάδες τώρα διαμηνεί ή δηλώνει πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες σε μια κανονική χώρα θα του είχαν εξασφαλίσει επίσημη πρόσκληση από τον Άριο Πάγο. Αλλά εδώ είναι η Ελλάδα. Και παρά τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Ντίλιαν, που παρουσιάζει στοιχεία για την εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και ότι πελάτης του Predator είναι η κυβέρνηση, αυτό λέει ο κύριος Ντίλιαν. Έως τώρα οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών κόντρα σε αυτούς τους ισχυρισμούς μας προετοιμάζουν ήδη για μια άλλη επιχείρηση. Ακόμη και για να μπλοκάρουν μια ακόμη διαδικασία. Θα παρακολουθούσα, ας πούμε, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Δούκου, η οποία δηλώνει ότι πρέπει να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής ενός τέτοιου αιτήματος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και αφού διάβασε το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής που λέει πως στην Επιτροπή καλούνται λειτουργοί του κράτους καθώς και κάθε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, διερωτήθηκε αν ο κύριος Ντίλιαν είναι δημόσιο πρόσωπο. Τι μας είπε η κυρία Σντούκ, είναι λέει ιδιώτης, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Μένει να φανεί αν θα είναι αυτή μέχρι τέλος η στάση της κυβέρνησης. Αν όμως, λέμε αν, πράγματι μπλοκάρουν έτσι με αυτό το επιχείρημα, φεδρό, αλλά επιχείρημα, την κλίση Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τότε ίσως θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί πριν από 4 χρόνια περίπου, τον Νοέμβριο του 2022, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί και τότε η αντιπολίτευση, τα 2/5 της Επιτροπής, είχε ζητήσει την κλίση του Ντίλιαν, κάτι που η πλειοψηφία αποδέχθηκε χωρίς να αντιτείνει ότι δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Τότε μάλιστα, μαζί με τον Ισραηλινό επικεφαλής εταιρείας του Predator, εκλήθησαν για ακρόαση και άλλοι δύο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί πλέον. Δηλαδή 4 χρόνια πριν. Τώρα έχει μεσολαβήσει και η καταδικαστική απόφαση. Ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Μπίτζιος. Ούτε για εκείνους τότε η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι δεν μπορούν να κληθούν γιατί είναι απλοί ιδιώτες. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο το 2022 ο κύριος Ντίλιαν, αλλά τώρα πια ιδιωτεύει και έχει πάψει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Αλλά πιθανολογούμε βασίμως βέβαια με τα όσα έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα ότι μπορεί καν να μην μπουν στον κόπο να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση για τη μη κλίση του τώρα. Όπως ουδέποτε εξηγήθηκε πιστικά πως το 22
έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους, αλλά το 2026 η κυβέρνηση έθεσε θέμα εθνικής ασφάλειας και 151 ψήφων για να την μπλοκάρει. Μάλλον στη δημιουργική λογική του Μαξίμου η σημασία του Ντίλιαν είναι αντιστρόφως ανάλογη εκείνη των υποκλοπών. Το 22 εκείνος ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά υπόθεση άσχετη με την εθνική ασφάλεια. Ενώ μια τετραετία αργότερα η υπόθεση απειλού στην εθνική ασφάλεια και εκείνος ως καταδικασμένος πρωταγωνιστής της έπαψε να ενδιαφέρει. Την κοινή γνώμη δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Με αυτά και με αυτά, πλέον αναρωτιούνται ακόμη και πιο καλόπιστοι αν πράγματι φοβάται η κυβέρνηση τον κύριο Ντίλιαν.

Ξεκινήσαμε τη διαρροή των mail, πήγαμε στις παρακολουθήσεις. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει την Τετάρτη στην Αθήνα για μία ακόμη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση. Αυτή τη φορά η Ευρωπαία Εισαγγελέα θα βρεθεί

του κυρίου Μουζάκη και της κυρίας Θάνου μόνο για δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέα ζητούσε για πέντε. Έτσι, εκτός απρόπτου, η κυρία Κοβέση θα έρθει την Τετάρτη. Θα παραστεί στην εξέταση της προσφυγής, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να υποστηρίξει και την ίδια την προσφυγή. Και η συζήτηση αναμένεται θυελώδης, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αφήγημα περί κλίματος ομοψυχίας στους ανώτατους δικαστές δεν έχει βάση. Δηλαδή, υπάρχει μία σοβαρή διένεξη διαφωνία μεταξύ των Ελλήνων δικαστών για το γεγονός ότι εγκρίθηκε μόνο διετής ανανέωση της θητείας και όχι πενταετής.

υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι με την εκκίνηση της διαδικασίας της εξέτασης της προσφυγής της κυρίας Κοβέση, αυτή θα απορριφθεί εξ αρχής ως απαράδεκτη. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, φαίνεται ότι οι ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί διαφωνούν ευθέως. Έτσι διαμορφώνεται μια σοβαρή, δεν ξέρω αν θα είναι ισχυρότερη, τάση στους ανώτατους δικαστές για να υποστηριχθεί με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα ότι η προσφυγή Κοβέση πρέπει να γίνει παραδεκτή και άρα να εξεταστεί.

Εμείς θα το πούμε για μία ακόμη φορά. Έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, ήδη από πέρυσι, με διακεκριμένους νομικούς, ότι η χώρα κάνει τα πάντα και κυρίως η ελληνική δικαιοσύνη για να δημιουργήσει προϋποθέσεις να ανοίξει μία σοβαρή συζήτηση, κυρίως εκτός Ελλάδος, για το αν η συγκεκριμένη υπόθεση του ΟΠΚΠ, έτσι όπως εξελίσσεται, πληρεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να εκδικαστεί ως μια δίκαιη δίκη στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι έχουμε ιστορικό προηγούμενο όπου υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκά συμφέροντα, δηλαδή διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων, έχουν μετακινηθεί ως προς την εκδίκασή τους από τις χώρες που επρόκειτο να εκδικαστούν και από τις οποίες προέκυψε το σκάνδαλο, σε άλλες χώρες, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι συνθήκες και οι υποθέσεις μιας δίκαιης δίκης. Σαν να κάνουμε εδώ τα πάντα, και φαίνεται και ότι η κυρία Κοβέση το πάει σκαλή-σκαλή, τα διαδοχικά ραπίσματα που τρώει είτε από την κυβέρνηση είτε από την ελληνική δικαιοσύνη μαζεύονται στο σακούλι για να έρθει στην ανοίξη και μαζί με το σακούλι να ανοίξει και η συζήτηση για αυτό το ενδεχόμενο, και έτσι να έχουμε, είναι μια εκτίμηση αυτή, ορατό το ενδεχόμενο η δίκη αυτή να μεταφερθεί για να εκδικαστεί κάπου αλλού. Έχει γίνει με αφορμή την Ισπανία, κοινοτικούς πόρους στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση εκδικάστηκε τελικώς στην Γερμανία. Αυτό στα παρεπιπτόντως. Απλά τα επιδημίζουμε εμείς κάθε τόσο, έτσι για να υπάρχει στην συζήτηση. Σαν να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από τα πολλά, η αλήθεια είναι, σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα, όχι μόνο σήμερα, με αφορμή και την καταδικαστική απόφαση για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Την καταδικαστική απόφαση της κυρίας Σημακοπούλου, για την κυρία Σημακοπούλου, με φυλάκιση 20 μηνών και τριών ακόμη κυβερνητικών στελεχών, της υπόθεσης των παρακολουθήσεων αλλά και του ΠΚΠ με αφορμή την παρουσία της κυρίας Κοβέση την Τετάρτη στον Αριοπάγο για την εξέταση της προσφυγής της για το χρόνο, τη διάρκεια παράτασης της θητείας που δόθηκε από τον Αριοπάγο στους τρεις συνεργάτες της της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Έλληνες εισαγγελείς. Αλλάζουμε θέμα και πάμε ίσως σε ένα από τα μεγαλύτερα, σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά κυρίως διωγγωμένο την τελευταία πενταετία, εξαετία. Και είναι αλήθεια ότι σε ανύποπτο χρόνο κάποιοι, λίγοι, είναι γεγονός αυτό, δυστυχώς, είχαν επισημάνει με τόσο σοβαρά επιχειρήματα και στοιχεία το πρόβλημα που όλο και περισσότερο θα βρίσκουμε καθώς περνάνε τα χρόνια μπροστά μας, και δεν είναι άλλο βέβαια από το πρόβλημα του δημογραφικού. Και επειδή τα νέα στοιχεία που ήρθαν για τις γεννήσεις, που παρουσιάζουν μια κατάρρευση γεννήσεων από το 2008 αλλά και ακόμη μεγαλύτερη από το 2020 και μετά, χτυπούν πολλά καμπανάκια. Ζήτησα να συνομιλήσω με έναν ανθρώπου που πολύ νωρίτερα και πολύ εγκαίρος, θα τολμήσω να πω, είχε αναπτύξει θέσεις και απόψεις γύρω από αυτή την σιωπηλή μέχρι και πριν λίγα χρόνια απειλή, ορατή πλέον, τη συρρήκνωση της χώρας με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα. Τον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο έχω ζητήσει να συνομιλήσουμε, τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας. Έχει εργαστεί και κατά το παρελθόν σε τράπεζες και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο για τη διαχείριση κινδύνων σε διάφορα επίπεδα. Κύριε Λαβρέτζο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και έχετε γράψει και βιβλίο ακριβώς για το δημογραφικό, σωστά?
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο για το δημογραφικό και το μεταναστευτικό σε συνδυασμό, που είναι οι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία της Ελλάδας με έναν πολύ ταχύ ρυθμό. Θα μου επιτρέψετε να πω εισαγωγικώς πάνω σε αυτά που είπατε, ναι, ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα, είναι το μείζον εθνικό θέμα. Διότι, για να είμαστε πολύ σαφείς, και καθόλου υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνει με έναν ρυθμό που αρχίζει και επιταχύνεται. Θα σας πω ενδεικτικά ότι είμαστε στη 17η χρονιά που έχουμε αρνητική μεταβολή πληθυσμού. Είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί αυτό δείχνει και τις μεγάλες ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Σε αυτά τα 17 χρόνια, αν συλλέξει κανείς, όπως έχω κάνει εγώ, τα ετήσια δελτία της Ελστάτ, που κάθε χρονιά δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους και διαμορφώνει αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο. Θα δει λοιπόν ότι αθροιστικά, μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, έχουμε μειωθεί κατά 705.000. Σε αυτό, αν βάλει περίπου κανείς και τις 400.000 που έφυγαν στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία δεν έχει τέλος βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μια διαδικασία που θα ισορροπήσουμε σε κάποιο αριθμό. Και επιπλέον, το άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, ότι επειδή ακριβώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός, αυτό έχει και σαν συνέπεια όλο και μικρότερες νέες γενιές να προστίθενται και άρα τελικά ο πληθυσμός να γερνάει. Έτσι, για να πούμε με δύο νούμερα το δημογραφικό, και πιστέψτε με, αφού το λέω περίπου 9 χρόνια τώρα και το έχω γράψει σε βιβλίο και σε πάρα πολλά άρθρα, για να το πούμε λοιπόν με δύο νούμερα που είναι και πιο επικαιροποιημένα με τις πρόσφατες προβολές που κάνει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, με το μέσο σενάριο, δηλαδή με τις τρέχουσες ας πούμε τιμές δημογραφικών δικτών, το 2050, που είναι αύριο, είναι πολύ κοντά μας, η Ελλάδα θα είναι στα 8,8 εκατομμύρια και το 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή θα είναι πλέον στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής δημογραφικής κατάρρευσης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τα αποφύγουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή δραστικά. Το δημογραφικό είναι κάτι που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Να πω εδώ, επειδή είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού πια τα τελευταία 17 χρόνια, ήταν ορατό πολύ νωρίτερα μετά την κατάρρευση των γεννήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Και δεν το λέω τυχαίο αυτό, γιατί το πρώτο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της μεγάλης ευθύνης που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου για το γεγονός ότι αγνοούν το μείζον πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι ότι η χώρα πεθαίνει, η χώρα γερνά. Και αν θέλετε να σας δώσω και την τρίτη διάσταση του δημογραφικού, η οποία ανεφάνει πολύ χαρακτηριστικά στην τελευταία απογραφή, η περιφέρεια της Ελλάδας η μόνη. Βέβαια στην Κρήτη να πούμε ότι δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είμαστε κοντά στα πλαίσια της διατήρησης πληθυσμού, αλλά συνολικά η υπόλοιπη χώρα, ο υπηρετικός κορμός δηλαδή, αν μιλήσουμε ας πούμε για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και νομούς που είναι στο κέντρο, δηλαδή η Ευρυτανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 10, του 12, 14%. Ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16% και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία είναι η χειρότερη περιφέρεια με μείον 10% στη δεκαετία, που είναι βέβαια απώλειες πολέμου, δεν είναι απλά δημογραφική πτώση αυτό. Και βεβαίως εδώ, μια και μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία, είναι ειρωνικό ότι είναι η περιοχή στην οποία η κυβέρνηση σημερινή έχει κλείσει την βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι τα λιγνητικά ορυχεία και λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ, χωρίς κανένα άλλο πρόγραμμα για απασχόληση σε μια περιφέρεια που πεθαίνει.
0: Τι, κύριε Λαβρέζο, τι διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης? Γιατί το δημογραφικό, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Έτσι, αλλά σε τι συνίσταται η διαφορά, αν υπάρχει διαφορά?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Δύση υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, λίγο ή πολύ. Ας πούμε, παρόμοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει και η Γερμανία. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Να πούμε εδώ ότι γενικά στη δημογραφία αυτό που ζητάμε είναι κάθε γυναίκα να φέρει στον κόσμο περίπου δύο παιδιά, ώστε να φέρει κατά μέσον όρο ένα κορίτσι που θα την αντικαταστήσει στη σειρά της αναπαραγωγής. Η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη δεκαετία του 80 όπως είπα, έχει πέσει σε έναν δείκτη γεννητικότητας 1,3 παιδιά. Και αν αφαιρέσουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών, αυτό είναι κοντά στο 1,1. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ χαμηλά. Παρόμοιους δείκτες θα δούμε στην Ανατολική Ευρώπη, επίσης στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία, στην Ισπανία. Άρα σαφώς δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μας παρηγορεί σε τίποτα. Δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα και για τους λόγους της οικονομικής χρεοκοπίας του 2009, θέματα δημοσιονομικά, θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν σταθεροποιείται δηλαδή το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ούτε με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αυτό θα ασκήσει νέα πίεση, ας πούμε, στον τομέα αυτό. Υπάρχει βέβαια μια απειλή δίπλα μας στην Τουρκία. Και βεβαίως είμαστε και η χώρα πύλη της Ευρώπης, η οποία δέχεται μαζικές μεταναστευτικές ροές, τις οποίες μας τις διοχετεύει κυρίως εδώ η Τουρκία, είτε έρχονται από τα νησιά του Αιγαίου, είτε έρχονται τώρα τελευταία από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Από το 1993 μας είπατε ότι υπάρχει το πρώτο πόρισμα
1: της Βουλής.
0: Ωραία. Εδώ και 35 χρόνια περίπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία. Το πρώτο καμπανάκι δηλαδή υπάρχει στη χώρα εδώ και 35 χρόνια. Υπάρχει εξήγηση.
1: Σας θυμίσω ότι ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι αυτό, αλλά δεν εισακούστηκε,
0: ναι,
1: ήταν ο Μανώλης Δρετάκης.
0: Σωστά. Σωστά. Ο κριτικός ο Μανώλης Δρετάκης.
1: Για να καταλάβετε πόσο μακριά πάμε και πόσο κοφεύουν όλοι οι υπεύθυνοι ηγέτες αυτής της χώρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε και το υπενθυμίζετε. Από το 1993 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει εμποδίσει διαδοχικές κυβερνήσεις από διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά μετερίζια, από όλο το φάσμα, σχεδόν από όλο το φάσμα, να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα? Αν όχι να το επιλύσουν, όπως επιβεβαιώνεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν τα έχουν καταφέρει, τουλάχιστον να μετριάσουν τις επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο αυτό με ρωτάτε. Θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματος και με τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή, αν λειτουργεί σε ένα βάθος χρόνου και έχει μια στρατηγική οπτική για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τέτοια οπτική. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας και το αν θα επανεκλεγεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν και να συνεργαστούν τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας σε αυτό το μείζον θέμα που οι άλλες χώρες. Δεν έχει κομματική χρειά. Για παράδειγμα, μια τέτοια συνεργασία με καλά αποτελέσματα έχει υπάρξει στη Γαλλία, όπου εκεί πολύ νωρίς δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής, πέραν από τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, και εφαρμόζει μια στρατηγική μακρόπνοη όπου συνεργάζονται όλα τα κόμματα. Ένα λοιπόν είναι το θέμα της νοοτροπίας. Το δεύτερο είναι το θέμα των προτεραιοτήτων του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα έχει άλλες προτεραιότητες να εξυπηρετήσει άλλες καταστάσεις και δεν ενδιαφέρεται ίσως τόσο πολύ για αυτά που αφορούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Έτσι οδήγησε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χώρα σε μια de facto χρεοκοπία, έκανε, ας πούμε, Ολυμπιακούς αγώνες με δανεικά, να μην το αναλύσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία και έκτοτε δημιουργήθηκε και μια πολύ επιβεβαρημένη κατάσταση, μια φτωχοποίηση, που μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι γεννάει, δηλαδή τα μνημόνια και η ύφεση γεννήσανε το δημογραφικό, απλά το επέτειναν σημαντικά και το επέτειναν γιατί έδιωξαν περίπου 400.000 νέους Έλληνες στο εξωτερικό και γιατί βεβαίως έχουν διαμορφώσει μια μόνιμη φτωχοποίηση στη χώρα, την οποία τη ζούμε και την καταλαβαίνουμε όλοι, και η οποία δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους νέους ανθρώπους να έχουν προοπτική, να έχουν μια δουλειά που μπορούν να επιβιώσουν από αυτή, να αποκτήσουν σπίτι, να αισθάνονται μια ασφάλεια, να σχηματίσουν οικογένεια. Υπάρχουν δηλαδή σοβαροί οικονομικοί παράγοντες, ανασφάλεια, ανεργία νέων. Θέματα, είναι και άλλα ζητήματα βεβαίως. Έχει να κάνει με το πώς οργανώνεται η ελληνική πολιτεία, που μπορεί να είναι από τα θέματα της αστιφιλίας, που είναι ένα άλλο υπερβολικό στοιχείο της Ελλάδος. Καμία άλλη χώρα δεν έχει μαζεμένο περίπου κοντά στο 50% του πληθυσμού της σε δύο μεγάλες πόλεις, ή αν βάλουμε μέσα και την Πάτρα και το Ηράκλειο, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή η υπόλοιπη χώρα ουσιαστικά φιλορροεί επί δεκαετίες, είτε με αστιφιλία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε προς το εξωτερικό. Αυτό έχει να κάνει με την μεγάλη έλλειψη ενός περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης, και να ίσως γιατί η Κρήτη είναι μια εξαίρεση, γιατί η Κρήτη έχει μια ζωντανή ύπαιθρο, είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι αγαπούν το νησί τους, μένουν στον τόπο τους και έχουν μια προοπτική σε αυτό που κάνουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό έχουμε και μια περιφέρεια που πλέον έχει κατά κανόνα μεγάλες μέσες ηλικίες. Βέβαια, η μέση ηλικία της χώρας είναι ήδη πολύ μεγάλη. Είμαστε η τέταρτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο με μια μέση ηλικία 48 έτη. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κατάρρευση να ξεκινάει πιο γρήγορα, να εμφανίζεται με πιο εντατικό ρυθμό στην περιφέρεια που πλέον ερημώνει. Είπα στην αρχή ότι έχουμε μόνο από το φυσικό ισοζύγιο, που ξέρετε τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση γιατί είναι από την Ελστάτ. Μόνο από το φυσικό ισοζύγιο έχουμε στα 17 αυτά χρόνια της μείωσης πληθυσμού μία μείωση 705.000. Δηλαδή έχουμε διαγράψει από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες, 15 περιφερειακές πόλεις. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται στην πράξη, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: 15 πόλεις από πότε?
1: Από τα 17 χρόνια, από το 2009 που έχουμε το πρώτο αρνητικό ισοζύγιο.
0: Έχουν σβήσει 15 πόλεις μας, 15 μικρομεσαίες πόλεις.
1: Αν αφήσετε, ας πούμε, τους πληθυσμούς τους, Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Λάρισα, περίπου αυτού του μεγέθους της πόλης, φτάνουμε σε έναν αριθμό 15 πόλων με πληθυσμό 705.000. Αυτό είναι το πρακτικό ισοδύναμο.
0: Φοβερό, ναι.
1: Και προσέξτε, τώρα που το λέμε αυτό λοιπόν, και αρχίζουν να είναι αυτοί που μας ακούνε και το συνειδητοποιούν, αντιλαμβάνεστε τι ευθύνη έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και δεν μιλάω μόνο για τον σημερινό, μιλάω γενικά. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός μιας χώρας, του οποίου η χώρα αυτή καταραίει και σβήνει βιολογικά. Για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις μου, ένας άνθρωπος που κερδίζει τις εκλογές και πηγαίνει το βράδυ στο μαξί μου να κοιμηθεί, πρέπει στο μαξιλάρι η πρώτη σκέψη που θα έχει είναι τι θα κάνει για το δημογραφικό. Αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή κάναν εκλογές, να σκεφτείτε. Τελευταίες εκλογές. Θυμάστε εσείς να συζητήθηκε καθόλου, διπλές εκλογές που έγιναν, να συζητήθηκε καθόλου το δημογραφικό?
0: Αν συζητήθηκε, έγινε πολύ ακροθυγός επιφανειακά και με μερικά,
1: και με μερικά
0: πυροτεχνήματα, μέτρα παροχής της τάξης των επιδομάτων, ας πούμε.
1: Θα σπέψω εδώ να πω, γιατί θέλω να κάνω μια τίμια κριτική, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει δώσει ένα επίδομα τέκνων, έχει μειώσει το ΦΠΑ, ας πούμε, στα βρεφικά είδη, έχει δώσει κάποιες δυνατότητες για στέγαση νέων ζευγαριών κλπ. Αυτά όμως πραγματικά είναι προσχηματικά μέτρα και υποτιμούν και τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη νοημοσύνη των πολιτών. Είναι δηλαδή, είναι μέτρα που έχουν ληφθεί για να πούμε ότι κάτι κάναμε για το θέμα. Το θέμα όμως είναι πολύπλοκο, έχει κοινωνική διάσταση, έχει αξιακή διάσταση, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην περιφέρεια, με την έλλειψη, όπως είπα, ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, που ουσιαστικά μαραζώνει από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά. έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής σε πολλές επαρχιακές πόλεις, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να εγκαταστήσουμε ανθρώπους σε περιοχές, ας πούμε, όχι απαραίτητα, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στα χωριά, αλλά μπορούν να αναζωογονήσουν διάφορες πόλεις της περιφέρειας. Αλλά αυτό όμως είναι ζήτημα υποδομών, πρέπει να έχουν δουλειά, πρέπει να έχουν στέγαση, πρέπει να έχουν υποδομές, δηλαδή περίθαλψη, σχολεία. Mm-hmm. Έχει να κάνει λοιπόν συνολικά με την ποιότητα της λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα και με το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη όλων των παθογενειών της Ελλάδας.
0: Και είναι από τα προβλήματα που ακόμη κι αν εξασφαλίσεις τρόπον την το μαγικό ραβδί, τα αποτελέσματα του μαγικού ραβδιού δεν μπορούν να αποτυπωθούν γρήγορα. Δηλαδή θέλω να πω, το τι θα πάθουμε εντός ή εκτός αγωγικών το 2050, ενώ με την συρρήκνωση του πληθυσμού κατά 15%, αυτό μας λέτε, από τα 10 και κάτι θα πάμε στα 8,5 εκατομμύρια.
1: Ήδη έχουμε κάτι
0: σημαντικό. Αν αύριο λοιπόν το πρωί είχαμε ένα μαγικό ραβδί που θα απαντούσε ή θα επιχειρούσε να απαντήσει ακριβώς σε αυτή τη συρρήκνωση πληθυσμού κατά 15%, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα προλαβαίναμε το 50, αλλά πω, χρειάζονται να γίνουν πράγματα τα οποία αποδίδουν σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ίσως πλέον μπορούμε να πούμε πρακτικά ότι το 2050 δεν το προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Εγώ σας είπα ότι το πρώτο πόρισμα για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Έκτοτε πρακτικά δεν έκαναν τίποτα. Μία προσπάθεια έκαναν οι κυβερνήσεις Καραμαλή το 2004-2005 με τα επιδόματα τριτέκνων κλπ. Mm-hmm. Μια μικρή ανάκαμψη στις γεννήσεις. Αλλά μετά ήρθε η καταβήθηση, που ήταν αποτέλεσμα και της ορίμανσης των δημογραφικών τάσεων, αλλά και της πίεσης που άσκησε πλέον τα μνημόνια και η φτωχοποίηση που ήρθε στη χώρα. Άρα λοιπόν το πολιτικό σύστημα επιτυσίας όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά επέτεινε σημαντικά το πρόβλημα και σήμερα το αγνοεί, mm-hmm. και απλώς παίρνει κάποια προσχηματικά μέτρα χωρίς να υπάρχει μια γενική κινητοποίηση της κοινωνίας και χωρίς τα κόμματα να έχουν κάτι σε ένα τραπέζι και να έχουν πει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα της χώρας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού.
0: Το αγνόησε, κύριε Λαβρέτσο, εξαιτίας άγνοιας ή το αγνόησε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημαντικότητά του και την αντιλαμβάνεται τώρα πώς? Έμεσα. Όπως για παράδειγμα, μόλις προχθές είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, να λέει ότι σύντομα θα αποκτήσουμε ζήτημα για τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Πώς θα αποκτάς πρόβλημα για τις συντάξεις, επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό να συνεισφέρει για να εξασφαλίζονται οι συντάξεις. Άρα, έτσι αντιλαμβανόμαστε έμεσα ποια είναι η μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του δημογραφικού στην οικονομία της χώρας.
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από το χρηματοοικονομικό τομέα, ο κύριος Στουρνάρας πάντα εντυπωσιάζει με το πόσο έγκαιρες προβλέψεις κάνει. Τις κάνει πολύ εκ των υστέρων. Δηλαδή, το να έρθει σήμερα να μας πει ότι έχουμε πρόβλημα συντάξεως, ενώ εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο πριν από 8 χρόνια, δεν το λέω για το βιβλίο, το λέω για να σας πω ότι υπάρχει κάτι γραπτό που αποδεικνύει ότι μας το λέει πολύ αργά ο κύριος Στουρνάρας. Ίσως είναι και αυτός ο ρόλος του, ξέρετε, να κάνει αυτές τις αναγγελίες. Το θέμα είναι ότι αυτά για μια ηγεσία, αν δηλαδή ένας ιδιώτης όπως εγώ, που έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο, μελέτησε το πρόβλημα και έχει διατυπώσει μια άποψη για όλα αυτά και την έχει καταγράψει μέσα από άρθρα και βιβλίο, καταλαβαίνετε ότι οι υπεύθυνες ηγεσίες ενός τόπου αυτά πρέπει να τα ξέρουν και νομίζω τα ξέρουν από πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ανακαλύπτουμε επί 17 χρόνια το δημογραφικό ή για να το πάμε πιο πίσω από το 93. Αυτό είναι, ξέρετε, δείγμα, το ασφαλέστερο δείγμα για την ποιότητα του ελληνικού προσωπικού της χώρας, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Διότι ό,τι δουλειά και να κάνει κάποιος, είτε είναι διευθυντής σε ένα μπακάλικο, είτε σε ένα πολυκατάστημα, είτε είναι ηγέτης μιας χώρας, κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το αυτό που κάνουν πάντα οι ηγέτες, οι ιεράρχες των θεμάτων και αντιμετωπίζουν το πιο σημαντικό πρώτο. Και το έχουν αφήσει το πιο σημαντικό στην τύχη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Με ρωτήσατε γιατί δεν το κάνουν. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Η νοημοσύνης είναι πάρα πολύ ψηλή. Νομίζω ότι έμεσα σας απάντησα με αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τη συνολική ποιότητα λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα, με το έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα, με το γεγονός ότι αναπτυξιακά δεν υπάρχει, χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2009 και το πολιτικό σύστημα δεν έχει εμφανίσει ακόμα ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Ακόμα μιλάμε για τουρισμό, και σχεδόν τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν γιατί τελικά δεν ασχολείται. Γιατί ίσως κάνει άλλους χειρισμούς, έχει άλλες προτεραιότητες και δεν έχει αυτό το βάθος σκέψης ή αν θέλετε το αίσθημα ιστορικής ευθύνης που οφείλει να έχει μια ηγεσία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται
0: της διαχείρισης και όχι του σχεδιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Λαβρέζο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, ένας από τους ανθρώπους που έχει έτσι, εστιάσει πάρα πολύ στις επιπτώσεις του δημογραφικού και με συγγραφικά πονήματα και από το μετερίζει του ιδιωτικού τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά και έχοντας διδάξει πανεπιστημιακά στη διαχείριση κινδύνων. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό ποτέ η χώρα δεν κατάφερε να το εξετάσει σοβαρά. Η εφήμερη απάντηση με μέτρα που περισσότερο είχαν επιδοματικό χαρακτήρα παρά μέτρα που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν ένα σοβαρό πλαίσιο απάντησης στο δημογραφικό, σίγουρα δεν προσέδωσαν οτιδήποτε θα μπορούσε να ανασχέσει αυτή την τεράστια, τη ραγδαία πτώση των γεννήσεων, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού δείκτη θανάτων οδηγεί τη χώρα σε μια εξαιρετικά μεγάλη συρρήκνωση, όπως ακούσαμε, της τάξης του 15% μέχρι στα επόμενα 25 χρόνια. Λιγότερο από 25 χρόνια. Έχοντας ήδη από το 2009 μέχρι σήμερα η χώρα χάσει 15 πόλεις. 15 πόλεις μεγέθους, όπως ακούσαμε να μας περιγράφει ο κ. Λαβρέτζος, της τάξης των 20-25-30.000 κατοίκων. 25 Ρέθινα. 15, με συγχωρείτε. 15 Ρέθινα. Το πούμε έτσι. Έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Με τη μείωση του πληθυσμού. Και συνεχίζουμε σταθερά να χάνουμε κάθε χρόνο πόλεις. Αυτό έχει επίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, στην εξασφάλιση πόρων για το κράτος. Οι πόροι εξασφαλίζονται μέσα από την παραγωγή, υπό την ευρία έννοια. Αν λοιπόν ένας εργαζόμενος παράγει, θα μπορέσει να αιματοδοτεί και τον κρατικό κορβανά. Όταν δεν υπάρχει ο εργαζόμενος και μόνο πλέον θα υπάρχουν συνταξιούχοι ή θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων έναντι των εργαζόμενων και αυτό θα διευρύνεται, τα πράγματα θα γίνονται ακόμη δυσκολότερα στην εξασφάλιση πόρων για να συντηρήσουν και να στηρίξουν το κοινωνικό κράτος που περιλαμβάνει σχολεία, περιλαμβάνει υγεία, περιλαμβάνει συντάξεις, περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, περιλαμβάνει βασικές υποδομές. Όλα αυτά στην επόμενη 20-25 ετία θα αποτελούν βασικό ζητούμενο και όχι δεδομένα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή και από το πολύ μεγάλο, το τεράστιο θέμα του δημογραφικού. Πάμε σε ένα εξίσου μεγάλο θέμα που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση και θα την απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει μπει στην ολομέλεια της Βουλής. Θα εισαχθεί, μάλλον, στην ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη για να ψηφιστεί, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής. Εντάξει, εστιαζόμαστε στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά σοβαρά και ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από αυτό τον νέο κώδικα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πέρασε με τις ψήφους της κυβερνικής παράταξης από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, αλλά και η Νίκη, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ ήδη ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσιο Ελευθερίας έχουν καταψηφίσει. Η αντιπολίτευση άσκησε κριτική κυρίως για το θέμα της κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και τη λεγόμενη την καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου. Από την πλευρά της κυβέρνηση και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, υποστηρίζει πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο. Και εμείς θα αναζητήσουμε απαντήσεις από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης, τον κ. Γιώργο Μανάγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλησπέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εντάξει, όχημα της συζήτησης ή της αντιπαράθεσης είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που ανοίγονται μέσα από το νέο αυτό κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Τι πρακτικά αυτό σημαίνει, αν πράγματι παίρνετε στα χέρια σας εργαλεία για την άσκηση φορολογικής πολιτικής και αν αυτά τα εργαλεία είναι η σηματορός του οριστικού κλεισίματος της τρόφιγγας από την κρατική χρηματοδότηση.
1: Κύριε Κώστα, ακούστε να δείτε. Εδώ πραγματικά όποιος ήθελε να κάνει το διάλογο μη ουσιαστικό, ίσως σκέφτηκε και έξυπνο, εντός παρενθέσεως πονηρά, ο Υπουργός, και ασχοληθήκαμε με το σύστημα, το οποίο, να σου πω για κάτι, σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Δεν θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση. Ας το ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι μια πρωτότυπη νομοθέτηση. Είναι έξω από την μέχρι τώρα παράδοση την αυτοδιοικητική η συγκεκριμένη νομοθέτηση. Όμως χάσαμε πάρα πολύ χρόνο να ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο μπορεί και να αλλάξει. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν άλλα θέματα πολύ σοβαρά που ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Βέβαια, οφείλω να πω ότι η ΠΕΔ Κρήτης ασχολήθηκε και διόρθωσε πάρα πολλά θέματα επί των σχεδίων της διαβούλευσης. Και λέω σχεδίων, ότι ήταν το πρώτο και μετά το δεύτερο, ιδιαίτερα στα οικονομικά των Δήμων, όπου υπήρχαν διατάξεις που κακοερμηνευόμενες θα μπορούσαν να μειώσουν τα έσοδα της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ο νέος κώδικας, και ήταν μια από τις παρατηρήσεις που έκανα πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή της Βουλής, όπου είχα προσκληθεί και φυσικά παραβρέθηκα και είπα τις απόψεις μου, που προβλέπει τους πόρους, όπως ακριβώς προβλέπει και ο νόμος του Καλλικράτη, που αυτό είναι κάτι υπέρ μας. Αλλά για να είναι πραγματικά υπέρ μας, θα πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να αποφασίσει αν θα βγει ο δημοσιονομικός κόφτης, που ενώ προβλέπονται τμήματα των φόρων του έμφυα, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ, της αυτοδιοίκηση, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά αντί να μιλάμε για πόρους, στην ουσία μιλάμε για χρηματοδότηση. Όταν η πόρη συγκεκριμένη, σημαίνει ότι και η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου και στους πόρους που παράγει αυτή η ανάπτυξη. Εμείς μέχρι τώρα παίρνουμε χρήματα που περίπου είναι το 1/3 από όσα δικαιούμαστε. Και αυτό πρέπει να ήταν η έγνοια των πολιτών, ώστε να έχουμε πραγματικά μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι ισχυρή, να είναι δελεαστική, για να πάνε οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στα κοινά ως αιρετή, αλλά και να ψηφίσουν για τα κοινά του τόπου τους. Όπως το κάνουμε το θέμα και απαξιώνουμε στην ουσία την αυτοδιοίκηση, πιθανό να είναι περιττή και η πρώτη Κυριακή στο τέλος της ημέρας. Εννοείται πως το εννοώ. Δεν εννοώ να μην έχουμε δημοκρατία και εκλογές, αλλά εννοώ ότι γίνεται ολοένα και μη δελεαστική αυτοδιοίκηση για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει τον τόπο. Γιατί κανείς δεν είπε ότι εμείς που είμαστε τώρα στα πράγματα είμαστε οι μοναδικοί και οι καλύτεροι και κανείς άλλος δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, είμαστε ενδιαφέρον για τα κοινά. Με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση.
0: Ερώτημα, κύριε Δημαρχέ.
1: Και του ρόλου το θεσμικού.
0: Έχει θεσπιστεί λοιπόν ένας φόρος για την αυτοδιοίκηση στα ακίνητα. Και έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό. Προφανώς και είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους...
1: Όχι, μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Δεν σας είπα τίποτα από αυτά. Αυτό το περίφημος φόρος...
0: Δεν θέλω όμως να την άποψή σας.
1: Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ναι, που είναι το άθροισμα των δύο υπαρχόντων φόρων,
0: ναι,
1: και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι και μικρότερος από αυτόν που υπάρχει και περίπου ποτέ μεγαλύτερος.
0: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται για ένα καινούριο φόρο ή για την κατάσταση ήδη υπάρχοντων φόρων, επειδή έχει πολύ λόγο.
1: Αυτή η κατάσταση και μάλιστα γίνεται υποφελία των πολιτών. Αν θεωρούν οι πολίτες ότι, ξέρετε, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή τη λεγόμενη χρηματοδότηση των Δήμων. Αλλά πάντως δεν υπάρχει αύξηση, ούτε νέος φόρος. Τα έλεγε αυτά υπομοιδά. Προχθές μάλιστα υπομοιδά στη Βουλή εξέφρασε την απέραντη εκτίμησή της, που όλα διορθώθηκαν όπως θα ήθελε.
0: Άρα πλέον, άρα δεν τίθεται για ένα νέο φόρο, να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Όταν πεπαινεί υπομοιδά πρέπει να ανησυχούν οι συμπολίτες μας. Εντάξει.
0: Το κρατάμε αυτό. Τι άλλα φέρει αυτός ο νέος κώδικας σε ό,τι αφορά την λειτουργία των ΔΕΙΑ.
1: Εγώ και επειδή είμαι πρόεδρος των ΔΕΙΑ, της ΔΕΙΑ που όπως ξέρετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί και οφείλω να το πω και ευχαρίστω τον Υπουργό. Κωδικοποίησε 30 άρθρα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ΔΕΙΑ. Βρίσκει τρόπο αυτά τα περίφημα 200 εκατομμύρια τα οποία κρατούσε το Υπουργείο Ενέργειας σαν φυλαχτό, γιατί ήταν προορισμένα για να εξοφλήσουμε μέρος του χρέους προς τη ΔΕΗ, να δοθεί επιτέλους ΔΕΙΑ και να δούμε να κάνουμε ένα εξωθρολογισμό και να μπορέσουμε πραγματικά να αποκτήσουν βιωσιμότητα οι επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα αυτό, όπως είπα, συνδυαστικά, για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει επιτέλους να κουβεντιάσουμε το θέμα του τιμολογίου των ΔΕΙΑ, το πλευράς ενέργειας. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 29 λεπτά την κιλοβατόρα και να έχουμε αλληλοστάσια και βιολογικούς. Εμείς δεν είμαστε νοικοκυριό που ξέχασε τη βρύση ανοιχτή και να τιμωρηθεί γιατί ξόδεψε παραπάνω νερό. Άρα ή παραπάνω ενέργεια. Εμείς είμαστε κάτι που πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία, ότι όταν μας μεταχειρίζονται με ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό τρόπο, αυτό μετακυλίεται μετά στο δημότη. Το πληρώνει ο δημότης ως κόστος.
0: Με το νέο κώδικα αποκτούν κεντρικό ρόλο οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι δημοτικές.
1: Όχι βέβαια,
0: αλλά
1: το αντίθετο.
0: Για πείτε μας.
1: Έχω κάνει ολόκληρο κείμενο ότι αν γίνονταν ενεργοί. Διότι με τον τρόπο, και δεν είναι θέμα Υπουργείου, από την ώρα που η Ελσά τους θεώρησε φορείς δημοσίας κυβέρνησης, τους πήγε στο ενιαίο μισθολόγιο, τους έκανε ανελαστικούς, τους έκανε χωρίς δυνατότητα ευελιξίας κλπ. Πράγματα που πάμε να βελτιώσουμε. Και μάλιστα έγινε και μια συζήτηση με την Ελσά και με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό, τον κύριο Πετραλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και εμένα, σύν το Προεδρείο της Ελστάτ με την νομική του υπηρεσία, για να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Διότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι για καλό μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Είναι δύσκολο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το κάνουν μια σχέτη γραφειοκρατία που δεν μπορεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένας οργανισμός. Αναπτυξιακός. Επιστημονικοί οργανισμοί είχαν πολύ σοβαρή, αν θέλετε, συμβολή στη βελτίωση της λειτουργικότητας των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάνε να τους αφυδατώσουν κυριολεκτικά. Και εμείς εκεί διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Με στόχο, κύριε Δημαρχέ, με στόχο από τη μία και από την άλλη.
1: Να μην χαθεί η ευελιξία των οργανισμών αυτών.
0: Όχι, με στόχο.
1: Και να μπορούνε...
0: Για εσάς το κατάλαβα γιατί θέλετε, αλλά με τι στόχο η κυβέρνηση προσπαθεί να αφυδατώσει τους οργανισμούς?
1: Δεν το έκανε η κυβέρνηση, αυτό το έκανε η Ελστάτ, η οποία θεώρησε ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι φορείς γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε, μερικά πράγματα έχουν νομικές συνέπειες. Και μια φορά δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι αυτό το που λένε Α, πίσω από το Α κρύβεται και ένα τεράστιο Β που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι σηκώνει περαιτέρω βελτιώσεις το νομοσχέδιο αυτό?
1: Κοιτάτε, για να είμαστε δίκαιοι, η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Το ότι καταφέραν να ασχοληθούν με 490 περίπου νόμους που να ακυρώσουν και να αφαιρέσουν 2.500 περίπου διατάξεις.
0: Mm-hmm.
1: Το να κωδικοποιήσουν μία νομοθεσία είναι ένα τεράστιο έργο που το οποίο δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει. Και εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Είναι άλλο να απαξιώνεις κάτι, μπορεί να διαφωνείς μάλλον με κάτι, να έχεις συγκεκριμένες διαφωνίες όπως είναι το εκλογικό σύστημα, όπως είναι ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως είναι διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς και να τοποθετήσεις επί ενός συστήματος νόμων, γιατί αυτό είναι ο κώδικας, από το μια σκόρπια νομοθεσία, γιατί όπως λέγανε και παλιά οι Λατίνοι, θα το πω, δεν θα το πω λατινικά, ότι η πολυνομία στην ουσία είναι η μαμά της αδιαφάνειας.
0: Της ανομίας. Σωστά. Προφανώς δεν ήθελα να ξεκινήσω και δεν το έκανα με το θέμα του εκλογικού νόμου, αλλά θέλω ένα σχόλιο επί της ουσίας για τον εκλογικό νόμο δικό σας.
1: Εγώ σας είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι συμφωνώ εγώ. Όπως είπα και στη Βουλή, αν δεν έχουν μια αυτοδιοίκηση που λένε να μπορεί να στέλνεται στα πόδια της και να βοηθά τους πολίτες και να καλύπτει βασικές ανάγκες και τις λογικές ανάγκες των πολιτών, το εκλογικό σύστημα είναι το δεύτερο το οποίο με ενδιαφέρει. Προφανώς εκεί και υπέρ και κατά, διότι υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που υπάρχει πλήρης αδιαφορία του κόσμου, δεν συμμετέχει στις εκλογές, δεν συμμετέχει δεύτερη Κυριακή και υπάρχουν παραδείγματα που τελικά μπορεί να παίρνει στις εκλογές, αλλά πολιτικά και ηθικά δεν νομοποιείσαι για να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Λένε πολλοί ότι ναι, μεν επιτυχάνεται με την κατάργηση του δεύτερου γύρου να μην υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση ή συμφωνία παρατάξεων ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή, αλλά όλο αυτό συγχωνεύεται με την πρώτη Κυριακή από το δεύτερο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή λένε ότι η εναλλακτική ψήφος που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο δεύτερης επιλογής ενδεχομένως έχει προκύψει ως μια τάση στο εκλογικό σώμα συμφωνίας μεταξύ σχηματισμών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Είναι από τα θέματα που έχουμε διάσει 8 μήνες και να έχουν όλοι δίκιο. Και στο τέλος θα μας πει για ζωή ποιος είχε άδικο και ποιος είχε δίκιο. Ξέρετε κάτι, δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Εμένα με νοιάζουν οι παρεμβάσεις που έγιναν στα δοτικά θέματα του κώδικα και θα λέω να το ξέρετε ότι υπέρ Κρήτης ήταν πρωταγωνιστής των αλλαγών στη σωστή κατεύθυνση υπέρ των πολιτών. Και όχι υπέρ. Δεν ανακάτεψε ούτε τα μισθολογικά μας, ούτε τα συνταξιοδοτικά μας. Μόνο ότι αφαιρεί δυνατότητα από τους Δήμους να είναι αποτελεσματικοί και ενεργοί. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέραν. Και να μην μετακυλιστεί το βάρος των οικοκυριών, μάλλον στα νοικοκυριά, το βάρος εκείνων που απολαμβάνουν την οικονομία για τα ωφέλη τους.
0: Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου, κύριος Γιώργος Μαρινάκης, με αφορμή το νέο κώδικα που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, για όσους δεν το γνωρίζουν, προτείνει, εισηγείται και εκτός θεαματικού απρόπτου, αυτό θα ψηφιστεί. Καταργείται η δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει δηλαδή το ζευγάρι της δεύτερης Κυριακής, οι δύο πρώτοι που θα περάσουν στη δεύτερη Κυριακή και ενδεχομένως ο δεύτερος να γίνει πρώτος και πάει λέγοντας, όπου εκεί μεσολαβούν οι συμφωνίες των παρατάξεων που έχουν αποκλειστεί από τον δεύτερο, γυρεάσουν στον βαθμό που μπορούν και όσο μπορούν το εκλογικό σώμα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν δεύτερος γύρος. Θα υπάρχει η εξής δυνατότητα για τους ψηφοφόρους: έχουν την επιλογή των ψηφοδελτίων, έχουν την πρώτη τους επιλογή, θέλουν για δήμαρχο τον Χ, αλλά θα τους δίνεται δυνατότητα στη λογική ότι αν δεν υπήρχε ο Χ που θέλετε, ποιος είναι ο αμέσως επόμενος που θεωρείται πιο κατάλληλο. Και εκεί θα δίνεται η επιλογή της εναλλακτικής ψήφου, της δεύτερης ψήφου. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα αμέσως επόμενο ζήτημα που μπορεί να το δούμε σε κάποιες περιπτώσεις Δήμων. Να έχουμε εκλογή Δημάρχου ως δεύτερος, ως δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, εάν κάποιος υποψήφιος Δήμαρχος έχει συγκεντρώσει στους 100 ψηφοφόρους 30 της πρώτης επιλογής. Ο άλλος έχει σκεντρώσει 15 της πρώτης επιλογής και ούτω καθεξής. Και πάει λέγοντας. Μετά θα υπάρχει και η δεύτερη επιλογή, όπου εκείνος που έχει συγκεντρώσει 30 ψήφους μπορεί να μην έχει καμία, να έχει πολύ λίγες ως δεύτερη επιλογή. Ο δεύτερος ή ο τρίτος στην κατάταξη των πρώτων ψήφων, από τη δεύτερη ψήφο να έχει περισσότερες από τον πρώτο. Στο συνολικό λοιπόν αποτέλεσμα να αναδεικνύεται δήμαρχος ο δεύτερος ή ακόμη και ο τρίτος σε ψήφους της πρώτης καταγραφής. Δηλαδή να έχει συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από την εναλλακτική. Θα δίνεται δυνατότητα δηλαδή στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν εναλλακτικό δήμαρχο. Αν δεν ήταν ο πρώτος, ποιο θα θέλανε το αμέσως επόμενο. Η αμέσως επόμενη ψήφος μπορεί να καθορίσει και ποιος θα είναι ο δήμαρχος.

Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Δεν θα πω πολύ πιθανό, αλλά σίγουρα είναι πιθανό. Βάσιμα πιθανό να έχουμε δήμαρχο, έναν ο οποίος έχει εκλεγεί από τις δεύτερες ψήφους. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Φτούξε ελευθερία σήμερα για τα λιονταράκια μας. Που έζησαν έτσι 48 ώρες πίσω από ένα κλουβί. Και ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Θυμίζω ότι οι αρχαιολόγοι και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έλεγαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναγκάστηκαν, εξαναγκάστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ να προχωρήσουν σε αυτή την ευνηδιαστική, αν και αποδείχθηκε ότι ο Δήμος είχε ενημέρωση 20 μέρες νωρίτερα, ευνηδιαστική για όλους εμάς, γιατί ο Δήμος δεν μας είχε ενημέρωση, κίνηση να πασαλώσουν τα λιονταριά με το κοτετσόσυρμα για να μην χαθεί η χρηματοδότηση του έργου της συντήρησης του μνημείου. Και ακόμη και εκείνοι που διαφώνησαν ευθέως, όπως από την πλευρά για παράδειγμα του Δήμου, είπαν, το νομίζω σε ένα βαθμό λογικό, ότι εντάξει, αν είναι να χαθεί η χρηματοδότηση, πρέπει να γίνει. Όλο αυτό έστω και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, κάτι για το οποίο διαφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι τουριστικοί φορείς και όχι μόνο. Αλλά είναι λογικοφανές. Όταν σου λένε ότι θα χάσουμε τα χρήματα, τι θες να χάσουμε τα χρήματα και να μην γίνει το έργο, ή έστω και με αυτόν τον τρόπο, με το κοτετσόσυρμα για κάποιους μήνες στην καρδιά του καλοκαιριού, να έχουμε τη συντήρηση του έργου και το επόμενο καλοκαίρι να είναι συντηρημένο, όμορφα τακτοποιημένο το έργο, και απλά να υποστούμε την επικοινωνιακή ζημιά, ας μου επιτραπεί ο όρος, για φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, όταν σε φέρουν σε αυτό το σημείο, ότι ξαφνικά ανακάλυψαν μέσα στο καλοκαίρι ότι χάνεται χρηματοδότηση, τρέχα πασάλωσε πριν χάσουμε τη χρηματοδότηση κτλ. Προφανώς δεν το αποδέχεσαι, γιατί θα πρέπει πολύ νωρίτερα και εγκαίρως να έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση που εκκρεμεί και έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα απορρόφησης. Αλλά αν φτάσουμε στο διατάφτα, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Κατανοητό. Όλο αυτό. Μία απόφαση με το μαχαίρι στο λαιμό, ούτως ή άλλως. Αλλά τι έγινε τώρα. Σήμερα που απέσυραν τα κυκλειδώματα, το κοτετσόσυρμα, μετά την κατακραυγή, μετά τις αντιδράσεις από φορείς, από επιχειρηματίες, ακόμη και από το Δήμο θα πω εγώ, από πολιτικούς, από βουλευτές. Τι διαπιστώνετε? Ότι τελικά μας τάισαν και αυτή τη φορά πολύ σανό. Πάρα πολύ σανό. Διότι τι έγινε τώρα? Τελικά δεν θα χαθεί η χρηματοδότηση που επέβαλε σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το άρον-άρον κοτετσόσυρμα στα λιοντάρια? Διότι οι εργασίες θα επανεκκινήσουν, μας λένε οι αρχαιολόγοι, οι εργασίες συντήρησης, άρα και το κοτετσόσυρμα ή τέλος πάντων ό,τι άλλο βρουν. Έχω μια σοβαρή αμφιβολία για το αν θα επανατοποθετήσουν αυτή την περίφραξη, αυτού του είδους την περίφραξη, κρατήστε το αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν τοποθετήσουν, θα είναι το Σεπτέμβριο και μετά. Και γιατί έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός, αφού μπορούσαν ούτως ή άλλως από το Σεπτέμβριο? Ή μήπως τελικά δεν υπήρξε ποτέ θέμα απώλειας χρηματοδότησης, αλλά το πέταξαν για να δικαιολογήσουν την κίνησή τους μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στην καρδιά τους τουριστική σεζόν, να επιβάλλουν τα σύρματα στα λιοντάρια, πιστεύοντας ότι τόσα έχουμε αποδεχτεί σε αυτή την πόλη. Σου λέει, εντάξει μωρέ, ψάξτε, σιγά μην ασχοληθούν με αυτό. Τόση ασχήμια έχει αυτή η πόλη, για την οποία ασχήμια εμείς ως αρχαιολόγοι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ποιος να δει τα τείχη, ποιος να δει τόσα μνημεία, ποιος να δει τα νεόρια, ποιος να δει την αλαταποθήκη των νεωρίων, ποιος να δει τα δυτικά νεόρια, ποιος να δει όλο αυτό το κακό χάλι που υπάρχει γύρω από τον πολιτικό πλούτο στην πόλη του Ηρακλείου. Σου λέει, παιδί μου, τόσα χάλια είναι. Τόσο χάλια είναι παντού. Σιγά μην κολλήσουμε τώρα μόνο το κοτετσόσυρμα. Έπεσαν έξω. Αυτή τη φορά έπεσαν έξω.
Και όταν διαπίστωσαν τις αντιδράσεις, λέει, ας πούμε ότι χάνεται χρηματοδότηση για να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα μέσα στην τουριστική σεζόν να γίνει όλο αυτό. Μόνο που η απόσυρση επιβεβαιώνει ότι μάλλον κάτι δεν μας έλεγαν καλά ή μας έλεγαν ψέματα.

Σήμερα έχουμε ένα ακόμη δημοτικό συμβούλιο για το μεταναστευτικό. Μετά τις διαδοχικές αντιδράσεις από τους κατοίκους των αθανάτων που αναμένουν να κατακλείσουν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα. Σε αντίθεση με τις Μαλάδες, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που ακόμη και αν, να μην, ακόμη και αν δεν άνοικαν, με συγχωρείτε, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, ο Δήμος ήταν αρνητικός σε σχέση με τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην περίπτωση των αποθηκών Σκουλούδι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στους αθανάτους, και ενώ εξακολουθεί να εκφράζει τις ενστάσεις, αντιρρήσεις και προβληματισμούς για τη διαδικασία όπως έχει ακολουθηθεί, θα έλεγα ότι έχει ρίξει θεαματικά τους τόνους, αποδεχόμενος πλέον και ο Δήμος ότι κάπου πρέπει να πάει αυτή η δομή. Μόνο που θα πρέπει να εξηγήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στους κατοίκους των αθανάτων τι περισσότερο έχει η περιοχή τους έναντι των Μαλάδων, του Καρτερού Κοκκίνη στον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ, άλλες λύσεις που είχαν εξεταστεί στη Μεσαρά, ξέρω στην Αλικανασό, στην Τήλισο. Τι παραπάνω έχει η δική τους περιοχή που πληρεί τα κριτήρια έναντι όλων των υπολείπων που απορρίφθηκαν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.

Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, λίγο μετά τις 2. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλημέρα, καλημέρα, αντί για καλησπέρα. Νίκος Λίμπουν, δέξω μικρόφωνο, όλα μαζί στο Viber του Πολίτικα 6932-907-898. Στέλνετε τα μηνύματά σας, σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Προσέξτε, κοιτάξτε γύρω σας, μην έχει σκοτώσει κάποιος κάποια. Έτσι πλέον έχουμε καταδείξει.

Λοιπόν, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα και η Κρήτη για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όλο το Σαββατοκύριακο είχατε το αποκλειστικό ρεπορτάζ από το politica.gr. Τη σκότωσε, αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας, την έδεσε, τη φίμωσε και όταν αυτή άρχισε να φωνάζει βοήθεια με κάποιο τρόπο, πήρε ένα κούτσουλο και τη χτύπησε στο κεφάλι. Έτσι ήρθε το μοιραίο χτύπημα. Όπως θα διαβάσετε στο politica.gr, υπάρχει κάτι άλλο στην όλη ιστορία που θα σας τα αναλύσω όλα αργότερα. Αλλά πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του ο 45χρονος. Η ομολογία του είναι συγκεκριμένη, αλλά έκανε και άλλα πράγματα. Είχε έναν αλλοδαπό φίλο, στον οποίο έδωσε τις κάρτες τις τραπεζικές της 45χρονης και εκείνος έκανε αναλήψεις. Μια τρομερή ιστορία που ξετυλίγεται σήμερα και για την αστυνομία έχει πλέον κλείσει η υπόθεση, ο δολοφόνος είναι αυτός. Το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί και το μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στην καρδιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη δύο φορές, όπως λέει στην κατάθεσή του. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο αυτά, καθώς στις 10.30 σε λίγη ώρα δηλαδή, ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων, ο ταξίαρχος, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα την έχουμε live εδώ στο Πολίτικα 89,8, θα ακούσετε ακριβώς ό,τι πει στους δημοσιογράφους, μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχουμε όλο το ρεπορτάζ να σας το πούμε. Σε άλλα θέματα, το Ηράκλειο συνεχίζει να βρωμάει. Όπου και αν πας μυρίζει. Να κουβαλάτε μαζί σας αρώματα, να τα ρίχνετε μπροστά στη μύτη σας, γιατί βλέπουμε ότι παντού γίνεται. Τέλος πάντων, όπως λέμε και στο politica.gr, είναι μια είδηση που έπαψε να είναι είδηση.

Λοιπόν, θα ξεκίνησα την εκπομπή με όλες τις άλλες ειδήσεις, με το Ηράκλειο που βρωμάει, με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο κρατητήριο του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου, η οποία είναι αυτή η γυναίκα που πριν από κάποιους μήνες είχε πετάξει το μωρό, το έμβριο, στα σκουπίδια. Θα διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή και θα δούμε τα αίτια από τι έφυγε αυτή η γυναίκα. Κατά τα άλλα, στα πολιτικά γίνεται χαμός, έτσι. Γίνεται χαμός, δηλαδή, από τη μία υπάρχουν όλη η αντιπολίτευση που ψάχνει να βρει πώς θα κινηθεί, τι θα κάνει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από την άλλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κάνει τα σχέδιά του, οργανώνεται και προχωράει καλοκαιρινά με κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν τώρα και με σκοπό να φτάσει στη ΔΕΘ και εκεί να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει για την στήριξη, κυρίως για την ακρίβεια. Από την άλλη, στο τέλος της εκπομπής θα σας έχω και μια έτσι ωραία εσάνς, γιατί ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος στην Κρήτη, έδωσε συνέντευξη στο Κρήτη TV, είπε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ένας εισαγγελέας να τον καλέσει και να του πει πού τα ξέρεις αυτά ρε μεγάλε. Είπε ότι τον γιο του της εισαγγελέως στη Λάρισα τον έφαγαν. Αν ξέρει κάτι να μας το πει. Λοιπόν, ένα γρήγορο έτσι τραγουδάκι να πάρουμε τα πάνω μας, να πιούμε το καφέ μας, να κάνουμε δύο τζούρες και ο Δημήτρης απέναντί μου θα καθαρίσει τα υπόλοιπα ώστε να βγούμε να σας πούμε τα πάντα, ειδικά για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Απίστευτο σκηνικό. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα, από τον Γιώργο Μακτώνη, 20 Λιμουνδέκης, όλα μαζί και σε λίγη ώρα θα δείτε και στο politica.gr όλη την κατάθεση του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος έκανε και πλακίτσα στους αστυνομικούς κάποια στιγμή, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά θέλοντας να μιλήσει για ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό, η δολοφονία δηλαδή μιας γυναίκας από έναν άνδρα, ο οποίος επινόησε και διάφορους τρόπους προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, θα σας τα πω όλα με τη σειρά. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω κάτι να γελάσετε. Πριν από λίγο βγήκε ο Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και είπε διάφορα για το FBI. Είναι ακόμα εκεί στο πάνελ από ό,τι βλέπω. Το έχω βάλει για να ξαναπεί κάτι, αλλά δεν τον έχω προλάβει. Τέλος, είπε ότι η γυναίκα του Σκοπιανού τον έπιασε από το πέτο και του πει: ομολόγησε τα όλα, ρε, πες τα όλα. Και το ελληνικό FBI, ξέρω εγώ, έκανε όλη αυτή τη δουλειά και έβγαλε την εξιχνία σε αυτού του εγκλήματος. Ήθελα να ξέρω, αυτή η δική του καναπέ, επειδή τον έβγαλα και εγώ στην εκπομπή εδώ πέρα την περασμένη εβδομάδα, όπως θυμάστε, και τόλμησε να πει και κάποια πράγματα τα οποία ήταν αστεία για το πώς έγιναν οι έρευνες. Θα σας πω το εξής. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, εδώ και αρκετό καιρό έχει σταματήσει να μιλάει με αστυνομικούς. Δεν του μιλάνε. Δεν του λένε πράγματα, γιατί από την υπερβολή να βγει να πει κάτι στον αέρα, μάλλον λέει άλλα ντάλα. Παραδείγματος χάρη. Σήμερα είπε στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή εκεί που βγαίνει, ότι τον έπιασε η σύζυγός του, το Σκοπιανό, από το πέτο και του λέει: ομολόγησε τα όλα. Λέει, πες τα όλα, πες τα όλα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Τρία τηλέφωνα έκανε για να μάθω. Τους πίεσα. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Ποτέ. Απλά κάποια στιγμή την είδε αυτός έξω από το διάδρομο. Και αυτό το κάνανε αστυνομικοί επίθεση για να τον πιέσουν. Λοιπόν, δεν τη μίλησε ποτέ, όσο ήταν μέσα ανακρινόμενος. Τώρα που το είδε ο κ. Μπαλάσκας, ποιος του το είπε, δεν ξέρω. Θα πρέπει όμως ο κ. Μπαλάσκας σύντομα να αποδείξει όλα αυτά που λέει, γιατί από ό,τι μαθαίνω, η αξιωματική στα Χανιά είναι έξαλλη με τα ψεύδη και με όλα όσα υποστηρίζει ότι έχει ως πληροφορία και τα λέει στον αέρα. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα προβούν σε νομικές κινήσεις. Κοινώς θα το κάνω μήνυση. Αυτά τα ολίγα λοιπόν. Και αφού γελάσαμε με τον κύριο Μπαλάσκα για το πέτο που τον έπιασε η σύζυγός του, πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν να πούμε ότι τη σκότωσε, έτσι. Ομολόγησε μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία μέσα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Η αξιωματική και ο διευθυντής των Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια μέσα στην ανάκριση. Μιλάμε για πολλές ώρες, έτσι. Να σκεφτείτε ότι 6.30-7 η ώρα το πρωί που πήγανε στο χωράφι του για να δούνε πού είναι θαμένη η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ήταν ακόμα μαζί και αυτή η αξιωματική. Δηλαδή το είχαν πάρει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ο κύριος Μπαλάσκας λέει ότι αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Τι να πεις, πάμε. Πριν σας πω λοιπόν όλα όσα αναφέρουμε και στο politica.gr με την κατάθεσή του, τι υποστήριξε στην κατάθεσή του, να σας πω ότι ο Σκοπιανός έδωσε, αφού σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, αφού την έθαψε, πήρε από την τσάντα της τις τραπεζικές της κάρτες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα το έχετε δει και πολλοί το κάνουν αυτό, πάνω στις κάρτες έχουν ένα αυτοκολλητάκι μικρό με το PIN. Είχε λοιπόν το PIN της πάνω σε αυτές τις κάρτες. Τις πήρε λοιπόν, οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν αν πήρε και αυτός χρήματα από τους λογαριασμούς της. Τι έκανε όμως ο τύπος. Το Σάββατο το βράδυ, αφού την είχε σκοτώσει και την είχε μέσα στο διαμέρισμα, βγήκε έξω, πήγε σε ένα μαγαζί. Εκεί συναντήθηκε με κάποιους. Ένας από αυτούς λοιπόν, ένας αλλοδαπός φίλος του, του έδωσε τις κάρτες και του λέει: πάρε εδώ, βγάλε λεφτά όσα θέλεις. Ο τύπος αυτός λοιπόν πήγαινε με αυτές τις τραπεζικές κάρτες και έβγαζε χρήματα. Κανονικά. Για αρκετές ημέρες. Αυτή τη στιγμή οι ερευνητές των Χανίων έχουν κάνει αιτήματα προς τις τράπεζες προκειμένου να πάρουν τα πλάνα από το ATM, από τα ATM που έχουν γίνει αναλήψεις. Έτσι ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει τις αναλήψεις. Μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν φέρεται να είναι ύποπτος για συνέργεια στο φόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη ή να βοήθησε με κάποιον τρόπο κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση της δολοφονίας των Σκοπιανό. Ελέγχεται μόνο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που σήκωσε χρήματα. Σήκωνε μάλλον χρήματα για 2-3 μέρες, 4. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν γιατί οι αστυνομικοί των Χανίων είχαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν επί 10 μέρες ήταν σκοτωμένη και θαμένη στο χωράφι του Σκοπιανού, δεν την αναζήτησε κανένας.
Δεν είχαν καλές σχέσεις με τον αδερφό της, δεν την έψαχνε πολύ, αλλά μετά από 10 μέρες αυτός ανησύχησε. Λέει, πού είναι η αδερφή μου. Και έτσι έγινε γνωστό στην αστυνομία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι 10 μέρες μετά, έτσι, όπου ο Σκοπιανός έξυπνος μεν την πάτησε δε, γιατί δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, 10 μέρες κάλυψε τα ίχνη του. Μέχρι και συνέντευξη έδωσε στη φίλη μου την Ελευθερία Σπυράκη στο Μέγκα και έλεγε ότι είναι τρελή αυτή. Φαντάσου, αφού την είχε δολοφονήσει, στην Ελευθερία Σπυράκη έλεγε δεν ξέρω που είναι και χάθηκε και αυτά και έρχονται και μου κάνει φασαρίες και είναι τρελή και τέτοια. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας τη σκότωσε. Και πώς τη σκότωσε, ακούστε. Αρχικά τη χτύπησε με ένα μπουκάλι όταν αυτή του ζήταγε, λέει, να κάνουν σεξ. Όταν εγώ αρνήθηκα να ενδώσω στις ορέξεις της και στις επιθυμίες της, αυτή με εκβίασε, λέει, ότι θα πει στη γυναίκα μου ότι τη βίασα. Τότε, λέει, πήρα το μπουκάλι με την πύρα που είχα μπροστά στο τραπέζι και τη χτύπησα στο κεφάλι κάποιες φορές. Αφού έπεσε κάτω αυτή και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, με σκοτώνει, κάνει, δείχνει, τη φήμωσα με μονοτική ταινία και αυτή συνέχιζε να τη στέκεται. Με έναν απίστευτο κινησμό είπε αυτά τα πράγματα στους αστυνομικούς, αφού κατάλαβε ότι δεν έχει άλλη διέξοδο και ότι δεν υπάρχει άλλη διαφυγή από το να τα πει όλα. Αυτό το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Έτσι, εκεί άρχισε να σπάει ο Σκοπιανός και να περιγράφει στην απολογία του βήμα προς βήμα όσα ισχυρίζεται ότι συνέβησαν μέσα στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Αλλά και τις ενέργειες που έκανε μετά για να αποκρύψει τη σωρό και να εξαφανίσει τα στοιχεία όπως αυτό που σας είπαμε τις τράπεζες. Αυτό που επαναλάβανε συνέχεια είναι ότι είχε ερωτική σχέση με το θύμα, κρυφά, κάποιες φορές, λέει, περιστασιακά. Και εκείνη, όταν εκείνη την ημέρα του ζητούσε επιτακτικά να κοιμηθούν μαζί, αυτός δεν ήθελε και τότε είπε ότι θα πει στη γυναίκα του ότι την βίαζε. Όπως λέει ο ίδιος, λοιπόν, στις 30 Μαΐου, Σταύρου Λεβεντάκη τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι θα πάει από το σπίτι που του νίκιαζε. Έφτασε, λέει, στις 4:20 και άρχισε, λέει, να του κάνει παρατηρήσεις για φθορές και σκουριές στο διαμέρισμα μέσα. Είπε ότι είχαν στο παρελθόν ερωτική σχέση, ότι 45χρονη τον απειλούσε συνεχώς, οπότε δεν ενέδιδε ο τύπος της ορέξης της. Έτσι είπε, έτσι. Και στη συνέχεια τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρα στο κεφάλι. Όταν, λοιπόν, αυτή ήταν φημωμένη και δεμένη στο πάτωμα και αιμορραγούσε στο κεφάλι, ακούμπησε το κεφάλι της πάνω στο έπιπλο της τηλεόρασης, εκεί όπου βρέθηκαν και κάποια αίματα από το blue light. Λοιπόν, άρχισε να φωνάζει όταν αυτή ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγο μετά τα χτυπήματα και ενώ την είχε δεμένη. Τότε άρχισε να φωνάζει πάλι και πήρε, λέει, το κουζινομάχαιρο από την κουζίνα και τη μαχαίρωσε, λέει, 2 φορές στην περιοχή της καρδιάς. Όπως είπε στους αστυνομικούς και έμειναν έκπληκτοι αστυνομικοί, λίγο αργότερα, λέει, την άκουσα να φωνάζει βοήθεια, με ακούει κανείς. Ενώ την είχε μαχαιρώσει 2 φορές στην καρδιά. Όσον αφορά αυτό το θέμα που σας είπα για την ανάληψη από τις κάρτες, το έκανε, λέει, για να φανεί σαν ληστεία και να μην φτάσουν ποτέ σε αυτόν. Το βράδυ, λοιπόν, όπως σας είπα, βγήκε έξω, βρήκε το φίλο του, τον έπεισε εκεί να του δώσει τις κάρτες και τα λεφτά και πήρε σακούλες όταν γύρισε στο σπίτι, την έδεσε με 4 διαφορετικές σακούλες, πήρε αυτά τα tie wraps, τα δεματικά, δηλαδή τα άσπρα, ξέρετε, από την αποθήκη και έδεσε τα χέρια και τα πόδια της και πήγε τη σωρό, λέει, στο μπαλκόνι για να μην μυρίζει μέσα το σπίτι. Από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 7-8 η ώρα το πρωί καθάριζε όλο το σπίτι. Άλλαζε νερά, έβαζα χλωρίνη και αρωματικά, αλλά υπήρχε, λέει, πάρα πολύ αίμα στο πάτωμα. Όπως περιγράφει με απόλυτο κινησμό, καθάρισε τα σπασμένα γυαλιά και το ξύλο που χρησιμοποίησε, ενώ το ίδιο βράδυ πραγματοποίησε βίντεο κλίση με τη σύζυγό του και στη συνέχεια συνέχιζε να καθαρίζει. Όλα αυτά ενώ είχε δίπλα του το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέσα στην κατάθεσή του, λοιπόν, λέει ότι πήρε και αυτός χρήματα από το ATM, έκανε και αυτός ανάληψη χρημάτων και μετά έδωσε την κάρτα στον φίλο του.
6 ώρα λοιπόν το πρωί της Κυριακής της 1ης Ιουνίου πήγε στο χωράφι, έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο, χρησιμοποίησε ένα καρότσι οικοδομής που βρίσκεται εκεί πέρα για τη μεταφορά της και κάλυψε το σώμα με χώμα. Όλη αυτή η διαδικασία για να την θάψει και να κρύψει το σώμα της κάτσε περίπου 2 ώρες και μετά επέστρεψε στο σπίτι του και μέχρι το μεσημέρι καθάριζε πάλι ξανά όλο το σπίτι ώστε να μην υπάρχει ίχνος αίματος. Απίστευτος κινησμός. Αυτή είναι η ομολογία του. Και ο Σταύρος Μπαλάσκας βγαίνει και λέει διάφορα στα κανάλια, λες και ήταν μπροστά. Αμφιβάλλω αν ήταν ποτέ μπροστά σε κάποια τέτοια φάση. Anyway, όπως και να έχει, σε λίγη ώρα θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του κυρίου Κανέλη Νικολάου, προς τους δημοσιογράφους. Θα την έχουμε live να την ακούσουμε εδώ πέρα και θα έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα μέσα και από το politica.gr. Όλα όσα έχουμε πει θα επιβεβαιωθούν, θα το δείτε. Το ρεπορτάζ είναι πολύ καθαρό, πολύ έτοιμο. Από χθες, όπου όλη μέρα όλη η δημοσιογραφική ομάδα του politica.gr ασχολείται με τα Χανιά. Και πέρασε στα ψηλά ότι εχθές στα Χανιά οι αστυνομικοί, παρά την εξιχνίαση των εγκλημάτων, του εγκλήματος μάλλον αυτού, είχαν και μια παράσυρση γυναίκα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και εδώ συνεχίζουμε. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου από τα Χανιά του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, του ταξιάρχου Κανέλου Νικολάου, όπου θα αναλύσει διεξοδικά όλα όσα συνέβησαν 22 ημέρες που ήταν αγνοούμενη η Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Και όσο ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή και με το τι έκανε αυτός ο αδίστακτος, όπως φαίνεται τελικά, δολοφόνος, γιατί εντάξει, μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι ισχυρίζεται, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να σκοτώσει άνθρωπο. Καμία. Καμία. Καμία.

Λοιπόν, και όσο περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου στα Χανιά, εγώ βλέπω κάποια πράγματα και τσαντίζομαι. Ρε τύποι, πώς αλλάζετε τις ώρες? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλάζουν τις ώρες στα site. Δηλαδή, γράφεις κάτι 8 η ώρα και βγαίνει όλος και το γράφει 7 και 35. Ενώ πριν δεν το είχε καν 8 η ώρα. Έτσι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε? Χαλασμένα ρολόγια. Αυτό το που λέγανε παλιά το τραγούδι, το ξέρεις. Δεν είναι το παν, παιδιά. Δεν είναι το παν. Έτσι, να έχεις αποκλειστικό. Αλλά άμα το έχεις, δέξου το. Άμα δεν το έχεις, δέξου το. Όπως κάνουμε πολλοί. Άλλοι δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Ναι, τι να κάνουν. Δεν πειράζει. Φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Στο τέλος εκπομπής, λίγο πριν τα πολιτικά, θα σας έχω και μια είδηση για τα Βορίζια. Πολύ σημαντική είδηση. Θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτή, θα έχουμε μια εξέλιξη τρομερή. Κάτι ακούω ότι έχουν μπει στο κάδρο και άλλα άτομα. Κάποιος έχει μιλήσει, κάποιος έχει πει κάτι και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα έχουμε και άλλους κατηγορούμενους. Ή κι άλλων. Θα δείξει.

Έχουμε σήμερα και την δικαστική, θα έχουμε σήμερα μάλλον τη δικαστική απόφαση για τον 57χρονο που φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

θα βγει και η απόφαση σχετικά με τον 57χρονο για το αν θα θεωρηθεί προσωρινά κρατούμενος για τη συμμετοχή του, για την φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μέχρι στιγμής κατηγορούμενος είναι ο γιος του και ένας βοσκός οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Ο γιος του που είχε και συμμετοχή όπως φαίνεται στην δικογραφία για το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη κατηγορείται μαζί με τον 59χρονο βοσκό ότι είναι οι δράστες, οι φυσικοί αυτούργοι της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενώ ο πατέρας του φέρεται να είναι αυτός που έδωσε την εντολή να γίνει αυτό. Θα δείξει. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ηρακλείου πρόκειται να εκδώσει σήμερα το επίσημο βούλευμά του, το οποίο θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική πορεία του 57χρονου, που ήταν και δημοτικό στέλεχος εκεί στο Δήμο Γόρτινας. Και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες, παμψηφί τον έβγαλαν από την αντιδημαρχία. Τον απάλλαξαν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, άμα προφυλακιστεί, να ασκήσει και τα καθηκοντά του.

0: coming to the tree. They strung up a man.
1: Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε live τις δηλώσεις του Γενικού Αστυνομικού. Είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Λοιπόν, γιατί αυτή την ώρα γίνονται οι δηλώσεις από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, τον υποστάτηγο τον κύριο Γιώργο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο Καλλιέργο Νικολάου και τον Υποδιευθυντή Δίωξης και Εξυγχρόνησης Εγκλημάτων Χανίων, τον Γιάννη Σγούρο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε αυτή τη στιγμή στα Χανιά.
2: Ωραία, όταν θα το φτιάξει η Μανουσαλίδη, θα το κάνει πιο
3: ζούσιο.
2: Ο ήχος σας είναι εντάξει.
1: Γράψτε. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, όπου θα προχωρήσουν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά με τη διαλεύκαση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αυτή την ώρα ετοιμάζονται από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε, να συνεννοηθούν με όλους τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πολλά τα κανάλια που έχουν έρθει και από την Αθήνα, προκειμένου να καλύψουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Και ο κύριος Δούκης και ο κύριος Καλλιέργος Νικολάου θα αναλύσουν διεξοδικά το τι έγινε. Βέβαια, αναμένεται και η off the record συζήτηση που θα γίνει μετά με τον υποδιευθυντή, τον κύριο Γιάννη Σγούρο, ο οποίος θα τους πει για την αστυνομική έρευνα που τους έφερε ενώπιον του δράστη και πώς τελικά έφτασαν στην εξιχνίαση αυτής της δύσκολης, πολύ δύσκολης υπόθεσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για 10 ημέρες δεν την αναζητούσε κανένας. Αυτός ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος προκειμένου ο Σκοπιανός να καλύψει τα ίχνη του. Αν είχε σκουπίσει και σφουγγαρίσει άλλες 2-3 φορές το σπίτι, ίσως το blue light να μην έδειχνε τίποτα μέσα από το σπίτι. Να σας πω επίσης ότι το γράψαμε και χθες στο politica.gr, ότι αίματα βρέθηκαν από το blue light ακόμα και στο έπιπλο της τηλεόρασης. Εκεί που την ακούμπησε για λίγο. Το καθάρισε, αλλά δεν έφυγε η σκιά του αίματος. Και αυτό είναι το ότι οι επιστήμονες, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που ήρθαν από την Αθήνα για αυτή τη δουλειά, φαίνεται ότι μαζί με τους αξιωματικούς εδώ των Χανίων έκαναν τρομερή δουλειά, βρήκαν τα πάντα. Αλλά αυτό που τον ενοχοποίησε, πέρα από ένα βίντεο που υπάρχει και δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι το ότι μέσα στο μικρό βαν βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Πώς έγινε η ταυτοποίηση της ορού, του αίματος με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη? Οι αστυνομικοί, πολύ μυστικά, πήγανε στους συγγενείς, στους γονείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη και πήρανε δείγμα DNA. Έγινε πολύ γρήγορα η ταυτοποίηση και έτσι δέσανε ότι το αίμα αυτό ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

0: Κύριο Κανέλο Νικολάου, καθώς και στο διοικητή της ΙΔΕΕ Ανέων στο ΜΕΠΑ, αστυνομικό πολιτητή Νικόλα Σγούρο, αλλά και σε όλους τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης, διότι ξεκίνησε κλεμμάτων χανύτερα μέρος στην υπόθεση. Με επαγγελματισμό, μυθοδικότητα και υπομονή, εξηγνίασαν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση εξαφάνισης, η οποία όπως τελικά αποδείχθηκε αποτελούσε εγκληματική ενέργεια. Ο επαγγελματισμός τους, η μακρά αστυνομική εμπειρία, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα. Κανένα δράστης δεν μπορεί να σταθεί πάνω από το νόμο και τη δικαιοσύνη. Το κανένα και όλες τις ταινίες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να πιστεύουν την ελληνική αστυνομία. Η προσπάθεια αυτή θα αποδεικνύει έμπραχτα και θα συνεχίσουμε την ίδια προσοχή στο καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία με σκοπό τύπο σας έχουμε όλοι πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και τώρα θα προχωρήσουμε στον Διευθυντή Αστυνομίας Χανία, μεταξύ αυτό κανένα Νικολάου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της υποδιέθεσης δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία οδήγησε στην εξηγίαση της ανθρωποκτονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και στην ταυτοποίηση του δράστη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σύνθετη καταληκτική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουλίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίδια της είχαν χαθεί από τον 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανέβρεση και διαφήμιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με μοναδικό στόχο τη διακρύβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κλήσεις της. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και στην διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή της. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και στην ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Παρίπεδο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίδια. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε εντελεχής και εξοπλιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο δερόμενος δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης διερεύνησης εγκλημάτων και εξέτασης αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας έδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κοιλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από τη γυναίκα μου. Και μέσω της συνδετικής ανάλυσης με δείγματα των γονιών της προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεπεντέκη. Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των πυλοκοκοινιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιβλιοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συλλεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο. Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέγραψε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκρύψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιώτικο αγροτεμάχιο στην περιοχή Παρθόλακο Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος δαμένη στο έδαφος, στηριγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς πιθύρες, ιδεώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάγκησης. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να προειδοποιηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία θέση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια θητείας κάμερης στην περιοχή Φουρνέ Χανία και έχει προγραμματιστεί για να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριστή αύριο 3η 23 Ιουνίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξυγνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας κατά την οποία η αστυνομική της υποδιέθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων καμίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο.
3: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν τώρα στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, όπου αρχικά ο κύριος Δούκης και μετά ο κύριος Κανέλος Νικολάου έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την εξυγνίαση αυτού του εγκλήματος. Και όπως καταλάβατε, όλα αυτά που ακούσατε από τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα σε εκπομπές δεν ισχύουν. Έτσι. Δεν είναι αυτό το κλου, αλλά οφείλουμε να το πούμε και να το τονίσουμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Κάποιοι δημοσιογράφοι να κάνουμε απίστευτες ώρες ρεπορτάζ, να τρέχουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι θα παίξουμε, τι θα γράψουμε και να είμαστε έγκυροι και σωστοί, και να βγαίνει ένας ειδικός του καναπέ και να λιώνει τα πάντα. Έτσι, επειδή θέλει να πει κάτι διαφορετικό. Την εξυχνίαση του εγκλήματος την έκανε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίαση εγκλημάτων Χανίων. δεν την έκανε το FBI. Δεν έχει ανάγκη το FBI να ακούει από τον κύριο Μπαλάσκα ευχολόγια, γιατί το FBI κάνει άλλη δουλειά αλλού. Στην Κεφαλονία τα έχει τσακίσει όλα από ό,τι καταμαθαίνω. Θα τα πούμε αύριο όμως γι' αυτό. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να αλλάζει τα πάντα. Εδώ υπάρχουν αστυνομικοί που δουλεύανε νύχτα και μέρα προκειμένου να βρουν έστω και ένα πλάνο της γυναίκας να μπαίνει μέσα στο σπίτι. Το βρήκανε. Γιατί ο 45χρονος, ο 43χρονος Σκοπιανός είχε σβήσει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που είχε το σπίτι της 45χρονης. Τα είχε σβήσει. Όμως οι ειδικοί, οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η ΔΕΕ που λέμε, κατάφερε και ανέκτησε τα βίντεο. Κατάφερε και έφερε τα τελειότερα μηχανήματα blue light προκειμένου να βρει έστω και μία κοιλίδα αίματος της γυναίκας. Και τη βρήκαν. Όχι μία, βρήκαν πολλές. Γι' αυτό και τον έδεσαν. Από την πρώτη στιγμή τον είχαν βάλει στο κάδρο. Είχαν μπει κι άλλοι στο κάδρο. Ακόμα και ο αδερφός της γυναίκας είχε μπει στο κάδρο. Αλλά με την έρευνα που έκανε αστυνομική, κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι ο αδερφός δεν είχε καμία εμπλοκή. Και όλα τα ψέματα και αυτά που λένε, τι να πω, τα λένε για να εντυπωσιάσουν, τα λένε για να κάνουν εφέ.

Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι να τρέχουμε μέσα στο λιοπύρι, να κάνουμε τηλέφωνα, να αυτόνουμε, να ταράζουμε τα νεύρα των αστυνομικών για να μάθουμε κάτι παραπάνω, και να βγαίνει ο κύριος Μπαλάσκας και να λέει ό,τι αρλούμπα του κατέβει στο κεφάλι. Και το λέω αρλούμπα γιατί φαίνεται πλέον από τις δηλώσεις των αστυνομικών, από τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι όσα λέει στον αέρα είναι αρλούμπες. Φίλε, χαλάρωσε. Μπορείς να σου ένα καλός αναλυτής ειδικός, αλλά δεν ξέρω που πήρες το δίπλωμα του ειδικού αναλυτή. Αλλά ρε φίλε, βλέπεις ότι εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια από τους αστυνομικούς και υπάρχουν οικογένειες πίσω από τη γυναίκα αυτή που δολοφονήθηκε, και εσύ βγαίνεις και λες αρλούμπες. Πήγε και είπε τώρα στο Λιάγκα ότι η γυναίκα του Σκοπιανού τον έπιασε από το πέτο, τον ταρακούνησε και του ομολόγησε τα όλα. Ποια η γυναίκα του, που δεν τον πλησίασε καν όσο ήταν κρατούμενος στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων. Τι να πεις. Κάπου το είδε όνειρο, φαίνεται. Ξέρεις τι, μπορεί να έχει καμιά μαγική σφαίρα, να του τα βγάζει η σφαίρα και να τα λέει. Ή να μας λένε ψέματα οι αστυνομικοί για όλα αυτά. Μόνο και μόνο για να βγάλουν ψεύτη τον κύριο Μπαλάσκα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε αυτό? Πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 και όπως είδατε όλη την ώρα σήμερα ασχολούμαστε με αυτό το σοβαρό θέμα όπου τελικά εξιχνιάστηκε. Και ευτυχώς δεν χρειάστηκε η βοήθεια του κυρίου Μπαλάσκα για να εξιχνιαστεί. Μπορούν και μόνοι τους οι αστυνομικοί εδώ στα Χανιά να βγάλουν εις πέρας κάθε υπόθεση. Και όχι στα Χανιά, και στο Ηράκλειο και στο Ρέθινο και παντού. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, εξήγησε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος. Σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυπταν και στα λεγόμενά του. Εξήγησε μάλιστα και τον τρόπο οργάνωσης των

Σήμερα θα εκδοθεί το ένταλμα σύλληψής του για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σήμερα θα εκδοθεί. Και αύριο θα περάσει από εισαγγελέα κατακριθή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία πλέον της Σταυρούλας. Τι άλλο να πει, τα είπε όλα στην απολογία του. Σας τα έχουμε δει ξιόλα στο politica.gr.

Λοιπόν, έχουμε δεχθεί δεκάδες μηνύματα από κόσμο και από τα Χανιά αλλά και από εδώ από το Ηράκλειο σχετικά με αυτήν την ιστορία. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό ο τρόπος που περιγράφει ο τύπος πώς σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Λοιπόν, αυτό που έχει εκνευρίσει περισσότερο τον κόσμο είναι το θέατρο που έπαιζε επί 22 μέρες, αλλά και η κοινικότητα του Σκοπιανού στην απολογία του. Αυτό είναι που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να το σπάσουν πολύ αργά το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Μέχρι τις 3 η ώρα ήταν σφιγγά. Είχε πιεστεί βέβαια που είχε δει τη γυναίκα του να περνάει από το διάδρομο, δεν του έπιασε το πέτο. Έτσι να το ξαναπούμε άλλη μια φορά για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, η αρχή του τέλους ήταν εκεί κάπου. 3 η ώρα άρχισε να σπάει, άρχισε να. Βέβαια, ξέρεις, οι αστυνομικοί έχουν μεγαλύτερες αντοχές πάντα. Αυτός πάνω ακρίνει, έχει περισσότερες αντοχές από τον ανακοινωμένο. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι εκπαιδευμένοι, κάποια σκυλιά που δεν ομολογούν με τίποτα. Αλλά όλα τελικά, άμα έχει τακτική σωστή, γίνεται. Μια τακτική που του την έχει μάθει ο Μπαλάσκα σίγουρα, έτσι. Όπου θα το λέω όλη μέρα σήμερα, δεν μπορώ.

Λοιπόν, αυτά με τη δολοφονία της Αβέλος Λεβεντάκη. Θα έχουμε και πλήρες ρεπορτάζ σε λίγο στο πολιτικά.gr. Καθώς υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, την οποία θα σας ανακοινώσουμε σε λίγο. Εχθές λοιπόν μου είπαν ότι εδώ στην Κρήτη μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι. Βέβαια, εγώ βλέπω πιο πολλούς τραβοκέφαλους και κουφιοκέφαλους πολιτικοί που βγαίνουν γενικά και δεξιά και αριστερά και μιλάνε. Αλλά δεν πειράζει, ασχοληθούμε και λίγο με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, πόσο έχει φτάσει το κιλό, πιστεύετε, ο λαγοκέφαλος, άμα τον πιέσετε και τον σκοτώσετε? 4,73 ευρώ. Πάμε. Λοιπόν, η πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες. Μιλάμε, είναι σαν τα πειράγχας. Ακριβώς έτσι, λειτουργούν σαν τα πειράγχας. Δηλαδή, είναι κανιβαλοί, μπορούν να φάνε και το ίδιο τους το σώμα. Έτσι, το σώμα δηλαδή ψαριού που είναι ίδιο με αυτούς, ίδιο με αυτά. Και εδώ και μήνες, λέει η κυβέρνηση, προσπαθεί να οργανώσει ένα σχέδιο, το οποίο το έχει υποβάλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δουν τι θα κάνουν με τους λαγοκέφαλους. Ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73 λέει όσον αφορά το ψάρι, και οι εκπρόσωποι λέει των ψαρών μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου. Και εξετάζεται τώρα από την κυβέρνηση να δώσουν ένα κίνητρο, μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες, ανέφερε ο κύριος Πρωτοψάλτης, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Και από τους λαγοκέφαλους πάμε στους κουφιοκέφαλους.

στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Λαζόπουλος εδώ στο Crete TV και στον κύριο Σαχίνη. Και πραγματικά απορώ με τον κύριο Λαζόπουλο. Πώς βλέπω ότι δεν υπάρχει δημοκρατία όταν ελεύθερα μπορεί και βγαίνει και λέει ότι έφαγαν το γιο της εισαγγελέως Καλογύρου. Ποιοι τον έφαγαν, πώς τον έφαγαν. Ξέρει να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούστε λοιπόν τι είπε και τα λέμε σε λίγο.

0: Δεν πιστέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας είπα και κάτι που είπε για τον κύριο Καλογύρου. Αυτό πρέπει να το βρει ο εισαγγελέας και να το αναλύσει. Αλλά είπε κάτι άλλο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Το οποίο, εάν είναι αλήθεια, είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Αν όμως δεν είναι αλήθεια, θα πρέπει ο κύριος Μαρινάκης να βγει να το εξηγήσει αυτό και να πει γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Ζαζόπουλος.
1: Γενικά, ποιος κυβερνά αυτό το δω.
2: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι, μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ που να είναι εντολές για το πώς θα εκφερθούν μέσα στους καλεσμένους και στην πόρτα.
1: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω.
2: Ναι.
1: Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα.
2: Ναι, ναι.
1: Να είσαι στο control room.
2: Ναι, ναι.
1: Συντάκτης.
2: Στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε.
3: Πριν από πάνω. Δεν είχε καταλάβει γιατί ξαφνικά.
0: Έχω σοκαριστεί. Άνοιξε μια πόρτα σε ένα control room ο κ. Λαζόπουλος, μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα, φοβήθηκε να μπει, γιατί άκουσε τη φωνή του εκπροσώπου να δίνει εντολές για το πώς θα συμπεριφερθούν ή για το πώς θα μιλήσουν στους καλεσμένους σε εκείνο το κανάλι. Που δεν μας λέει ποιο κανάλι είναι. Δεν μας λέει ποιο control room, ποια εκπομπή, ποια, αν ήταν ειδήσεις, εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Ο κ. Λαζόπουλος. Για μένα. Δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί του η κυβέρνηση, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένας μαζί του, αλλά θα ήταν σωστό να βγει και να πει τότε αυτός και αυτός. Γιατί εκθέτει δημοσιογράφους, διευθυντές ειδήσεων, αρχισυντάκτες, ένα ολόκληρο κανάλι, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης και το πιο λογικό θα ήταν να μας πει ο κύριος Λαζόπουλος ποιους αφορά αυτή η ιστορία, αν υπάρχει. Γιατί μπορεί να είναι ιστορία βγαλμένη, ξέρετε, από το γκυρμένιο από τα σούπερ μάρκετ. Που πήγε λέει στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, τις ξέρεις αυτές τις ιστορίες, ε. Πήγα λέει στο σούπερ μάρκετ και είδα αυτό. Λοιπόν, τι να πω. Τι να πω. Μάλλον αυτές τις ιστορίες τις λένε μέσα σε κότερα. Ε. Μέσα.

Σε λίγη ώρα ο Στάρμερ ανακοινώνει την παρέτησή του από πρωθυπουργός στην Αγγλία. Από λεπτό σε λεπτό, λέει, θα βγει στην Downing Street εκεί μπροστά στα μικρόφωνα και θα ανακοινώσει την παρέτησή του. Πόσο πολύ θα ήθελαν κάποιοι εδώ από την Ελλάδα να κάνει το ίδιο Μητσοτάκης. Αφού προσπάθησαν λοιπόν να τον ρίξουν, ούτε με τρικλοποδιά δεν έπεσε, τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα. Α, θα αρχίσουν και οι άθεοι να πιστεύουν στο Θεό. Κοίτα να δεις. Προκειμένου να πέσει ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, λάθος. Έχει γίνει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δηλώσει άθεος. Δεν είχε πάει Πάσχα σε εκκλησία με το κεράκι αναμένο στη λαμπρή και έκανε και το σταυρό του. Α, θα τα δούμε όλα έτσι. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι γρήγορο και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα να πούμε τα τεκτενόμενα και γύρω από την πολιτική, γιατί πραγματικά σήμερα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίξει. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα που θα μας απασχολήσει από αύριο είναι ότι επιστρέφουν κάποιες καταιγίδες. Παραμένει βέβαια ζέστη και βοριάς, αλλά θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, ρε παιδί μου. Είμαι άστατος πόλη. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Το ξέρει και ο Ιμπραήμοβιτς. Το χόρευε, λέει, εκεί στα βραβεία που έγινε στη FIFA. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: woman to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.
1: Πρέπει να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα πλέον. Έτσι, από τον Πολίτικα 89,8 και τον Πολίτικα.gr ενημερώνουμε όλη τη χώρα. Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, η ομάδα τα σπάει τη PR Media. Ήρθε η ώρα να σας πω ένα γεια πιο νωρίς σήμερα. Αύριο θα το πάμε μέχρι τέρμα. Γιατί σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με την αγαπημένη Μαρία Αναστασοπούλου και τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε στο Sky για όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί εδώ στα Χανιά. Και για το πώς έγινε η εξιχνίαση. Δεν θα τα πω τύπου μπαλάσκα, θα τα πω όπως τα έχουμε γράψει όλες αυτές τις ημέρες και έχουμε πέσει ακριβώς μέσα στο ρεπορτάζ μας. Και ας το αντιγράφουν κάποιοι, δεν πειράζει. Καλό είναι. Καλό είναι. Μαθαίνουμε κι εμείς πώς να αντιγράφουμε. Ε? Καλό δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι ίδιο όταν το αποδομήσεις. Όταν το παραμερίσεις και όταν το. Διαλύσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Αύριο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.